και παρεστομία Υιός ελεήμων και συμπαθής και φιλάγκαθος εν μεν το παραλληβείο θερμή προστάτης και βοήθος.

Αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, χαίρετε. Από την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Αγαπημένου στην Πάτμο θα παρακολουθήσουμε στη συνέχεια την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίου Αμφιλοχείου του Εμπάτμου.

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νίκη αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα σοι ο Θεός Αγία την Ευλογητός σου Βασιλέα του Ουράνιε Παράκλητε, το Πνεύμα της Αηθίας ο Πανταχού Παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός ήρθε και σκήνωσον εν ημίν και εκαθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών.
1: Thank you.

0: Αιώνα.
1: Αμήν. Ας υπηρετήσει απόψε

Aye.

God's

Μια βοήθεια από του Χριστόπου και το πνεύμα στο Άγιο και δεν έχει σε Θεό. Από όλε τι

się przyjął szkło.

Αμήν. Ασκητικής Αγώσου Παιδένας, ο οποίος σου δημιουργεί ο νόμος

0: Θεώσει και είσαι ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνω το πρόσωπο να πει ημάς και λέγησε ημάς.
1: Αμήν. Θέλετε Κύριε το δυνάμιο και πάση κτήσεως δημιουργέ, ότι ασκλάφαν οι τρόπους του λέους σου, τον ολιγενή σου Υιό μου, τον Κύριε μου, Ιησού Χριστός, καταλάβαινσας επί σωτηρία του γέννου σου μου και δια του τιμίου αυτού σταυρού του κυρόπνευμα των αμαρτιών μου διαρρήξας και διαβαίνσας εν αυτό το σερφάς και εξουσίες του σκόλου σου. Αυτός δέσκον τα φιλάπρεπες, πρόσδεξε και ημών των αμαρτωλών, τα συγχαρηστηρίους τάφτας και ειδικηρίους συντέψεις, και ρίσει εμάς του παντού σου λεφτίου και σκοτεινού παραπτώματος, και πάντων των κακώς σε εμάς και τούτων, ορατών και οράτων εφράμων. Αφήνωσον εκ του φόβου σου τα σάρτης ημών, και μη κλείνεις τα σαρτίες ημών, εις λόγους ή εις λογισμούς ομοιρίας, αλλά του πόθου σου πρόσον ημών τα ψηφάς. Είναι αυτοί οι παντός του τελείωτες και τα παρασούχα δύο διγούμενοι, σε το απρόσωπο και αίδιο με τον τρέχον της φως, ακατάπαυστον σε την εξομολόγηση και ευχαριστία να αναπέμπωμενοι, τον άρχο πατρίς και τον ομογενή σου Υιό, και τα παρεγγείο και αδερφό της οδηγός του πνεύμονη, νύχτα έτσι εις τους αιώνας των αιώνα αμήν.
0: Δόξη σοι Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξη σοι. Χριστός ο αληθινός θεσιμών του Χριστου Παναχράντου και Παναμό Μεγίας του Μητρός, δυνάμει του ημί και ζωπιού σταυρού προστασίας του Δήμινου Κορανίου, δυνάμει του σωμάτου, οικεσίας του Ιεδόξου Προφήτη Προδρόμου, του Χριστιανού, των Ιεδόξων Πανεπιστήμων Αποστόλων, το Αγίου Δόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστή Επιστικού Φίλου Παρθένου, η οποία είναι του Θεού, την Αγίου Πατρινίμων Μεγάλων Ερχών και Οικουμενικών Δασκάλων, των Αγίων Προφήτων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων, των Εσκίσεων Ψάντων, των Αγίων και Δικαίων Θεοφόρων Κίμ και Άμις, του Αγίου και Δικαίου του Μίστρου, του Σιού Πατρο Σιμών Αφιλεστή του Νέου, του Πατρίου, του Τιμήν, του Νέου, του Πάνω των Αγίων. Ελεήσε και σώσε η μάσου, ο Αγαστό του Κυλάνου, του Πόστερη, είμαι Θεό. Διευχόν του Αγίου Δεσπότη, η μόνη του Ιησού Χριστού. Ελεήσε και σώσε η μάσου,
2: ελάτε πατέρες, οι νεότεροι και

Apostolo Cristo, Domine,

ελευθερίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων ετιεράνισο ταύτη, των

Ετιδεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπη μον Κυρίλου, του Πατρός ημών Κυρίλου Ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Ετιδεόμεθα υπέρ της καθιουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης, Χριστονύφης Μοναχής και της εν Χριστώ Συνοδείας αυτής. Ιδεόμεθα υπέρ το μακαρίο και η δημοκτητόρο της Αγίας Μονής Ταύτης,

0: Κύριε ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι ή και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Επίβλεψον επί τους
2: δύο. Εύξαστε οι κατοικούμενοι το Κυρίως, οι πιστοί
1: περνοδεκτούμενον
2: δε ηθόμεν, είναι ο Κύριος αυτούς ελεείς. Κατηχήσει αυτούς τον λόγο της αληθείας, αποκαλύψει αυτούς το Ευαγγέλιο της δικαιοσύνης, ενώσει αυτούς τη αρχή αυτού καθολική και αποστολική εκκλησία, σώσον ελεήσον αντιλαβού και διαφύλαξον αυτούς ο Θεός της η χάρη του, οι κατηγούμενοι τα σκεφαλάσιμο το Κυρίο κλείνατε.
3: Είναι και αυτή η συνειμήν,
1: δοξάζοντας εσύ το Κύριο Θεό
3: και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,
1: και προσπεσίδες και εις
3: τους αιώνας των αιώνων.
1: Πρόσδεκτο Θεό στην τελείωση μου, πίσω
2: όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, οι κατοικούμενοι προέλθετε, όσοι κατοικούμενοι προέλθετε, μύτης των κατοικουμένων,
1: όσοι
2: πιστοί, έτη και έτη, εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμε.
1: Ήλαιος ημίν το πλήθη.

0: φυλάκιση πρεσβείων και σου
1: έτηκε την ειρήνη του Κυρίου δεϊθόμεν
0: την παράσταση του
1: Άγιου και διαφύλαξε το μα ο Θεό τη Ιχάρητη Σοφία.
0: Δώσε αυτή πάντα και τη Επουραγίου σου βασιλεία αξιοφίλη.

Θεός ηλάσσει την. Ο Θεός ηλάσσει την καρμαρκαλό και βαϊσό. Μην δεις άξιος του συνδεδεμένου της αρχικά του επιθυμίας και γειτονάς. Προσέχεις τα ίδια του εγκυμονού του κίνησή βασιλεύτερο δόξης. Το γάρ διακονήσε μέρα και από παρόν και αυτές σε πρωινή δυνάμεις. Αλλά όμως δια την άφωτον και αμέτρητον σου φιλανθρωπία, ατρέπτος και αναλλοιώτος γεύοντας άνθρωπος και αρχιερέως ημών εχρημάτησες και της λειτουργικής ταύτης και νεμάχτου λατρείας στην ιερουργία παρέδωκες ημίν,

Αλεξίους και διαδιδόμενος Χριστέ ο Θεός μου, και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε στην τον Άρχο σου το Τρί, το Παναγίο και Αγαθό και Ζωπιός Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Τα χερουβή μυστικός υπονείται στη Ζωπιό Τριάδη των Τρισέγγιων ύπνων προς

και πάσης εις εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Της Μητρός και κατηγουμένης της Ιεράς Μονής Ταύτης, Χριστονύμφης Μοναχής μετά της τιμίας συνοδείας αυτής, του

Μαγιστρή Ιβέρων Αστάσιου, Ουρανούς Αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας

0: έτσι προσφερομέν σε την λογική τάφη και ανέμακτον λατρεία και παρακαλούμεθα και δεόμεθα και ηχετεύουμε κατάπερσον το πνεύμα σου το Άγιον εφημάς επί τα προκείμενα δώρα ταύτα ο Θεός ηλάσθητος.
1: Ευλόγησον δε στον Άγιον Άρχοντα.

Patrum, Pater, Patriarchum, Κυρίκο και παντός Πνεύματος Δικαίου, εν πίστη τε τελειωμένο, ή το χέρε διαγγέλου δεξαμένη, και τεκούσα το πτήστη των ίδιων, παρτέζου τότε.

Ότι

0: Ας κεφαλάσει μόνο Κύριο κλείνομε
1: της πλέους η σύμπλευσον της οδηπορούς της συμμετρών νοσόντας χάρητη και ο ιατρός των ψυχών των σωμάτων
2: χάρητη και η κρυμής και την ανθρωπία του μονογενού σου Υιού
1: Προσεκτικής και Παναγίου και
2: Αγαθό και
1: Ζώδιο και ελθέ εις το Αγιάς εμάς το άνθρωπο και ο Δεϊμός του απλάντου σώματος.

Εισάγειος, εις Κύριος Χριστός. Μελίζεται και διαμελίζεται ο αμνός ο Υιός, ο πάντοτε αισθιώδης και μηδέποτε αλλά τους μετέχοντες αγιάζουν. Ιησούς Χριστός νικά. Πλήρωμα ποτηρίου πίστεως πνεύματος Αγίου. Αμήν.

0: ευλογημένη δεύτερον Αγίων Σου πάντοτε νικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και αξίζουμε να τα χρησιμοποιήσουμε και να γιώσουμε στη ρήμη σε αυτήν την ζωή.

και αήττητος και ακατάλητος και τι αδύναμης ότι μείω και ζω ο Θεός αυτού, μη εγκαταλείπες ημάς τους ελπίζοντας επί σε. Ο Θεός ηλάσθητος, ο Θεός ηλάσθητος, ο Θεός ηλάσθητος. Ιδού προσεύχομαι Χριστό του αθανάτου βασιλεί και θέημον,

Στάτου. Το σβηρό νέμα. Αμφιλοχείο το Ευαγγελιστά.

ます。Τούτο ύψατο των χιλέων ημών και αφαιρείτες ανομίας ημών, τας αμαρτίας ημών περικαθαρεί, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός.

Come on, buddy.

Bye.

Это лампа.

שר האוצר, אני חושב,

Καλά, βάλει

מוכר שהוא לא עומד בקריטריונים.

0: μεταλαμβώντες των θείων Αγίων Αθανάτων, Επουρανίων και Ζωπιών Φυτού του Χριστού Κυρίου, αξίως εφράξεις το Κυρίο.
1: Ευχές και εικησίες,
0: της Αγίας Θεού Τρόπου,
1: πάντων των Αγίων των Ιερών του Σύμφου.
0: Την ημέρα πάσα τελεία να γίνει και για να μάθουμε τη άμυνη εαυτούς και αλλήλους και πάντα τη ζωή μου. Χριστό το Θεό παραθόμεθο.
1: Το θυσίο Αγίας.
2: Εσύ ο Αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναφέμπω εν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ή και αεί.

Ευλογούν σε ευλογούντα σε Κύριε και αγιάζουν σε ξύ πεπιθώτας και στον λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου, το πλήρωμα της Εκκλησίας σου, δίλαξε την Αγία σου, τους αγαπώντας την ευπρέπεια του ρίχου σου. Σύ αυτούς αντιδόξουν τη δική σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μάθουν, ελπίζοντας επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώσε τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσεις, τις βασιλεύσεις, γινώντας στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα εδώ εις αγαπητή και πάνω το ρηματέλειο, να άνθεν εις την καταβαίνουν εξουρετό τρόπο στον κόσμο. Εσύ την δόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναβαίνουν.

0: αυτούς πανάγαθε βασιλεύ, και τα σπέρματα ταύτα συν τις διαφόρες καρδίς ευλόγησον και τους εξαρτών μεταλαμβάντας αγίασον, ότι εις δόξαν σύ Χριστιν και πλήμην του Οσίου και Θεοτόρου Πατρός ημών, αυτοκογείου του νέου ταύτα προετέθησαν παρά των σοντούρων και εις κοιμώσινον των ανευσεβή τη πίστη τελειωθέντων. Παρά αυτού δε αγαθέ, εις τα επιτραπής εσύ ταύτα, εις την νήμην επιτελούσι, πάντα τα προσωτηρίαν ενδύματα και των αιωνίων του αγαπητών της απόλωση, πρεσβείες της Παναγράφου του Μητρός, του Ασίου Πατρός ημών, αμφιλοχείου του νέου, του την αναχωμιδή των ιερών λειψάντων εορτάζομαι και πάντων σου των Αγίων, ότι εσύ ο Ευρωγό και Αγιάζω τα σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ στην δόξα να αναφεύγομαι του Ανάρχου, του Πατρί, του Παναγίου και Αγαθό και Στροφείου σου Πνεύματι, νικαία ή και εις τους αιώνας του νερού. Ο Ιδίου Δεϊφόμενε, ευλογία Κυρίου και έλεος εν τέχνη μάστια σου διαβάτη και φιλανθρωπία πάντων και νικαία ή και εις τους αιώνας του νερού.
1: Την άμυνα του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασία του δημίου και

άνθρωπος, οσιολογιωτάτη, Αγία Κατεχμέ, σεβαστή και αγαπητή μαρτυρόνισσα Αγιστονή, σεβασμιότατη Άγια Αρχιερείς, ευλαβέστατες μοναχές, ευλαβέστατοι πατέρες, αδελφοί και συλλειτουργοί αδελφοί μου χριστιανοί. Ερχόμενος από το πάνσεπτο κέντρο της Ορθοδοξίας, το ιστορικό και μαρτυρικό φανάριο, μεταφέρω τις ευχές και τις ευλογίες της αυτοθειωτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου μας, Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου. Σεβαστή μου γερόντισσα, ο Παναγιώτατος ως αυθεντικό πνευματικό παιδί του Οσίου Πατρός ημών Αμφιλοχίου, αισθάνεται το μοναστήρι σας ως οικείο και ο ίδιος αισθάνεται ως εις εξ ημών. Γι' αυτό και η πατρική και πατριαρχική μέρημνα και φροντίδα επί της Ιεράς Βουλής είναι μεγάλη και εκφράζεται πάντοδαπώς από όλα όσα ο Παναγιώτατος ποιεί για την Ιερά Μνήμη. Ανάμεσα σε αυτό είναι και η ευλογία να βρεθώ κι εγώ εν την ίσο την καλουμένη πάθμου και να προστώ της Ιεράς Ταύτης και Λαμβράς Πανηγύρεως επί την μνήμη της ανακομιδής των σεπτών λειψάνων Ολιού Γέροντος και Αγίου και Οσίου Πατρός ημών Αμφιλοχίου του Νέου. Αγαπητοί μου αδελφοί, σε αυτό το ιερό νησί της Αποκαλύψεως και της Θεοφάνειας, διότι στο σπήλαιο δεν απεκαλύφθησαν μονάχα τα έστατα, αλλά εφανερώθη δια μίαν ακόμη φορά ο Τριαδικός Θεός μας. Γι' αυτό και ο βράχος του σπηλαίου χωρίστηκε στα τρία, εις τύπον του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Σε αυτό λοιπόν το νησί, το ευλογημένο, το ιερό, το θεοβάδιστο, το αποστολοβάδιστο νησί του ηγαπημένου θεολόγου, σήμερα μας κάλεσε όλους η χάρις του Αγίου Πνεύματος δια της μνήμης του Οσίου Πατρός ημών Αμφιλοχίου να έρθουμε εδώ όχι απλά για ένα ακόμη πανηγύρι όσο πνευματικό και αν είναι, αλλά για να βιώσουμε όλοι μαζί αυτό που λέμε μυστήριο της Εκκλησίας. Για την Εκκλησία δεν υπάρχει ορισμός, γιατί είναι μυστήριο η Εκκλησία. Και εμείς καλούμεθα να μπούμε, να μετέχουμε η μέθεση, να μετέχουμε στο μυστήριο της Εκκλησίας, να ενωθούμε μεταξύ μας αλλά και με τους Αγίους, με την χάρη του Αγίου Θεού και να αποτελέσουμε όλοι μαζί το σώμα της Αγίας Εκκλησίας μας με κεφαλή τον Χριστό. Είναι όντως μυστήριο, αγαπητοί μου αδελφοί, που όμως όταν το βιώσει κανείς μπορεί τρόπον κοινά και μέρος τι να αντιληφθεί και να καταλάβει. Οι μέρες μας κατά τα λεγόμενα πονηρές, πάντα οι μέρες είναι πονηρές, όταν ο άνθρωπος αντιμάχεται προς τα σαρχάς, προς τα εξουσίες, προς τους κοσμοκράτορας, τους πούρους. Όμως λέει το Ιερό Ευαγγέλιο, όπου πλεόνασεν η αμαρτία, υπερβερίσεσεν η χάρη. Τι ευλογία, αγαπητοί μου αδελφοί, τα χρόνια μας. Αν καθίσουμε και αναλογιστούμε από τον μεγάλον Άγιο του 20ου αιώνα τον Άγιο Νεκτάριό μας, μέχρι και σήμερα, πόσους Αγίους δεν μας χάρισε ο Θεός, πόσους Οσίους δεν μας έδωσε ο Άγιος Θεός, ακόμα και μάρτυρες ανέδειξε η χάρις του Αγίου Θεού. Γιατί το μυστήριο, όπως
είναι γυναικές. Ιησούς Χριστός, θες και σήμερα ο Αυτός και εις τους αιώνας. Δεν αλλάζει η αλήθεια του Θεού. Μία είναι η αλήθεια πάντοτε. Και παραμένει ακλόνητη η αλήθεια. Εμείς την βιούμε αυτήν την αλήθεια, την βιώνουμε μέσα από την δική μας αμαρτωλή ζωή. Δεν καλούμεθα να γίνουμε αναμάρτητοι. Αυτό είναι βλασφημία. Αναμάρτητος είναι μόνο ένας, ο Χριστός. Εμείς καλούμεθα εν μετανοία και ταπεινώσει να βιώσουμε το έλεος της ευπλατείας, την αγάπη του Θεού. Τόσο ηγάπησε το Θεό στον κόσμο, τον Υιόν Αυτού έδωκε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος δεν είναι τυχαίο που σε αυτό το νησί βροντοφώναξε ο Θεός αγάπη εσύ και ο μέλλον εν τη αγάπη εν το Θεό μένει και ο Θεός εν αυτό. Και όσοι ως μας που γιορτάζουμε σήμερα έγραφε και πάνω στα κόλυμα, τι έλεγε. Αγαπήσετε τον έναν, αγαπήσετε τον Θεό και όλα τα άλλα θα σας αγαπούνε, θα σας αγαπήσουν. Ο ίδιος αγάπαγε τα πάντα κατά την εντολή του ηγαπημένου, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο, από τα πουλιά και τα ζώα, από τα δέντρα και τα λουλούδια. Γι' αυτό και η αγιοσύνη του, ο αγιασμός του διακαιόταν σε ολόκληρη την φλάση. Και αυτό που σήμερα εμείς βλέπουμε και ζούμε μέσα σε αυτόν τον παράδεισο είναι ακριβώς ο παράδεισος που η αγιότητα του Αγίου Αμφιλοχίου δημιούργησε σε αυτήν εδώ την γωνιά του ευλογημένου. Δεν θέλω να σας κουράσω περισσότερο. Σεβαστή μου και ρώτησα, σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί αδελφοί. Όμως αισθάνομαι μεγάλη τη συγκίνηση και θέλω ακριβώς να σας το μεταφέρω και σε εσάς. Το να στεκόμαστε σε αυτούς τους αγίους τόπους που φανερώθηκε και αποκαλύφθηκε ο Θεός και που επισφραγίζουν με την δική τους παρουσία οι Άγιοι μας, όπως ο Άγιος Αμφιλόχιος, την παρουσία του Θεού σε αυτούς λοιπόν τους ευλογημένους τόπους, δεν έχουμε παρά να προσέχουμε ανυπόλυτη, όπως ο Μωυσής στο Σινά, και συντετριμένοι να ζητήσουμε το έλεος του Θεού, να παρακαλέσουμε τον Θεολόγο, τον Όσιο Χριστόδου, τον Όσιο Αμφιλόχιο, την Κυρία Θεοτόκο, την Παναγία, την Διασώσουσα, να τους παρακαλέσουμε να γίνουν ήλαιος για όλους μας, μικρούς και μεγάλους, άντρες και γυναίκες, όπου γης, έτσι ώστε να καταλάβουμε, αυτό είναι το κλειδί, αν καταλάβουμε πόσο μας αγαπάει ο Θεός, έχουμε κερδίσει τον παράδεισο. Σεβαστή μου και αγαπητή μου γερόντισσα, ξέρετε τον σεβασμό και την εκτίμησή μου, το ιερό πρόσωπό σας, την τιμία συνοδεία σας και στο πνευματικό αυτό λιμάνι των ψυχών, το ευλογημένο μοναστήρι. Με αξίωσε ο Άγιος Θεός να είμαι παρόν και να συμβάλλω κοινά στην υπογραφή του Πατριαρχικού Συγγυλίου για την αγιοκατάταξη του Οσίου μας. Και η ευγενής ψυχή και καρδία σας αμέσως μου απίφθηνε πρόσκληση να παρευρεθώ και να συνεορτάσουμε τον νέο αυτόν Όσιο μαζί μου. Ευχαριστώ, Γερόντισσα. Ευχαριστώ από καρδίας για την υποδοχή, την δοχή, την φιλοξενία, την αγάπη και προπάντων το δίδα. Έχουμε ανάγκη όχι από λόγια πια, αλλά από ανθρώπους του Θεού που να εκπέμπουν την χάρη του Θεού και την αγάπη του Θεού.
αδερφοί μου αγαπημένοι, έχουμε μια δυσκολία σαν άνθρωποι, θα τελειώσει τον αυτό. Δεν μπορούμε να αγαπήσουμε, αλλά ακόμα πιο σκληρό, δεν θέλουμε να μας αγαπήσουν. Μας φοβίζει να μας αγαπήσουν. Ας ανοίξουμε τις καρδιές μας, να αγαπήσουμε τον ένα και όλα τα άλλα θα μας αγαπήσουν.

0: ευχαριστήσω από καρδιά του κύριε Μουδάβου του πατέρα υγεία για όλη την αγάπη και την παρουσία και ασφαλώ του Αγίου Πατέρε οι οποίοι από διάφορα μέρη συγκεντρωθήκαμε. Ο Άγιο Παππού μα Βαμβουλόγιο μα πάτεψε ο Άγιο Βερία και Ναούτσι από τη Βέρεια, ο Άγιο Ακράτα από την Αθηνική, οι πατέρες από διάφορα μέρη της Ελλάδος, εγώ από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, κάναμε οικουμενική την πανηγύρι του Αγίου Γερόντισσα, έτσι όπως ο Άγιος και του ταιριάζει στην μορφή του και στην αγιότητα. Ευχαριστώ τους δύο καλικελάδους πατέρες και αδελφούς, τον Σεραφείμ και τον Ισπάνη, και χθες όπως που έψαλαν τόσο όμορφα και σήμερα ελάχουν να την πανηγυρίσω. Και εύχομαι σε όλους ο Άγιος Αντιλόγιος να μας χαρίσει υγεία, ψυχή και σώμα. Χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους.
1: Σε απευθεία σύνδεση με το Ιερό Νησί της Πάτμου και την Ιερά Μονή Ευαγγελισμού Μητρός Ιγαπημένου, παρακολουθήσαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και ακροατές, την πανηγυρική αρχιερατική Θεία Λειτουργία για την εορτή της ανακομιδής των Ιερών Λειψάνων του Οσίων Φιλοχείου του Νέου του Εμπάτμου. Ευχόμαστε ο Άγιος Αμφιλόχιος να προστατεύει πάντοτε το μοναστήρι αυτό που με τόση αγάπη ίδρυσε, ολόκληρο το νησί της Πάτμου και όλους όσους με ευλάβεια τον επικαλούνται. Καλή σας ημέρα.

0: επάντε τύχη της καλής μετουσίας των ζωοποιών μυστικών δωρημάτων, ύμνης των ευθύς ευχαρίστησον μέγα, και τάδε θερμός εκ ψυχής Θεό λέγε, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός, δόξα σοι ο Θεός. Ευχαριστώ σε Κύριε ο Θεός μου, ότι ούκο απόσαμε των αμαρτωλών, αλλά κοινωνών με γενέστη των αγιασμάτων σου κατεξίου σας. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβήν των αχράντων σου και υπουρανίων δωρεών κατεξίου σας, αλλά δέσποτα φιλάνθρωπε, ο υπερημών αποθενώνται και αναστάς, και χαρισάμεν σημείν τα φλεκτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επευεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ γενέστε ταύτα καμία αισία συμψυχίστε και σώματος, εις αποτροπήν παντός εναντίου, εις φωτισμόν των οφθαλμών της καρδίας μου, εις ειρήνην των ψυχικών μου δυνάμειων, εις πίστην ακατέσκητον εις αγάπηνων υπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίηση των εντολών σου, εις προστήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος της εις χάριτος μνημονεύω, δι' απαντός και μικέτη με αυτό ζω, αλλά σήτε μετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω του τι δε βίου ο πάρας επελπίδιο ζωή αιωνίου, εις την αίδιον καταντήσεων άποψην, ένθα ο των εορταζών των ήχος ο ακατάπαυστος και η απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλωστο άρητον. Σίγαρη το όντως εφετών και ανέκφραστος εφροσύνη των αγαπώντας σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε υμνή πάσα εκτίσεις στους αιώνας αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, Βασιλεύ των αιώνων και Δημιουργέ των απάντων, ευχαριστώ σε επί πάσιν εις παρέσχου μη αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέομαι ούν σε αγαθή και φιλάνθρωπε, φύλαξον υπό τη σκέπη σου και εν την τοπτερήχουσα σκιά, και δόρισε με εν καθαρό συνειδότη, μέχρι σε σχάτης μόνο πνοής, επαξίως μετέχει των αγιασμάτων σε εισάφησιν αμαρτιών και ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρτος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, ο δωτήρ των αγαθών και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Ο δούς τροφήν μη σάρκας είναι κουσίος, ο πύρι πάχων και φλέγων αναξίους, μη δί καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον δί ήρθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς εις νεφρούς εις καρδίαν. Φλέξον δακάνθας των όλων μου πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ωστέ εις άμα, αισθήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσει καθήλωσον φόβο. Αΐ σκέπε, φρούρητε και φυλατέ με, εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου, άγνιζε και κάθαρε και ρύθμιζέ με, κάλυνε, συνέτιζε και φώτιζέ με, δείξον με σον σκήνομα πνεύματος μόνου και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ιν όσον οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πίνο εφεύγει πας κακούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους τας ταξιαρχίας τετών ασωμάτων, τον πρόδρομό σου τους σοφούς Αποστόλους, προστής δε συν άχραντον αγνή μητέρα. Όντας λιτάς έσπλαχνε δέξε Χριστέ μου και φωτός πέδατος ον έργα σε λάτριν. Σίγαρ υπάρχεις αγιασμός και μόνος ημών αγαθέ των ψυχών και λαμπρότης και σύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη δόξαν άπαντε εσπέμπομαι καθημέρα. Το σώμα σου το Άγιον, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο μη η ζωή αιώνιων και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δέμι η ευχαριστία αυτή εις χαράν, υγείαν και ευφροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύση σου αξίως όν με των αμαρτωλών, στείνε εκ δεξιών της εις δόξης, πρεσβείες εις Παναχράντου σου Μητρός και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίς, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία του αγαλίαμά μου, ευχαριστώσει ότι εξίωσάς με των ανάξιων κοινωνών γενέστε του Αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, ή την πηγήν της Αθανασίας κοιήσασα, ζωοποίησόν με τον τεθανατωμένον τη αμαρτία, ή του ελεήμονος Θεού φιλέσπλαχνος μήτυρ. Ελέησόν με και δώς κατάνοιξεν και συντριβήνεν την καρδία μου, και ταπείνωσιν της διανοήμασή μου, και ανάκλησιν τις εχμαλωσίες των λογισμών μου. Και αξίωσόν με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής, ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων, των αγιασμών, ησίασιν ψυχίστε και σώματος, και παράσκουμι δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως, εις το ημνήν και δοξάζει σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
0: Ό,τι ευλογημένη και δεδοξασμένη υπάρχει στους αιώνας. Αμήν.
3: Νην απολύεις τον δούλον σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριόν σου. Ο ετοίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε, ηλάσθητι τας αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσ' ημίν σήμερον, και άφεσ' ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Η του στόματό σου καθάπερ πισώσε κλάμψα σαχάρις, την οικουμένη νεφώτισεν, αφιλαργυρία στο κόσμο θησαυρούσεν απέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξεν, αλλά σεις λόγις παιδεύων, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, εκ των ουρανών εδέξω την Θεία Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης, προσκυνήν εν τριάδι τον ένα Θεόν, Ιωάννη Χρυσόστομε, παμακάριστε όσιε, επαξίως εφημούμενσε, υπάρχεις γάρ καθηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, τη συν ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε

Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλενίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγίης Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, ούτην Θεία Λειτουργίαν επιτελέσαμεν, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και

Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί της Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, Μικρά Λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι. Ιερά Μητρόπολη Ιερισσού Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, Ιερός Ναός Αγίας Ακυλίνης Ζαγκλιβερίου, πρόγραμμα πανηγύρεως, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, 6 το απόγευμα, πανηγυρικός πολυαρχαιρατικός εσπερινός της εορτής και λιτάνευση των χαριτοβρήτων λειψάνων και της Ιεράς Εικόνος της Αγίας, Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, 7 το πρωί, ακολουθία του όρθρου της Αγίας και εν συνεχεία πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία. Οι ιερές ακολουθίες θα μεταδοθούν απευθείας από τον τηλεοπτικό σταθμό 4Ε και τον ραδιοφωνικό σταθμό Λιβύα.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε.

Κυριακή μετά την ύψωση, προσφυλής μας ακροατέ, ακούμε σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς της πατρίδος μας το αποστολικό ανάγνωσμα της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων δεύτερων 16 έως και 20. Ιδότες ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν, ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξέργων νόμου, διότι ού δικαιωθήσατε εξέργων νόμου πάσα σάρξ. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος μη γέννητο. Ήγαρ ακατέλησα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβάτην εμ' αυτόν συνίστημην. Εγώ γαρ δια νόμου νόμου απέθανον, ή να Θεό ζήσω. Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ο κέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ω δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζώτη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ εμού. Προσφυλής μας ακροατέ, ένα ερώτημα τίθεται στον καθένα μας σήμερα. Αλήθεια, πότε θα πεθάνουμε? Το ερώτημα αυτό τίθεται πάντοτε μπροστά μας. Είναι ένα ερώτημα που τρομάζει τους ανθρώπους. Ερώτημα όμως που πάντοτε το έκαναν οι Άγιοι για τον εαυτό τους. Ποιο το ερώτημα? Αλήθεια, πότε θα τερματίσουμε τον δίον αυτόν? Πότε θα πεθάνουμε όλοι μας? Γιατί όλοι θα πεθάνουμε οπωσδήποτε κάποια ημέρα. Τη σειρά που θα πεθάνουμε δεν ξέρουμε ποιος πρώτος και ποιος δεύτερος, ποιος τρίτος και ποιος τελευταίος. Ποιος να έχει άραγε σειρά από όλους μας, αυτό κανένας δεν το γνωρίζει. Μα σήμερα θα μιλήσουμε για το θάνατο? Τέτοιο μακάβριο θέμα θα προτιμήσουμε? Για το θάνατο μας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την ύψωση. Ή μάλλον δεν ομιλεί για το θάνατο, ομιλεί για τη ζωή και για το θάνατο. Ομιλεί για τη δική μας ζωή και για το δικό μας θάνατο. Μα και τα δυο τα βλέπει με ένα διαφορετικό βλέμμα από ό,τι τα βλέπει ο κόσμος, ο χωρίς πίστη και Θεό κόσμος. Τα βλέπει με το βλέμμα της εν Χριστώ πίστεως και ελπίδος. Ομιλεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για το δικό μας θάνατο και για τη δική μας ζωή. Αλλά για να καταλάβουμε αυτά τα δύο, πρέπει να δούμε τη ζωή και το θάνατο κάποιου άλλου. Ο Απόστολος Παύλος, για να ομιλήσει για τη δική μας ζωή και το δικό μας θάνατο, ομιλεί πρώτα για τη ζωή και το θάνατο του Χριστού, που είναι η ζωή η αθάνατος. Ο Χριστός, απέθανε ο Χριστός, σταυρώθηκε ο Χριστός, για ποιον άραγε? Υπέστη θάνατο και μάλιστα θάνατο σταυρικό ο Χριστός, που ήταν εκτός αμαρτίας και επομένως ήταν και εκτός θανάτου. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα καρπός της αμαρτίας. Γιατί λοιπόν δέχθηκε ο αναμάρτητος να πεθάνει? Για ποιον πέθανε? Και τα δύο αυτά τονίζει ο Απόστολος Παύλος στο αποστολικό μας ανάγνωσμα, ομιλώντας περί Χριστού λέγει:
του αγαπήσαντος με και παραδόντος σε αυτόν υπέρ εμού. Ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας για τη σταυρική θυσία του Χριστού, λέγει: «Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. Ο Χριστός απέθανε για μας, για όλους μας, για όλους τους ανθρώπους. Ο θάνατός του είναι θάνατος αντιπροσωπευτικός όλων των ανθρώπων. Πάνω στο ξύλο του θανάτου, στο ξύλο του τιμίου σταυρού, είναι οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Υπέρ ημών, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος Παύλος όμως δεν λέγει υπέρ ημών, αλλά λέγει υπέρ εμού. Και παραδόντος σε αυτόν υπέρ εμού, κάνει το λόγο προσωπικό. Απέθανε για μένα ο Χριστός. Εγώ είμαι ο αμαρτωλός που κατέβασα το Θεό κάτω στη γη και ανέβασα το Χριστό πάνω στο Σταυρό. Για τις δικές μου αμαρτίες ανέβηκε και καρφώθηκε στο Σταυρό. Ω ναι, πάνω στο Σταυρό, λέγει ο πιστός, διακρίνω τις δικές μου αμαρτίες, μία-μία όλες τις αμαρτίες, όλες τις βρωμερότητες και ακολασίες μου και ανομίες μου. Τις διακρίνω όλες πάνω στο Σταυρό. Για μένα ανέβηκε στο Σταυρό και απέθανε ο Χριστός. Κι αν ερωτάτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί το έκανε αυτό, μία μονάχα λέξη έχω να σας πω σαν απάντηση, τη λέξη αγάπη. Να λοιπόν τι σημαίνει ο λόγος του Παύλου, του αγαπήσαντος με και παραδόντος σε αυτόν υπέρ εμού. Αφού είδαμε το θάνατο του Χριστού, ας δούμε τώρα το θάνατο και τη ζωή τη δική μας, όπως την παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος. Απέθανε ο Χριστός για να πεθάνουμε κι εμείς και για να ζήσουμε. Ο κόσμος λέει μια παροιμία για εκείνον που ωφελείται από το θάνατο κάποιο άλλο: «Ο θάνατός σου η ζωή μου». Οι πιστοί που πιστεύουν στην ωφέλεια του σταυρικού θανάτου του Χριστού, στη χάρη που απορρέει από το σταυρό του Χριστού, λένε: «Ο θάνατός σου Χριστέ, θάνατός μας και ζωή μας». Ή ακόμα ακριβέστερα: «Ο θάνατός σου και η ζωή σου, η σταυρική θυσία σου και η Ανάστασή σου, θάνατός μας και ζωή μας». Ο σταυρός του Χριστού και η δόξα του, σταυρός δικός μας και δόξα δική μας. Απέθανε λοιπόν ο Χριστός για να πεθάνουμε εμείς, αλλά και για να ζήσουμε. Στο φυσικό κόσμο προηγείται η ζωή και έπεται ο θάνατος. Δεν πεθαίνει κανένας αν πρώτα δεν ζήσει. Στην πνευματική ζωή συμβαίνει το αντίθετο. Προηγείται ο θάνατος και έπεται η ζωή. Δεν ζει κανένας αν πρώτα δεν πεθάνει. Ο Απόστολος Παύλος πέθανε πρώτα και ύστερα έζεσε. Πέθανε ως προς τον νόμο, το Μωσαϊκό νόμο. Δούλος του Μωσαϊκού νόμου ήταν ο Απόστολος Παύλος, όπως και όλοι οι Ισραηλίτες. Ελευθερώθηκε από τα δεσμά του νόμου μόλις γνώρισε το Χριστό. Ο νόμος τον έπνιγε με τις ατέλειωτες διατάξεις του και με τις συνεχείς παραβάσεις του. Λύτρωση καμιά δεν μπορούσε να του χαρίσει. Τον προετοίμαζε απλώς για τον Χριστό, και ο Χριστός ήλθε. Τον γνώρισε ο Παύλος. Πάει λοιπόν ο Μωσαϊκός νόμος, πέθανε για τον Παύλο και ο Παύλος για τον νόμο. Νεκρό το γράμμα του νόμου χωρίς τη ζωή του Χριστού. Πάνω στον Παύλο και σε κάθε χριστιανό της χάριτος καμιά ισχύ σωτηριώδη δεν έχει ο νόμος. Γι' αυτό και λέει ο Παύλος: «Εγώ δια νόμου, νόμο απέθανον, ή να Θεό ζήσω». Αλλά ο Απόστολος Παύλος, προς φιλείς μας ακροατέ,
δεν είχε πεθάνει μονάχα ως προς τον νόμο, είχε πεθάνει και ως προς τον κόσμο. Ο χριστιανός έχει πεθάνει για τον κόσμο, τον αμαρτωλό κόσμο, και ο κόσμος έχει πεθάνει για τον χριστιανό. Ο παλαιός άνθρωπος που κρύβεται μέσα μας πρέπει να νεκρωθεί και να πεθάνει. Σταυρώθηκε ο Χριστός και ο χριστιανός, ο πιστός οπαδός του εσταυρωμένου, πρέπει να σταυρώσει τον παλαιό άνθρωπο, να σταυρώσει τη σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, να σταυρώσει τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίες. Οι του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμαση και τις επιθυμίες. Σταυρωμένος για τον κόσμο, νεκρωμένος για την αμαρτία, νεκρός για τον κόσμο είναι ο χριστιανός. Νεκρός που δεν συγκινείται από τα θέλγητρα και τις μαγείες και τις έλξεις του κόσμου. Για δείτε ένα νεκρό, είναι ξαπλωμένος, μαρμαρωμένος μέσα στο φέρετρο. Μπροστά του κρατάς ένα πουγγί απουλίδες. Τη σκουδουνίζεις, συγκινείται ο νεκρός, όχι. Μπροστά του περνάει μια γυναίκα έξαλλη και προκλητική και κάνει διάφορες αμαρτωλές κινήσεις. Συγκινείται ο νεκρός, όχι. Κάποιος τον πλησιάζει και τον κεντά δυνατά. Εξοργίζεται ο νεκρός, όχι. Κάποιος άλλος τον υβρίζει και τον φτύνει. Αγανακτεί ο νεκρός, όχι. Απαθής ο νεκρός, μπροστά στους πειρασμούς, στις προκλήσεις, στα πειράγματα, στις ύβρις, στα ξεφτυλίσματα του κόσμου. Έτσι οι προσφυλείς μας ακροατέ θα έπρεπε να ήμασταν κι εμείς, αν είχαμε πεθάνει για τον κόσμο, αν είχαμε συσταυρωθεί με τον Χριστό. Έτσι ήταν ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό και λέει «Χριστός είναι σταύρωμε». Σταυρώθηκε ο Χριστός, συσταυρωμένος και ο Απόστολος Παύλος και κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας. Ετάφε ο Χριστός μέσα στο κενό μνημείο, αλλά και ο χριστιανός θάπτεται για τον κόσμο. Αυτό συμβολίζει η κολυμβήθρα του βαπτίσματος, τον τάφο. Μπαίνει μέσα ο πιστός, θάπτεται νεκρωμένος για την αμαρτία και τον κόσμο και ανίσταται σε μια νέα ζωή. Συνετάφε με νουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Απέθανε λοιπόν ο Χριστός για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και τον κόσμο, αλλά πέθανε και για να ζήσουμε. Ποιος να ζήσει και ποια ζωή να ζήσει? Θυσιάστηκε ο Χριστός για να ζήσουμε εμείς τη ζωούλα μας καλύτερα, για να ζήσουμε πιο ήσυχα και πιο ειρηνικά και να καλοπερνάμε. Υπάρχουν δύο ζωές, η ζωή η δική μας και η ζωή του Χριστού. Και υπάρχουν δύο εγώ, το εγώ το δικό μας και το εγώ του Χριστού. Δε σταυρώθηκε ο Χριστός για να ζήσω εγώ τη ζωή μου, για να κάνω το θέλημά μου, για να ικανοποιήσω το εγώ μου και τις φιλοδοξίες μου. Το εγώ το δικό μας είναι εγώ αμαρτωλό, εγώ σάρκινο, εγώ απάνθρωπο, εγώ κτηνώδες. Αν η κοινωνία μας πλησιάζει να καταντήσει ζούγκλα, είναι γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσει ο καθένας τη ζωή του, το εγώ του. Όλοι έχουμε απαιτήσεις, όλοι έχουμε δικαιώματα, όλοι έχουμε ιδιοτροπίες, όλοι έχουμε εγωισμό. Τα επεισόδια και οι διαπληκτισμοί και οι διχόνιες και οι μάχες και οι πόλεμοι οφείλονται στη σύγκρουση των εγωισμών, στη θεοποίηση του εγώ. Γι' αυτό λοιπόν προσφυλής μας ακροατέα πέθανε ο Χριστός
και ταπεινώθηκε την εσχάτη ταπείνωση του Σταυρού για να ζήσει το δικό μας εγώ. Όχι, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός. Τι μεγάλος λόγος αυτός. Ο Απόστολος Παύλος είχε ξεριζώσει από μέσα του το δικό του εγώ και είχε φυτέψει το εγώ του Χριστού. Το σώμα ήταν σώμα του Παύλου, αλλά η ζωή του ήταν ζωή του Χριστού. Τι θα πει αυτό, το ζω ουκέτι εγώ ζήδε εν εμή Χριστός. Το θέλημα του Παύλου ήταν θέλημα του Χριστού. Έκανε ό,τι ήθελε ο Χριστός. Η καρδιά του ήταν καρδιά Χριστού. Ο νους του ήταν νους Χριστού. Οι σκέψεις του ήταν σκέψεις Χριστού. Το στόμα του ήταν στόμα Χριστού. Τα μέλη του σώματός του μέλη του Χριστού. Η πόνη του πόνη του Χριστού. Η χαρά του χαρά Χριστού. Με μία λέξη, η ζωή του Χριστού. Μέσα του ζούσε ο Χριστός, αυτός η κινητήριος δύναμης κάθε ενεργίας του, αυτός ο κυβερνήτης κάθε κινήσεώς του, αυτός και το περιεχόμενο της ζωής του. Ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός. Τον λόγον αυτόν τον είπε ο Απόστολος Παύλος που ένιωθε το Χριστό μέσα του και βρισκόταν σε μυστική Θεία Ένωση με τον Χριστό. Αυτό μπορούν σχετικά βέβαια να το πουν όσοι ζουν όχι μονάχα αυτή τη φυσική ζωή, αλλά και τη ζωή της χάριτος. Όσοι δεν ποθούν μια ζωή αμαρτωλή, αλλά ποθούν μια Αγία ζωή, όσοι δεν είναι προσκολλημένοι σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή, αλλά ελπίζουν και ζητούν και λαχταρούν την αιώνια, την άφθαρτη ζωή. Αυτοί ζουν εδώ τη ζωή του Χριστού, αλλά θα ζήσουν ακόμα τελειότερα μαζί του εκεί, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ή απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Προσφυλής μας ακροατέ, το ερώτημα που θέσαμε στην αρχή συνεχίζει να υπάρχει και να στριφογυρίζει στη σκέψη μας. Αλήθεια, πότε θα πεθάνουμε? Αλλά γιατί να ρωτάμε πότε θα πεθάνουμε? Ο χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός, ο ζωντανός χριστιανός έχει ήδη πεθάνει. Σε κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους υπάρχει γραμμένη η εξής επιγραφή: αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αν δηλαδή πεθάνεις για τον κόσμο και την αμαρτία, αν έχεις μετανοήσει και κλάψει για τα αμαρτήματά σου, τώρα που ζεις, πριν να πεθάνεις το φυσικό θάνατο, τότε δεν θα πεθάνεις όταν έρθει η ώρα του θανάτου. Θα έρθει η ώρα του θανάτου. Θα κλείσουμε όλοι μας τα μάτια. Θα σταματήσει η καρδιά μας να χτυπά. Μα δεν θα έχουμε πεθάνει. Θα ζούμε εκεί στον ουρανό, γιατί νεκρώσαμε τον εαυτό μας. Θα δοξαστούμε εκεί, γιατί θα έχουμε ταπεινωθεί και θα έχουμε ταφεί εδώ. Θα ζούμε την αιώνια ζωή. Θα ζούμε με τους αγγέλους και τους αγίους. Θα ζούμε προπαντός με τον Χριστό και τότε θα έχουμε πλήρη εφαρμογή στο λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός.

ανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η Νεανική Χοροδία και Ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καραγκουλάχ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας η εκπομπή αυτή που ανοίγει το βιβλίο της ιστορίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για άλλη μια φορά τον συνεργάτη αυτής της εκπομπής, τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, ο οποίος είναι εδώ πιστός στο ραντεβού μας για να συνεχίσουμε την εκμάθηση της ιστορίας μας. Κύριε Παπαλαζάρου, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρίσκω και σήμερα, αδερφή Αγγελική και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το κεφάλαιο των δραματικών γεγονότων της Μικράς Ασίας, την εκστρατεία, την καταστροφή, την πυρκαγιά της Σμύρνης, την προσφυγιά. Κλείνα θα ολοκληρώσουμε σήμερα με το τρίτο μέρος των αυτών των δραματικών γεγονότων, που θα πρέπει να γίνουν γνωστά και αυτά σαν μια δεύτερη έτσι δραματική εξέλιξη αυτής της τραγωδίας, που ήταν η δεύτερη αυτή απότοκος της πρώτης, και χαρακτηρίζουμε αυτή την δραματική εξέλιξη ως την δίκη των έξι, την δίκη και εκτέλεση των έξι, των έξι δηλαδή πολιτικών και στρατιωτικών, που θεωρήθηκαν οι υπεύθυνοι και οι υπόλογοι για την δραματική κατάληξη της μικρασιατικής εκστρατείας.
0: Ωραία, είμαστε όλο αυτιά, κύριε Παπαλαζάρου, και ακούμε.
1: Με τον όρο αυτών δίκη των έξι έχει καταγραφεί στην ελληνική ιστορία η δίκη ενώπιον έκτακτου στρατοδικείου, όπου παραπέμφθηκαν από μια επαναστατική επιτροπή που είχε αναλάβει την εξουσία το 1922 για να τιμωρηθούν οι θεωρούμενοι ως υπεύθυνοι για τα λάθη και τις συνέπειες της μικρασιατικής εκστρατείας. Και αυτοί ήταν πρώτον ο Γιώργος Χατζιανέστης, διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας. Δεύτερον, ο Δημήτριος Γούναρης, πρώην πρωθυπουργός. Τρίτον, Μιχαήλ Γούδας, υποναύαρχος και πρώην υπουργός. Τέταρτον, ο Ξενοφών στρατηγός, υποστράτηγος. Στρατηγός ήταν το όνομα, το επώνυμο του, υποστράτηγος κατά τον βαθμό και πρώην υπουργός. Πέμπτον, ο Νικόλαος Στράτος, πρώην πρωθυπουργός. Ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, πρώην πρωθυπουργός. Έβδομος, ο Νικόλαος Θεοτόκης. Και όγδος, ο Γιώργος Μπαλτατζής, που ήταν υπουργή επί των στρατιωτικών και εξωτερικών στην κυβέρνηση Γούναρη αντίστοιχα. Ακούσατε ότι οι κατηγορούμενοι τελικά ήταν 8. Και η ονομασία δίκη των έξι δόθηκε λόγω των έξι εκτελέσεων που τελικά αποφασίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της συνοικίας Γουδή. Το περιστατικό αυτό αποτελεί την κορύφωση αλλά και τον επίλογο του εθνικού διχασμού. Ας δούμε όμως λιγάκι την προϊστορία, να δούμε τα γεγονότα πώς εξελίχθηκαν. Από τον Νοέμβριο του 1920, όπως ξέρουμε, όπως είδαμε και σε προηγούμενη έτσι εκπομπή μας, ενώ μεσουρανούσε η μικρασιατική εκστρατεία, πραγματοποιήθηκαν εκλογές κατά τις οποίες το κόμμα του, το φιλελεύθερο του Βενιζέλου, ιτήθηκε κατά κράτος. Αναδείχθηκε νικητής σε αυτές τις εκλογές η Ενωμένη Αντιπολίτευση, ένας συνασπισμός αντιβενιζελικών κομμάτων, με πρώτο το Λαϊκό Κόμμα του Δημητρίου Γούναρη. Το Μάρτιο του 1921 ο Γούναρης σχημάτισε κυβέρνηση προκειμένου πια ο ίδιος να ελέγχει την όλη κατάσταση που φυσικά είχε διαμορφωθεί. Την κυβέρνηση Γούναρη λίγους μήνες αργότερα ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του Στράτου και του Πρωτοπαπαδάκη. Ολιγόμηνες κυβερνήσεις επιτοπλίστων αυτές. Η αλλαγή τώρα της στάσης των συμμάχων, όπως είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, εγκατέλειψαν την ελληνική πλευρά και τάχθηκαν με το μέρος του Κεμάλ Ατατούρκ λόγω της επανόδου του βασιλιά Κωνσταντίνου στον θρόνο της Ελλάδος. Οι νίκες του τουρκικού στρατού, τα λάθη των Ελλήνων αξιωματικών και η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας είχαν ως αποτέλεσμα τον Αύγουστο του 1922 να επακολουθήσει η μικρασιατική τραγωδία, η καταστροφή, η οποία επισφραγίστηκε με την συνθήκη της Λοζάνης. Μπροστά στην ανικανότητα των κυβερνήσεων αυτών να διαχειριστούν την κρίση, ξέσπασε το κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου 1922 υπό τους στρατιωτικούς Στυλιανό Γονατά, Νικόλαο Πλαστήρα και τον αντιπλοίαρχο Φωκά, οι οποίοι σχημάτισαν επαναστατική κυβέρνηση. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 αυτή η επαναστατική επιτροπή, αρχικά όπως λεγότανε, ανέλαβε τη διακυβέρνηση του κράτους. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το θρόνο, να αναχωρήσει για την Ιταλία, παραχωρώντας το θρόνο στο πρωτότοκο γιο του, τον Γεώργιο, τον βασιλιά Γεώργιο. Το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου 1922, όταν αυτή η επαναστατική επιτροπή πλέον επιβλήθηκε, συνελήφθησαν αυτοί οι προαναφερθέντες πολιτικοί και στρατιωτικοί και οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Αθηνών. Αρχικά πρόθεση της επαναστατικής επιτροπής ήταν να οδηγηθούν την επομένη κιόλας σε ένα θωρυκτό, στο θωρυκτό Λίμνος, να δικαστούν με συνοπτικές διαδικασίες και να εκτελεστούν πάνω στο κατάστρωμα. Παρενέβησαν όμως πρέσβεις της Αγγλίας και της Γαλλίας και ζήτησαν να δικαστούν από νόμιμα δικαστήρια. Στις 9 Οκτωβρίου μάλιστα πραγματοποιήθηκε μια ογκώδης διαδήλωση, πάνω από 100.000 πολίτες μαζεύτηκαν στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, οι οποίοι απέτησαν την άμεση εκτέλεση των υπευθύνων. Το σύνθημα που είχε περάσει η Επαναστατική Επιτροπή προς τον κόσμο, προς τον λαό, ήταν ότι η Ελλάδα δεν ιτήθηκε στη Μικρά Ασία, αλλά προδόθηκε. Τραγικά πράγματα. Στις 13 Οκτωβρίου συναισθήθη το έκτακτο στρατοδικείο με προέδρους τους στρατηγούς Θεόδωρο Πάγκαλο και Αλέξανδρο Οθονέο. Σύμφωνα με την έκθεση της Ανακριτικής Επιτροπής που υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου αλλά δημοσιεύθηκε στον τύπο δύο μέρες αργότερα στις 26 Οκτωβρίου, παραπέμπονταν σε δίκη με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας ο Δημήτριος Γούναρης, αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος και πρωθυπουργός την περίοδο 1921-22. Ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, υπουργός οικονομικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και πρωθυπουργός το 1922. Ο Νικόλαος Στράτος, πρωθυπουργός και αυτός για λίγο το 1922, για λίγες μέρες ήταν μόνο, και υπουργός εσωτερικών το 1922. Ο Γιώργος Μπαλτατζής, υπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Ο Νικόλαος Θεοτόκης, υπουργός στρατιωτικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Ο Γιώργος Χατζιανέστης, διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης και χαρακτηρίζονταν ως ο υπέτειος της καταρρεύσεως του μετόπου. Ο Μιχαήλ Γούδας, υπονάδερχος και υπουργός της κυβερνήσης Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Και ο Ξενοφών στρατηγός, υποστράτηγος εν αποστρατεία και υπουργός στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Μέσα στο κατηγορητήριο υπήρχε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που απέρριπτε οποιαδήποτε περίπτωση ενστάσεως εκ μέρους των κατηγορουμένων για δίκη τους από ειδικό δικαστήριο της Βουλής. Το κατηγορητήριο είχε πάρα πολλά σκέλη, τα βασικά όμως ήταν, πρώτον, ότι διενεργήθηκε ένα δημοψήφισμα και επανήλθε ο ανεπιθύμητος βασιλεύς. Δεύτερον, παραμελήθηκε η προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου. Τρίτον, υπέστη η Ελλάς οικονομικών αποκλεισμών. Τέταρτον, τοποθετήθηκαν απειροπόλεμοι αρχηγοί μονάδων. Πέμπτον, διατάχθηκε η προς Άγκυραν εκστρατεία παρά την αντίθετη γνώμη του αρχηγού της στρατιάς. Έκτον, ανατέθηκε η αρχιστρατηγία στον ανεύθυνο βασιλέα. Έβδομο, διασπάστηκε δημόσιο χρήμα, αν και ο στρατός υφίστατο στερήσεις. Και άλλα υπήρχαν πολλά, δεν τα διαβάζουμε. Στις 31 Οκτωβρίου συνήλθε το έκτακτο στρατοδικείο στο κτίριο της Παλιάς Βουλής, που ο πρόεδρος του στρατοδικείου ήταν ο στρατηγός Αλέξανδρος Οθονέος. Οι κατηγορούμενοι βέβαια αμύνθηκαν των κατηγοριών, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η κατάθεση του στρατηγού Παπούλια, που προσπάθησε να αποδώσει όλες τις ευθύνες στον Χατζιανέστη, τον οποίο όμως Χατζιανέστη ο ίδιος τον είχε προτείνει για την συγκεκριμένη θέση. Η απόφαση του έκτακτου στρατοδικείου ήταν αναμενόμενη βέβαια, όπως προαναφέρθηκε. Παρ' όλα αυτά η Μεγάλη Βρετανία, καθώς και κάποιοι άλλοι μετριοπαθείς κύκλοι πολιτικών και στρατιωτικών, πίεζαν προκειμένου να μην πραγματοποιηθούν οι εκτελέσεις. Ο βασιλιάς Γεώργιος, κατά περίεργη τακτική του, αδιαφόρησε για τους κατηγορουμένους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάσμα ακόμα και μεταξύ των βασιλικών. Στις 15 Νοεμβρίου, 7 η ώρα, 7 και 4 το απόγευμα, ο στρατηγός Αλέξανδρος Οθονέος διάβασε την τελική ετοιμιγορία του δικαστηρίου εν ονόματι του βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Δευτέρου, το έκτακτον στρατοδικείων σήμερον την 15η Νοεμβρίου 1922, συσκεφθέν κατά νόμων κυρίς υπαμψηφή τους μεν Γεώργιον Χατζιανέστην, Δημήτριο Γούναρη, Νικόλαον Στράτων, Πέτρον Πρωτοπαπαδάκιν, Γεώργιον Παλτατζίν και Νικόλαον Θεοτόκιν εις την ποινή του θανάτου, τους δε Μιχαήλ Γούδαν και Ξενοφόντα στρατηγών εις την ποινή των ισοβίων δεσμών. Διατάσσει την στρατιωτική καθαίρεση του Γεωργίου Χατζιανέστη αρχιστρατήγου, του Ξενοφόντος στρατηγού υποστρατήγου και Μιχαήλ Γούδα υποναβάρχου, και επιβάλλει σε αυτούς τα έξοδα και τα τέλη. Επιδικάζει πανψηφή χρηματική αποζημίωση υπέρ του δημοσίου κατά του Δημητρίου Γούναρη εκ δραχμών 200.000, του Νικολάου Στράτου εκ δραχμών 335.000, Μπαλτατζή και Θεοτόκη εκ δραχμών 1.000.000 και Μιχαήλ Γούδα εκ δραχμών 200.000. Τα ξημερώματα της 16ης πια Νοεμβρίου, ο Υπουργός Στρατιωτικών Πάγκαλος επισκέφθηκε τον πλαστήρα, ζητώντας του την επίσπευση των εκτελέσεων. Και αυτό γιατί ένα αγγλικό αντιτορπιλικό είχε αποπλέψει από την Γένοβα της Ιταλίας προς τον Πειραιά με τελεσίγραφο του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, με το οποίο ζητούσε από την ελληνική πλευρά ότι σε περίπτωση εκτέλεση των κατηγορουμένων η Βρετανία θα άφηνε ανυπεράσπιστη την Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις της Λοζάνης και δεν θα τους παραχωρούσε δάνειο. Η άφηξη του αναμενόταν από ώρα σε ώρα. Στις 9 το πρωί στις φυλακές Αβέροφ ανακοινώθηκε από τον Επαναστατικό Επίτροπο Γρηγοριάδη η απόφαση του δικαστηρίου στους κατηγορουμένους. Στους μελοθανάτους δόθηκε προθεσμία 2 ώρων για να αποχαιρετήσουν τους συγγενείς τους. Όταν από κάποιους εκπροσώπους του τύπου τους ζητήθηκε να κάνουν κάποιες δηλώσεις, αυτοί αρνήθηκαν. Μόνο ένας από τους στρατηγούς δήλωσε ότι το μόνο που έχω να δηλώσω είναι ότι ντρέπομαι που υπήρξα στρατηγός στρατιωτών φυγάδων. Εδώ όμως ένα σχόλιο δικό μου. Οι στρατηγοί υπάρχουν στο στράτευμα για να οδηγούν και κυρίως για να εμπνέουν.
0: Ναι,
1: ακριβώς. Και όχι με εντολές αλλοπρόσαλες να καταπονούν έναν στρατό επί 4-5 χρόνια που υπηρετούσε μακριά από τις οικογένειές του σε πολεμικές επιχειρήσεις που εξελίχθηκαν σε τραγωδία.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν 15 Νοεμβρίου του 1922 και για τους 6 που με απόφαση του στρατιωτικού δικαστηρίου κρίθηκαν υπαίτιοι της μικρής αιτικής καταστροφής, η ποινή εκτέλεσης κοντά στο νοσοκομείο Σωτήρια έκοψε βέβαια το νήμα της ζωής τους. Τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για να ενταφιαστούν με συνοπτικές διαδικασίες. Ο τόπος της ταφής τους σήμερα βρίσκεται στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, σε ένα μικρό αλσίλιο δίπλα σε ένα εκκλησάκι εκεί της Αναστάσεως. Οι εκτελέσεις αυτές δημιούργησαν πολλές διεθνείς αντιδράσεις, ειδικά σε μια περίοδο που οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, όπως είπαμε και πιο πάνω, ήταν πολλές και σημαντικές εν ώψη της συνθήκης της Λοζάνης. Η Ιταλία ζήτησε από τον πρέσβη της να διακόψει τις επαφές με την ελληνική κυβέρνηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την εκτέλεση των έξι, η οποία θα δυσκόλευε την συνέχιση της οικονομικής αρρωγής προς την Ελλάδα. Η Σουηδική και Βελγική κυβέρνηση εξέφρασαν τη βαθιά αγανάκτησή τους, ενώ η Βρετανία διέταξε την διακοπή των διμερών σχέσεων με παράλληλη ανάκληση του πρεσβευτή τους. Αξίζει να δούμε λιγάκι και την στάση του ίδιου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος κατά την διάρκεια αυτών των γεγονότων βρισκόταν εκτός Ελλάδος, όπου ήταν ορισμένος ως διαπραγματευτής της διεθνείς συνθήκες που είχαν σχέση με την τύχη βέβαια της Ελλάδος. Στις 12 Νοεμβρίου του 1922 ο Βενιζέλος στις επίμονες ερωτήσεις και πιέσεις του Βρετανού πρέσβη να μεσολαβήσει ο Βενιζέλος για την ακύρωση των εκτελέσεων, του δήλωσε ότι οι συστάσεις του Βρετανού αποτελούν παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδος και ότι η παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων αποτελεί ρητή απέτηση της κοινής γνώμης. Το 1933 εντυχίστηκε μια μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τα ονόματα των εκτελεστέντων, ενώ στον τόπο της εκτελέσεως, όπως είπαμε, κατασκευάστηκε μια μικρή εκκλησούλα της Αναστάσεως. Τώρα, πολλά χρόνια αργότερα, το 2008, ένας εγγονός του Πέτρου Πρώτου Παπαδάκη ανέθεσε σε δικηγόρο του να προσφύγει στον Άριο Πάγο, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του έκτακτου στρατοδικείου. Ο δικηγόρος του, μετά από πολλές έρευνες, βρήκε καθώς ισχυρίζεται, μια πληθώρα νέων στοιχείων με τα οποία θεμελίωσε την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας στον Άριο Πάγο. Ένα από τα σημαντικότερα αυτά στοιχεία, καθώς έλεγε, ήταν τα έγγραφα της Στρατιωτικής Ανακριτικής Επιτροπής των Επιχειρήσεων της Μικράς Ασίας, της οποίας προείδρευε τότε ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, και τα οποία είχε απευθύνει προς τον Νικόλαο Πλαστήρα. Το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου δέχτηκε τους ισχυρισμούς του και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια για την οριστική απόφαση. Το Δεκέμβριο του 2009, πράγματι, η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου τάχθηκε υπέρ της επανάληψης της δίκης των έξι σε διάσκεψη και κλεισμένων των θυρών, κάνοντας δεκτή την εισήγηση του αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Τον Οκτώβριο του 2010, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να γίνει επανάληψη της δίκης και στη συνέχεια αθώωσε τους κατηγορουμένους λόγω παραγραφής. Νομίζω μια κατάληξη περίεργη δεν οδηγεί σε κανένα συμπέρασμα. Ας το δούμε λιγάκι, ας μιλήσουμε τώρα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Τόσα έχουμε ακούμε και τόσα έχουν γραφτεί.
0: Ναι.
1: Με την άδοξη αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από τη Μικρά Ασία υπογράφτηκε αυτή η περίφημη συνθήκη της Λοζάνης στην ομώνυμη πόλη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου του 1923, όπου συμμετείχαν η Ελλάδα, η Τουρκία και οι χώρες που πολέμησαν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Εξαρτή, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία δηλαδή. Με τη συνθήκη αυτή η Τουρκία ανέκτησε όλη την Ανατολική Θράκη, ανέκτησε την Ήμβρο και την Τένεδο, μια λωρίδα γης κατά μήκος των συνόρων της με τη Συρία και βέβαια την περιοχή της Μύρνης και την ζώνη των στενών. Τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ιταλία. Οπότε για την πατρίδα μας δεν είναι τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Μια ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με μια ξεχωριστή συμφωνία αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών από τις δύο χώρες. Η ανταλλαγή των μειονοτήτων που πραγματοποιήθηκε προκάλεσε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. ξεριζώθηκαν από την Μικρά Ασία, από την Ανατολική Θράκη, από τον Πόντο, από την Καπαδοκία.
0: Θα μπορούσε να μην γίνει αυτό, κύριε Παπαλαζάρο?
1: Ορίστε.
0: Θα μπορούσε όμως να μην γίνει αυτό?
1: Να κλείσουμε λιγάκι, ναι, να το σχολιάσουμε. Ναι. Μετακινήθηκαν κάπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, Οθωμανοί υπήκοοι ήταν χριστιανικού θρησκεύματος και ήρθαν προς την Ελλάδα, και από την Ελλάδα προς την Τουρκία μετακινήθηκαν 670.000 Έλληνες υπήκοοι που ήταν μουσουλμανικού θρησκεύματος. Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή οι Ρωμοί κάτοικοι της νομαρχίας Κωνσταντινούπολης, 125.000 το ήταν τότε, οι κάτοικοι της Ήμβρου και της Τενέδου, κάπου 6.000 κάτοικοι ήταν τότε, ενώ στην Ελλάδα παρέμειναν 110.000 μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Οι πρόσφυγες τώρα αυτή της μικρασιατικής καταστροφής

0: ιατρική φροντίδα των προσφύγων. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε το Ταμείο Αποκατάστασης Προσφύγων, όπως λεγόταν αρχικά, οι Επιτροπές Αποκατάστασης Προσφύγων που συστάθηκαν στη συνέχεια για να καλύψουν τα έξοδα περίθαλψης και της αποκατάστασής τους, όπως και το Ταμείο Περιθάλψης των Προσφύγων, με σκοπό να διαχειρίζεται τα χρήματα που προέρχονταν από εργάνους, από φόρους, από εισφορές του δημοσίου. Ταυτόχρονα, ως τα τέλη του 1922, η κυβέρνηση προέβη στην αναδιοργάνωση του Υπουργείου Περιθάλψης, το οποίο από το Δεκέμβρη του 1922 ονομάστηκε σε Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως. Έχουν περάσει 100 χρόνια, αγαπητοί ακροατές, από εκείνα τα δραματικά γεγονότα και οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες από τη Σαλισμόνη της πατρίδας, από τον Πόντο, από την Ανατολική Θράκη, από την Καπαδοκία, από την Ιωνία, από τη Μικρά Ασία, τρίτης γενιάς πλέον σήμερα, ενσωματώθηκαν δυναμικά στον εθνικό και κοινωνικό ιστό της χώρας, χωρίς πάντως να λησμονούν ούτε τις ρίζες τους, ούτε τα ιερά χώματα των πατέρων τους, ούτε τις παραδόσεις, ούτε τα πολιτιστικά στοιχεία που τους συνδέουν με τις ελισμόνητες πατρίδες. Εδώ νομίζω θα κλείσουμε αυτή την δραματική εξέλιξη των επιχειρήσεων της προς την Μικρά Ασία, της μικρασιατικής τραγωδίας θα την έλεγα εγώ.
1: Έτσι ακριβώς, κύριε Παπαλαζάρου. Ένα κομμάτι της ιστορίας που μόνο πόνο έχει να μας να προσθέσει σε όλους εμάς.
0: Και μαθήματα πολλά.
1: Και πολλά μαθήματα, ναι. Βέβαια δεν ξέρω αν μαθαίνουμε από όλα αυτά, γιατί τα επαναλαμβάνουμε συχνά πυκνά. Και παρόλο που τα βλέπουμε όλοι, βλέπουμε τα λάθη μας, βλέπουμε το πώς μας συμπεριφέρονται οι γειτονές μας, οι σύμμαχοί μας, ας το πω έτσι, αλλά εμένουμε σε αυτά τα λάθη και τα επαναλαμβάνουμε πολλές φορές.
0: Πολύ σωστά το λέτε. Οι σύμμαχοί μας παραμένουν οι ίδιοι, δεν έχει αλλάξει τίποτα στη συμπεριφορά τους, από την σουλτανική συμπεριφορά την τότε στην σημερινή σουλτανική συμπεριφορά των διοικούντων την γείτονα Τουρκία, και δεν παίρνουμε μαθήματα και δεν βάζουμε μυαλό, όπως λέμε, μπροστά σε αυτή στο πρόβλημα που καθημερινά το ακούμε και το διαπιστώνουμε. Και αλίμονο, εάν δεν αντιμετωπίζονται τέτοια γεγονότα και καταστάσεις ομονοημένα και δυναμικά, αλλά κυρίως με ενότητα και με ενιαία συμπεριφορά.
1: Ναι. Κύριε Παπαλαζάρου, είπατε βρισκόμαστε στην τρίτη γενιά τώρα από εκείνους που ήρθανε. Υπάρχει αυτή η λαχτάρα της πατρίδας, έτσι, όχι της επιστροφής, αλλά να θυμόμαστε, να θυμούνται τις ρίζες τους, εκείνα τα μέρη.
0: Έχεις δίκιο, το βλέπω καθημερινά. Δεν είμαι ποντιακής καταγωγής, αλλά λατρεύω τον Πόντο και λατρεύω τις παραδόσεις του και το διαπιστώνω καθημερινά μέσα από τους συλλόγους με τους οποίους συνεργάζομαι, σε σχολείο όπου υπηρέτησα, σε χωριά όπου πέρασα, διάφορες προσφυγικές έτσι καταβολές. Δεν ξεχνάνε ούτε οι Καπαδόκες, ούτε οι Πόντιοι, ούτε οι Θρακιώτες τις ρίζες τους. Καλλιεργούν αυτές τις παραδόσεις, καλλιεργούν τα στοιχεία των αλυσμόνητων πατρίδων, των προγόνων τους, και αυτό τους θυμά, και αυτό είναι καλό.
1: Είναι πολύ σπουδαίο.
0: Πρέπει να ξεχνάμε ποτέ από που προερχόμαστε και τι πέρασαν οι προγονείς μας μέσα στο πέρασμα των αιώνων.
1: Έτσι είναι, κύριε Παπαλαζάρου. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτές τις εκπομπές που έγιναν αιτία να κάνουμε έναν αναβαπτισμό στην ιστορία, μια που τώρα θυμόμαστε όλο αυτό το κομμάτι λόγω των 100 χρόνων από τότε, από το 1922. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε περνώντας ο καιρός, γιατί θα μείνει πάντοτε ανοιχτή αυτή η πληγή. Και αν στα σχολεία δεν γίνεται δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά, και δεν γνωρίζουν οι μαθητές αυτό το κομμάτι της ιστορίας, ας προσπαθήσουν

0: Ναι, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς,
1: οι σύλλογοι,
0: άλλοι φορείς,
1: είναι,
0: οι σύλλογοι, ναι.
1: Οι συλλογικοί φορείς ακριβώς.
0: Έτσι, να τα αναβιώνουν όλα αυτά.
1: Ναι.
0: Να μην ξεχάσουμε να τα θυμόμαστε και να τα μαθαίνουμε. Να γίνονται αιτία όλα αυτά, να τα μαθαίνουμε. Θα κλείσουμε τώρα και τη σημερινή μας εκπομπή. Όμως θα περιμένουμε το επόμενο κομμάτι της ιστορίας, το οποίο θα μας βοηθήσετε να μάθουμε, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Με τα χαράς, όποτε μπορέσω και με όποιον τρόπο μπορώ, είμαι στη διάθεση πάντοτε της Λιδίας και στη διάθεση των καλών μας ακροατών.
0: Ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε για σήμερα και περιμένουμε την επόμενη φορά να είμαστε και πάλι όλοι μαζί εδώ για να μάθουμε ιστορία. Χαίρετε.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΣΕΑΡ.
1: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
0: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
1: Γεροντικό σύγχρονων Αγίων από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός στο αγιαστικό μέσο του χριστιανού. Σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ. Τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα «Μην κλείσει το σχολείο», οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

0: νεανικό αρχονταρίκι.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό αρχονταρίκι. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, δεν τον άφησε στην τύχη του. Δεν τον άφησε μόνος του να περιπλανιέται μέσα στη γη, να προσπαθεί να νικήσει την αμαρτία, το διάβολο, αλλά του έδωσε πολλούς βοηθούς να είναι δίπλα του, ούτως ώστε ο άνθρωπος να βρει τη σωτηρία του. Ένας από αυτούς τους τρόπους που βοηθάει ο Θεός τον άνθρωπο να βρει τη σωτηρία του είναι και το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο το έχει αφήσει ως παρακαταθήκη σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο, το βιβλίο αυτό, το βιβλίο το οποίο όλοι εμείς οι χριστιανοί και το αγαπάμε και το θεωρούμε ιερό και το έχουμε στην Εκκλησία μας επάνω στην Αγία Τράπεζα, το βιβλίο αυτό το οποίο όλοι οι πιστοί το έχουμε και στο σπίτι μας, την Καινή Διαθήκη, αυτό είναι το βιβλίο των βιβλίων. Έτσι το ονομάζουμε, έτσι το λέμε, διότι όντως είναι το ανώτερο βιβλίο από όλα τα άλλα τα βιβλία. Και είναι το βιβλίο το οποίο ανοίγοντάς το ο πιστός ή και οποιοσδήποτε άνθρωπος θα βρει μέσα το θέλημα του Θεού. Σήμερα, αγαπητοί μου, με τα κορίτσια που είναι εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι, θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο και ειδικότερα για την Καινή Διαθήκη, διότι το βιβλίο της Αγίας Γραφής αποτελείται από δύο βιβλία, την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Σήμερα εμείς θα επικεντρωθούμε στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης ή όπως το λέμε αλλιώς, στο Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει όμως Ευαγγέλιο, τι σημαίνει Καινή Διαθήκη, τι είναι αυτό το βιβλίο? Θα τα πούμε όλα αυτά με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού στη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα εδώ στην εκπομπή μας και να σας τα παρουσιάσω. Έχουμε κοντά μας την Στυλιανή.
1: Ευλογείτε Πάτερ.
0: Ο Κύριος, την Χριστίνα.
1: Την ευχή σας Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, την Κατερίνα.
2: Χαίρετε Πάτερ.
0: Χαίρετε και την Χαριτίνη.
3: Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου, καλώς ήρθατε κορίτσια. Σας καλωσορίζουμε στο νεανικό μας αρχονταρίκι, όπως και όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές. Και όπως είπαμε, θα μιλήσουμε σήμερα για το βιβλίο των βιβλίων, για την Καινή Διαθήκη, για το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Όταν εσείς ακούτε Ευαγγέλιο, πού πάει το μυαλό σας, τι είναι αυτό το βιβλίο?
3: Το Ευαγγέλιο, όπως το έχω τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου, είναι η ζωή ουσιαστικά και η διδασκαλία του Χριστού. Δηλαδή εκεί θα συναντήσουμε την πορεία του Χριστού πάνω στη γη, ειδικά τις μέρες της διδασκαλίας του, δηλαδή από τα 30 με 33 του χρόνια μέχρι να φτάσει στη Σταύρωση και στο θάνατό του, αλλά και στην Ανάστασή του που γιορτάζουμε, και είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Βλέπουμε τα θαύματα, τις παραβολές που μας διδάσκουν.
0: Είπες από 30 χρονών και μετά.
3: Ακριβώς.
0: Πιο πριν μας λέει κάτι το Ευαγγέλιο για τον Χριστό μας.
3: Γνωρίζουμε τη γέννηση.
0: Ωραία.
3: Του Χριστού. Και μετέπειτα γνωρίζουμε κάποια λίγα πράγματα, δηλαδή όπως ξέρουμε ότι ο Χριστός όταν ήταν 12 ετών είχε πάει να διδάξει τον νεό του Σολομώντος και τον έψαχνε η Παναγία για 3 μέρες και είχε ανησυχήσει πάρα πολύ μέχρι που το βρήκε και από την αγωνία της μητέρας του είπε «Πού ήσουν παιδί μου», ανησύχησα και του είπε ο Χριστός, απάντησε «Γιατί ανησυχείς μητέρα, εγώ ήρθα να υλοποιήσω το έργο μου».
0: Ωραία. Αυτά όλα έγιναν όταν ήταν ο Χριστός μας 12 ετών.
3: Ακριβώς, ναι, ναι.
0: Ωραία. Και μετά από εκεί και πέρα αναφέρεται μέσα η βάπτιση του Χριστού μας όταν πια έγινε 30 ετών και βγήκε να διδάξει.
3: Ακριβώς, ναι. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι στα Ευαγγέλια είναι η ζωή του προδρόμου. Δηλαδή το πώς, το τι έτρωγε, την ασκητική ζωή του προδρόμου και το πώς προετοίμαζε τον κόσμο με τη βάπτιση του νερού βέβαια από τον Ιορδάνη ποταμό για να υποδεχτεί την ώρα που θα έρθει ο Χριστός και θα φέρει το Άγιο Πνεύμα ώστε να μπορεί ο κόσμος να βαφτίζεται με το Άγιο Πνεύμα πλέον. Και έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο σημείο που βαφτίζεται ο Χριστός πλέον από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο με μεγάλη ταπείνωση του Ιωάννη του Προδρόμου για να μας δώσει το παράδειγμα να κάνουμε και εμείς το ίδιο με αυτό που έκανε και εκείνος.
0: Πολύ ωραία, Χαριτίνη. Συνεπώς, μέσα στο Ευαγγέλιο βρίσκουμε τη ζωή του Χριστού, βέβαια όχι ολόκληρη τη ζωή, αλλά τα σημεία αυτά τα οποία χρειάζονται εμάς τους ανθρώπους να τα γνωρίζουμε για τη σωτηρία μας. Έτσι, ας πούμε όπως είπαμε πριν από 12 ετών μέχρι 30 ετών, δεν αναφέρει κάτι το Ευαγγέλιο, τι έκανε ο Χριστός μας, και προφανώς δεν αναφέρει γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μας χρειάζεται εμάς για τη σωτηρία μας. Από εκεί και πέρα τι άλλο περιλαμβάνει το Ευαγγέλιο, Κατερίνα?
1: Μπορούμε να δούμε και να μάθουμε τη διδασκαλία του. Ουσιαστικά όλα αυτά που κήρυξε, όλα αυτά που δίδαξε, τις παραβολές και όλα αυτά που άφησε στους ανθρώπους σαν κανόνες για τη ζωή τους.
0: Ωραία, είναι μια περίφημη ομιλία, θυμάστε πώς λέγεται μια ομιλία?
1: Η επί του όρους
0: ομιλία, πολύ ωραία.
1: Ναι. Ακόμα μπορούμε να δούμε και μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων όλα αυτά που ζήσανε και οι ίδιοι μαζί με τον Ιησού και να μάθουμε από αυτά πράγματα πρακτικά για τη ζωή μας που είναι διαχρονικά.
0: Πολύ ωραία. Το Ευαγγέλιο, το βιβλίο της Καινής Διαθήκης για το οποίο μιλάμε σήμερα, χωρίζεται σε κάποια άλλα βιβλία. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς σε πόσα είναι αυτά τα βιβλία και τι περιεχόμενο έχουν. Γνωρίζεις, Χριστίνα, εσύ?
3: Πάτερ, νομίζω πως είναι 27 τα βιβλία.
0: 27, πολύ ωραία.
3: Στην αρχή έχουμε τα 4 Ευαγγέλια που, όπως ανέφεραν και τα κορίτσια, περιλαμβάνουν όλη τη ζωή και την διδασκαλία του Χριστού όσο ήταν στη γη. Μετά έχουμε τις πράξεις των Αποστόλων, όπου εκεί βλέπουμε την πορεία, το πώς ιδρύθηκε δηλαδή η Εκκλησία, πώς συνέχισαν οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου. Έπειτα έχουμε και κάποιες επιστολές. Έχουμε 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τις οποίες απίφθινε σε διάφορες εκκλησίες που είχε ιδρύσει και σε κάποια πρόσωπα.
0: Και σε πρόσωπα, ναι. Θυμάσαι κάποια ονόματα επιστολών?
3: Ή από εκκλησίες.
0: Ναι, από εκκλησίες.
3: Έχουμε την προς Ρωμαίους, προς Φιλιππισίους, προς Εβραίους.
0: Και προς πρόσωπα, κάποια έτσι ενδεικτικά.
3: Προς Τίτον, νομίζω.
0: Πολύ ωραία.
3: Ναι.
0: Προς Τιμόθεο.
3: Προς Τιμόθεο, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και έπειτα από τις επιστολές αυτές, τις 14 του Αποστόλου Παύλου.
3: Ναι. Υπάρχουν και οι καθολικές επιστολές, νομίζω είναι 7.
0: 7. Γιατί λέγονται καθολικές επιστολές?
3: Σε αυτή την περίπτωση λέγονται καθολικές γιατί απευθύνονται προς όλη την Εκκλησία, όχι σε συγκεκριμένες δηλαδή ή σε πρόσωπα.
0: Ωραία, ναι, αυτό να το διευκρινίσουμε, γιατί μπορεί κάποιος να ακούσει καθολική επιστολή και νομίζω ότι απευθύνεται προς τους καθολικούς, σαν δόγμα, αλλά όμως είναι για την Καθολική Εκκλησία, για ολόκληρη την Εκκλησία δηλαδή.
3: Μάλιστα.
0: Πού όλο το συναντάμε αυτή τη λέξη, Καθολική Εκκλησία, πού τη συναντάμε? Στην Ορθοδοξία μας βέβαια, θυμάστε?
2: Το συναντάμε στο πιστεύω,
0: ναι.
2: Που λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
0: Πολύ ωραία, ναι. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε σε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Καθολική με την έννοια ότι είναι για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο. Έτσι, κορίτσια. Ωραία, και ποιο άλλο βιβλίο μας έμεινε?
3: Ναι, μας έμεινε το βιβλίο της Αποκάλυψης.
0: Της Αποκάλυψης.
3: Το προφητικό αυτό βιβλίο του Ιωάννου, του Λόγου.
0: Ωραία. Τι περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό?
3: Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει προφητείες για το μέλλον μέχρι και τη συντέλεια του κόσμου.
0: Πολύ ωραία. Τα οποία ο Θεός τα αποκάλυψε στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, εκεί στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τα αποτύπωσε και εμείς τα γνωρίζουμε, τα μαθαίνουμε, αλλά όμως οι προφητείες έχουν ένα χαρακτηριστικό ότι δεν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε αν δεν γίνουν πρώτα. Πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί μια προφητεία και μετά να πούμε ναι, αυτή είναι η προφητεία, είναι αυτό που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Γι' αυτό και το βιβλίο αυτό, το προφητικό της Αποκαλύψεως, είναι λίγο δύσκολο να το διαβάσει ο άνθρωπος, γιατί πολλά θα διαβάσει, αλλά λίγα θα καταλάβει, και θα καταλάβει μάλλον όσα έχουν μόνο πραγματοποιηθεί, όχι αυτά τα οποία έρχονται στο μέλλον να γίνουν. Ωραία, αυτά λοιπόν είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Πείτε μου εσείς, έχετε στο σπίτι σας την Καινή Διαθήκη?
1: Ναι.
0: Την έχετε, ναι. Κατερίνα,
1: ναι.
0: Την έχεις,
1: ναι, ναι.
0: Την διαβάζεις?
1: Ναι, όσο περισσότερο μπορώ.
0: Ωραία, ωραία. Για ποιο λόγο ο κάθε πιστός πρέπει να την έχει στο σπίτι του την Καινή Διαθήκη? Τι ωφέλεια υπάρχει, για ποιο λόγο μας την έδωσε ο Θεός, για ποιο λόγο υπάρχει το βιβλίο αυτό, μπορείτε να μου πείτε?
3: Εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, δηλαδή είναι σαν οδηγίες χρήσης για τη ζωή μας. Δηλαδή όταν έχουμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ζούμε τη ζωή μας, με βάση τους κανόνες και τους νόμους που θέσπισε και ανανέωσε ο Θεός μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από τους λόγους του, μέσα από τη ζωή του, μέσα από τις παραβολές του, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έζησε στην γη αυτά τα λίγα χρόνια, και είναι το παράδειγμά μας. Οπότε πρέπει να ξέρουμε αυτό το παράδειγμα να το γνωρίζουμε καλά, να μάθουμε ποιος ήταν ο Χριστός, για να γίνουμε κι εμείς σαν εκείνον.
0: Ωραία. Είπε πριν η Κατερίνα ότι στο Ευαγγέλιο βρίσκουμε τον νόμο του Θεού, το τι θέλει ο Θεός από εμάς, μέσω της διδασκαλίας που έκανε ο Χριστός. Εμείς οι άνθρωποι δεν το ξέρουμε τον νόμο του Θεού. Άφησε άλλη φορά ο Θεός τον νόμο του εδώ στη γη.
1: Υπήρχε Πάτερ νόμος και στην Παλαιά Διαθήκη πριν έρθει ο Χριστός.
0: Ωραία.
1: Υπήρχαν οι εντολές του Θεού. Όμως ο Χριστός ήρθε, όπως είπε και η Χαρτίνη, για να τις ανανεώσει, να πληρώσει τον νόμο, να το συμπληρώσει.
0: Πολύ ωραία.
1: Και έτσι ουσιαστικά μέσα από την Καινή Διαθήκη πραγματικά μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό μας μέσα από τη δράση και τον λόγο του Χριστού.
0: Ωραία. Πότε έδωσε ο Θεός τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη?
1: Στον Μωυσή, όταν του έδωσε τις 10 εντολές.
0: Τις 10 εντολές. Ναι. Ωραία. Και στη συνέχεια, εκτός από τις 10 εντολές, έδωσε και άλλες διατάξεις, που αυτές τις 10 εντολές, ας πούμε, τις ερμηνεύει ο Θεός, πώς οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους να πορεύονται, ούτως ώστε να τηρούν αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός μας, όπως πολύ σωστά είπες, Χριστίνα, αυτόν τον νόμο δεν τον κατήργησε, αλλά τον συμπλήρωσε. Και εμείς οι χριστιανοί, εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό, φύγαμε πια από το γράμμα του νόμου και πήγαμε στην εποχή της χάριτος. Ο Χριστός μας, ποιο είναι αυτό το οποίο διακηρύττει κυρίως μέσα από τον νόμο του, μέσα από την Καινή Διαθήκη, τι είναι αυτό το οποίο συνιστά σε εμάς τους ανθρώπους να έχουμε πάνω απ' όλα?
1: Την αγάπη.
0: Την αγάπη. Ωραία. Αγάπη προς ποιον?
1: Αγάπη πρώτα προς τον Θεό, ωραία. Μας λέει εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης διανοίας σου και στον συνάνθρωπο.
0: Πολύ ωραία. Και όπως λέει πάνω σε αυτές τις δύο εντολές, κρέμονται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Τα πάντα εκεί κρέμονται. Πάνω στις δύο εντολές αυτές. Δηλαδή ο Θεός ουσιαστικά θέλει από εμάς τους ανθρώπους να έχουμε αγάπη. Να δείχνουμε αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ωραία, να δούμε λίγο πάλι την Καινή Διαθήκη. Είπαμε ότι εκεί μέσα υπάρχει ο νόμος του Θεού, υπάρχουν οι εντολές, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς τους ανθρώπους. Η Εκκλησία, παίρνοντας αυτό το βιβλίο, πάνω σε αυτό το βιβλίο στηρίχθηκε βέβαια και διαμόρφωσε και το τυπικό των διαφόρων μυστηρίων που έχουμε στην Εκκλησία μας, των διαφόρων ακολουθιών, αυτά τα οποία όταν πάμε στον Ιερό Ναό θα παρακολουθήσουμε. Πείτε μου εσείς πώς αυτό το οποίο σας λέω τώρα, πώς το καταλαβαίνετε, πώς δηλαδή η Εκκλησία μας στηρίχθηκε πάνω στην Καινή Διαθήκη και διαμόρφωσε όλο αυτό το τυπικό τελέσεως των μυστηρίων και των ακολουθιών.
2: Ο Χριστός εδραίωσε τα μυστήρια, δηλαδή τη βάπτιση ή το γάμο, όπως έγινε στο γάμο της Κανά, το χρίσμα,
0: ναι, θυμάσαι πώς, ας πούμε λες τη βάπτιση, τι είπε ο Χριστός για τη βάπτιση?
2: Είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς».
0: Ωραία, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σωστά, έτσι με τον τρόπο αυτόν δίδαξε στους μαθητές ότι πρέπει να βαπτίζονται όποιοι θέλουν να πιστεύσουν στον Χριστό. Έτσι, θεμελίωσε τη βάπτιση. Το χρίσμα πότε θεμελιώθηκε, ξέρετε?
1: Την Πεντηκοστή.
0: Την Πεντηκοστή, ωραία, που εκεί τι έγινε στην Πεντηκοστή?
1: Ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους Αποστόλους.
0: Ωραία.
1: Ακόμα και το Ευχέλαιο μπορούμε να δούμε, ναι, στην επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου.
0: Ωραία.
1: Και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο θεμελίωσε ο Χριστός με το μυστικό δείπνο. Αυτό κάνουμε όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και το Ευαγγέλιο βρίσκεται πάντα στην Αγία Τράπεζα, γιατί, ναι, ουσιαστικά συμβολίζει τον Χριστό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, το Ιερό Ευαγγέλιο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ναι. Με το Ιερό Ευαγγέλιο ξεκινούν και όλες οι ακολουθίες. Όταν ο ιερέας ξεκινάει ένα μυστήριο, θα εκφωνήσει «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και όταν εκφωνεί αυτό, παίρνει το Ευαγγέλιο και σταυροειδώς κάνει το σχήμα του Σταυρού επάνω στην Αγία Τράπεζα και έτσι ξεκινάει το οποιοδήποτε μυστήριο. Το Ευαγγέλιο, αυτό το βιβλίο που έχει ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα, μήπως ξέρετε, είναι ολόκληρη Καινή Διαθήκη?
1: Δεν είναι ολόκληρη, αλλά περιλαμβάνει τις περικοπές αυτές που χρειάζονται για τις Θείες Λειτουργίες. Δηλαδή είναι τα κομμάτια που ακούμε στην Εκκλησία.
0: Ωραία. Και είναι μόνο από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Είπαμε ότι έχει 27 βιβλία η Καινή Διαθήκη. Τα τέσσερα πρώτα είναι τα Ευαγγέλια. Θυμάστε τους Ευαγγελιστές.
1: Είναι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης.
0: Πολύ ωραία. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις Ευαγγελιστές έγραψαν τα πρώτα, τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα οποία αυτά είναι και μέσα στο βιβλίο του Ευαγγελίου που έχει ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στη Θεία Λειτουργία και στα άλλα μυστήρια διαβάζεται δηλαδή περικοπή μόνο από τα Ευαγγέλια, από τα τέσσερα αυτά Ευαγγέλια, από τους Αποστόλους, από τον Απόστολο Παύλο και τους άλλους τους Αποστόλους που έγραψαν τις καθολικές επιστολές, διαβάζονται περικοπές.
3: Διαβάζονται Πάτρε. Mm. Δηλαδή πριν ακριβώς διαβαστεί το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, ωραία, διαβάζεται ο Απόστολος. Διαβάζεται δηλαδή ένα κομμάτι επιστολής για να προετοιμάσει το έδαφος να δεχτούμε το Ευαγγέλιο της ημέρας και της Κυριακής.
0: Πολύ ωραία. Συνεπώς στην Εκκλησία μας αναγινώσκεται και περικοπή από το Ιερό Ευαγγέλιο, από τα Ευαγγέλια τα τέσσερα, αλλά και από τους Αποστόλους, από τις επιστολές των Αποστόλων. Και έτσι βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας έχει πολύ, σε πολύ υψηλή θέση το βιβλίο αυτό της Καινής Διαθήκης, αφού σε κάθε ακολουθία, σε κάθε μυστήριο κυρίως, αλλά και σε κάποιες ακολουθίες, υπάρχει περικοπή που αναγεννώσκεται την ώρα του μυστηρίου ή της ακολουθίας.
1: Και είναι πολύ σημαντικό το Ευαγγέλιο στην κάθε Θεία Λειτουργία, γιατί βλέπουμε και τις Κυριακές πως το Ευαγγέλιο ουσιαστικά η Κυριακή παίρνει το όνομα του κάθε Ευαγγελίου, όπως βλέπουμε την Κυριακή του Ασώτου.
0: Πολύ σωστά.
1: Και ουσιαστικά γιορτάζει όλη τη μέρα αυτό το γεγονός.
0: Από μια μικρή περικοπή που θα διαβαστεί,
1: ακριβώς,
0: παίρνει το όνομά της ολόκληρη Κυριακή.
1: Ναι.
0: Πολύ σωστή αυτή η παρατήρησή σου, Κατερίνα. Έτσι είναι, και εκεί δείχνει και η Εκκλησία μας σε πόσο υψηλή θέση έχει το Ιερό Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, το Λόγο του Θεού. Εμείς όμως οι χριστιανοί το ακούμε το Ευαγγέλιο όταν πάμε εκκλησία. Έχουμε τη δυνατότητα να το διαβάσουμε και στο σπίτι μας.
3: Βέβαια, Πάτερ, και δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε αυτό που ακούμε στη Θεία Λειτουργία. Πρέπει και εμείς να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να το έχουμε στο σπίτι. Κανονικά πρέπει να διαβάζουμε και κάθε μέρα, αφού είναι ο Λόγος του Θεού και μέσα από αυτόν θα γνωρίσουμε το Θεό μας, θα γνωρίσουμε τις εντολές Του και θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε όσο γίνεται. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι μέσα από την Καινή Διαθήκη ο άνθρωπος μπορεί να παρηγορηθεί, να πάρει ελπίδα, γιατί όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο Ευαγγέλιο και στα υπόλοιπα βιβλία είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα και έτσι φέρνουν μια γαλήνη στον άνθρωπο.
0: Διαβάζουν σήμερα οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο στο σπίτι τους? Καταρχάς το έχουνε? Ξέρετε εσείς από φίλες σας, αν τις ρωτήσετε, έχουν την Καινή Διαθήκη στο σπίτι τους?
3: Όλοι έχουν μία.
0: Όλοι
3: εγώ έτσι νομίζω, έχω την αντίληψη.
1: Ναι.
3: Πάνω στο ράφι, κάπου εκεί, σκονισμένο καμιά φορά.
0: Μάλιστα. Ενώ
3: πού πρέπει, κάποιος
0: πού πρέπει να την έχουμε την Καινή Διαθήκη?
3: Στο ράφι ξεσκόνιστη.
0: Μήπως θα την έχουμε πιο κοντά μας?
3: Βέβαια, πιο κοντά μας, στην καρδιά μας.
0: Ναι.
3: Πρώτα απ' όλα.
0: Ναι.
3: Αλλά ναι, πρέπει να την έχουμε κοντά μας, όντως το Κομωδίνο. Βοηθάει, ναι, γιατί κυρίως ο άνθρωπος διαβάζει ίσως πριν πάει για ύπνο, έτσι να κάνει την, να κλείσει την ημέρα του όμορφα, έτσι με ένα μήνυμα Χριστού. Οπότε, αν την έχεις στο Κομωδίνο σου, είναι πιο εύκολο. Πέρας, διαβάζεις και ένα κομμάτι. Και αν δεν κάνω λάθος, είχα διαβάσει ότι και ένα κομμάτι, μια πρόταση λέει να διαβάζεις Καινή Διαθήκη κάθε μέρα, λέει, ότι θα σου λυθούν τα προβλήματα. Ότι τόσο αρκεί για να προοδεύσεις τη ζωή σου. Οπότε είναι σημαντικό να την έχουμε κοντά μας.
0: Αυτό που λες ότι είναι ότι σου λύνονται τα προβλήματα, όντως έχεις δίκιο. Με την έννοια, έχει διπλή έννοια αυτό που λες. Η πρώτη έννοια είναι ότι μαθαίνει ο άνθρωπος, μαθαίνει τον νόμο του Θεού, μαθαίνει τις εντολές του Θεού και αν τις κάνει πράξη στη ζωή του, τότε κάνει το σωστό, δεν πρόκειται να χάσει ποτέ, ίσα ίσα κερδισμένος θα είναι. Και τη σωτηρία του θα βρει, αλλά και εδώ στη γη αυτήν θα περάσει όμορφα όπως θέλει ο καλός Θεός. Και το δεύτερο είναι ότι όποιος διαβάζει την Καινή Διαθήκη, φεύγει μακριά του το κακό, ο διάβολος, το οτιδήποτε θέλει να του κάνει κακό, βλέπουν ο διάβολος ότι διαβάζει ο άνθρωπος την Καινή Διαθήκη, φεύγει. Είναι αλεξιτήριο. Δηλαδή διώχνει μακριά οποιοδήποτε κακό πνεύμα. Αυτό είναι πολύ σωστό που είπες, Χαριτίνη.
1: Το αμελούμε όμως πολύ συχνά.
0: Το αμελούμε.
1: Κάποιες φορές το μυαλό μας είναι σαν να δυστυχώς σαν κάτι που θα μας πάρει πολύ χρόνο, ενώ στην πραγματικότητα και μόλις το διαβάζουμε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αυτό και δεν είναι μια αγκαρία, αλλά είναι κάτι που θρέφει την καρδιά μας και κοσμίζει ουσιαστικά το νου μας έτσι. Αλλά δυστυχώς το αμελούμε.
0: Μήπως, Κατερίνα, αυτό που είπε πριν λίγο η Χαριτίνη, ότι πρέπει να είναι κοινή διθήκη στο κομμωδίνο μας.
1: Ναι.
0: Μήπως τώρα έχουμε το κινητό στο κομμωδίνο μας.
1: Ναι, ναι.
0: Και πριν κοιμηθούμε.
3: Κατεβάζουμε την κοινή διαθήκη. Όχι. Στο
0: μακάρι,
3: κινητό.
0: Μακάρι να κατεβάσουμε την κοινή διαθήκη να την διαβάσουμε. Αλλά μήπως αντί να διαβάσουμε την κοινή διαθήκη, ασχολούμαστε με το κινητό και έτσι μας παίρνει ύπνος. Ενώ αυτό που είπες πριν λίγο, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να κλείσουμε τη μέρα μας διαβάζοντας μια περικοπή από το Ευαγγέλιο. Εκεί τι έχετε να πείτε εσείς στις φίλες σας, τα νέα παιδιά, που τώρα όλα τα παιδιά είναι με το κινητό?
4: Συμβαίνει αυτό, Πάτερ, και τώρα σκεφτόμουν αυτό που έλεγε η Κατερίνα, ότι πολλές φορές το βλέπουμε σαν ένα κόπο. Ειδικά τώρα, αν είναι ένας νέος άνθρωπος που είναι μαθητής, φοιτητής και όλη τη μέρα έχει να διαβάσει, το να πιάσει μετά και ένα άλλο βιβλίο θα του φανεί μεγάλη κούραση. Ενώ στην πραγματικότητα, ειδικά με την Καινή Διαθήκη, ξεκουράζεσαι αντί να κουράζεσαι.
0: Όντως, οπότε, έτσι είναι, Χριστίνα, ναι. Αλλά δεν το έχουν βάλει αυτή την καλή συνήθεια οι άνθρωποι στη ζωή τους για να δουν ότι πραγματικά ξεκουράζει αυτό και όχι κουράζει. Μπορεί, αν διαβάσει κάποιος ένα άλλο βιβλίο, να κουραστεί, αλλά η Καινή Διαθήκη ποτέ δεν κουράζει. Ίσα ίσα γαλινεύει τον άνθρωπο, ειρηνεύει ο άνθρωπος και αυτό το οποίο ουσιαστικά χαίρεται είναι ότι γνωρίζει το Θεό και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε το Θεό μας. Τι θέλει ο Θεός μας? Δεν είναι ο Θεός ένας μπαμπούλας, ένας ο οποίος είναι πάνω από το κεφάλι μας και μας παρακολουθεί συνέχεια και αισθανόμαστε εμείς ότι είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε ούτε ελευθερία κινήσεων, ούτε μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Ίσα ίσα βλέπουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μέσα από την Καινή Διαθήκη, ο οποίος φροντίζει για όλες τις ανάγκες μας και μας βοηθάει. Εδώ όμως, αγαπητά μου παιδιά, να σταματήσουμε, γιατί πέρασε ο τηλεοπτικός χρόνος. Το θέμα της Καινής Διαθήκης είναι πολύ όμορφο θέμα και μακάρι ίσως σε μια άλλη εκπομπή να συνεχίσουμε το θέμα μας αυτό. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Μιλήσαμε για αυτό το βιβλίο των βιβλίων. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ήξεραν την αξία του, να την καταλάβαιναν και να το είχαν στο σπίτι τους και να το διάβαζαν καθημερινά, έστω και λίγο. Έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας ο Θεόφιλος, ένα λεπτό αν αφήναμε για, για να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη, θα διαβάζαμε 8 στίχους. 8 στίχοι είναι κάτι πολύ πολύ υψηλό, κάτι το οποίο μας δίνει δύναμη. Έστω και ένα λεπτό, αν δεν μπορούμε να διαβάσουμε πιο πολύ. Δηλαδή, ας αφιερώνουμε καθημερινά έστω και λίγο χρόνο για να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη και τότε σίγουρα θα αισθανόμαστε και πιο δυνατοί και πολύ πιο κοντά στο Θεό. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές, που παραμείνατε στους δέκτες σας, που ήσασταν στη μεγάλη μας παρέα, και να ευχηθώ μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Κανένας. Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για εφήβους από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Μια κοινωνία συνταράσσεται από έναν απάντεχο γεγονός και μαθαίνει μια σκληρή αλήθεια.
0: Τα γεγονότα εκτυλίσσονται ραγδαία. Οι ανατροπές μεγάλες.
1: Κανένας. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Παιδική σειρά που εισάγει τους μικρούς μας φίλους στον υπέροχο κόσμο της βυζαντινής αγιογραφίας. Με εικόνες που τα παιδιά καλούνται να ζωντανέψουν αντιγράφοντας τα χρώματα. Με χρήσιμα διδάγματα αλλά και πολλά παιχνίδια. Και ακόμη, σκανάροντας το QR code σε κάθε σελίδα, ακούτε ήμους από παιδιά. Οι πρώτες μου αγιογραφίες. Μια έκδοση διαδραστική για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: Ο δικός μου Θεός. Μια συλλογή παιδικών τραγουδιών που θα ενθουσιάσουν τους μικρούς μας φίλους. Ο δικός μου Θεός. Μια ευχάριστη συντροφιά για τους μικρούς μας φίλους που πολύ θα αγαπήσουν.
4: Βιβλιοπωλείο Μέλισσα. Αγία Σοφία 41, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ηλεκτρονικό κατάστημα melissabooks.gr. Τηλέφωνο 2310 200.

0: Ελάτε, παιδιά.
1: Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, λέει το ημερολογιό μας. Είστε καλά. Το βράδυ να κοιμηθείτε νωρίς, να ξεκουραστείτε και αύριο το πρωί, Κυριακή, να συναντηθούμε και πάλι στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, μικρή μου φίλη, λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάμε στο διήγημά μας και μετά να ανοίξουμε τις καινές μας διαθήκες και να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι? Πάμε λοιπόν.

Oai cavalares. Ένας περίπου χρόνος πέρασε από τότε. Η σπίθα του ξεσηκωμού που άναψε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στην Αγία Λαύρα όταν ευλόγησε το Λάβαρο της Επανάστασης έγινε σιγά σιγά φλόγα και άρχισε να πλώνεται σε όλη τη σκλαβωμένη πατρίδα. Ο Νικόλας και ο Διαμαντής που βρίσκονται στο εξωτερικό έστειλαν κιόλας τις πρώτες βοήθειες. Το μαντρί του Νικόλα που το φυλά ο Γιώργης έγινε τόπος ανεφοδιασμού για τα παλικάρια του καπετάν Γιάννη. Μα μόλις το πρώτο καριοφύλι βρόντιξε, οι Μοχαμετάνοι αγρίεψαν και οι Ρωμοί έπρεπε τώρα να προσέχουν διπλά την κάθε τους κίνηση. Ο Γιώργης, από τότε που άκουσε τον καπετάν Γιάννη να μιλά για αγώνες, άρχισε και αυτός να ονειρεύεται πατρίδα ελεύθερη. Την ξενιασιά που είχε την έχασε και μέσα σε ένα χρόνο από παιδί έγινε άντρας. Ο νους του τώρα είναι συνεχώς πώς να βοηθήσει και αυτός στον αγώνα. Μερικές φορές θυμάται και τους συγχωρεμένους τους γονείς που πέθαναν με αυτήν την πίκρα της σκλαβιάς στην καρδιά τους. Κάθε φορά που ο Γιώργης πάει και έρχεται από το μαντρί στο χωριό χρειάζεται να το κάνει πολύ διακριτικά. Έτσι και σήμερα, φορτωμένος γάλα και τυρί, πάει στο σπίτι της θιάς Νικόλαινας παίρνοντας κάθε προφύλαξη. Τα κορίτσια μόλις τον βλέπουν τον υποδέχονται χαρούμενα. «Έπα γρήγορα μέσα!» Η Λενιό πέφτει στην αγκαλιά του. «Τι κάνει αδελφούλα μου?» μια χαρά Γιώργη μου. Άρχισα να μαθαίνω να πλέκω τσουράπια.» «Μπράβο Λενιό μου. Πάντα το έλεγα ότι θα γίνεις πρώτη νοικοκυρά. Η θιά Νικόλαινα πού είναι?» «Έλα μαζί μας», του λέει η Ελευθερία. Τα κορίτσια τον οδηγούν στη μεγάλη κάμαρη. Ο Γιώργης ξαφνιάζεται βλέποντας εκεί την κυραπαράδοση και άλλες γυναίκες να είναι μαζεμένες ανάμεσα σε τόπια ύφασμα, κλωστές και κεντήθια. «Τι έγινε εδώ? Μπας και βρέθηκε γαμπρός για την Ελευθερία και ετοιμάζεται τα απρικιά της?» Εκείνη κοκκινίζει με αυτά που ακούει και κατεβάζει τα μάτια. «Καιρός τώρα για πρικιά δεν είναι», απαντάει η θιά Νικόλαινα. «Χτες λάβαμε από τον μπάρμπα σου όλα αυτά τα πράγματα και ας είναι καλά η κυρα παράδοση που ήρθε εδώ να μας βοηθήσει. Αρχίσαμε κιόλας να ράβουμε φουστανέλες και γυλαίκα. Τα κορίτσια θα μαθαίνει να πλέκουν κάλτσες, γιατί καθώς μας είπαν τα περισσότερα παλικάρια στο βουνό γυρνούν γυμνά και ξυπόλυτα.» «Αυτό είναι αλήθεια. Κι εγώ όταν βρίσκω λίγο καιρό τους φτιάχνω τσαρούχια. Θυμάσαι κυρα παράδοση που την τέχνη αυτή την είχες μάθει πρώτα στον παππού μου? Εκείνος την έμαθε στον πατέρα μου. Κι αυτός, Θεός χωρέστον, την έμαθε σε μένα για να μην γυρνώ ξυπόλυτος. Τον παππού σου του είχα μάθει να παίζει και σουράβλι. Κι εγώ ξέρω. Μα τώρα δεν έχω όρεξη μήτε να παίξω μήτε να τραγουδήσω. Θα έρθει και η ώρα για τραγούδι. Θα έρθει Γιώργη. Και τότε θα σου μάθω να παίζεις και ταμπούρα. Εσύ τώρα φτιάχνε τα τσαρούχια και εμείς την άλλη φορά που θα έρθεις θα σου έχουμε έτοιμες φούντες, μαύρες και κόκκινες για να τα στολίσεις. Να σε καλά κυρα παράδοση. Για πες μου όμως κανένα νέο από την Ορθοδοξία. Καιρό έχω να τη δω. Τι να κάνει κι αυτή? Δεν ξέρει πού να πρωτοτρέξει. Όπου υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν πάει να βοηθήσει. Ακόμα όμως είναι συντετριμένη από τα πρόσφατα μαρτύρια των δεσποτάδων μας που έδωσαν τη ζωή τους για τη διατήρηση της πίστης μας μαζί με τόσους άλλους ανώνυμους ιερείς. Τώρα βρίσκεται δίπλα στους φτωχούς ραγιάδες που δεινοπαθούν. Και εδώ στο χωριό, καθώς ξέρεις, τα πράγματα αγρίεψαν. Όταν λοιπόν μας επισκέπτεται, ανεβαίνει κάθε βράδυ μαζί με τα παιδιά στο μοναστήρι. Εκεί μαζί με τους πατέρες τα μαθαίνουν γράμματα διαβάζοντας το ψαλτήρι και το οκτωήχη.
Καλά που μου το πες, για να πάω κι εγώ κάποιο βράδυ. Εσύ, Γιώργη μου, φρόντιζε να μην φεύγεις και πολύ από το μάντρι. Προπαντός τώρα που λείπει και ο μπάρμπα σου. Πρόσεχε τα ζωντανά, γιατί από ό,τι άκουσα τις προάλλες, κλέψανε τα γίδια του Βαγγέλη. Το μάθα κι εγώ, θιά. Μα σήμερα πέρασε από εκεί ο Φώτος και τον άφησα να τα προσέχει για να κατέβω να σας φέρω γάλα και τυρί. Να σε καλά. Άντε πάνε τώρα με τα κορίτσια κάτω στο μαγειριό να φας και πάρε μαζί σου και ό,τι χρειάζεσαι. Λάδι για την καντήλα σου έχεις? Θα πάρω, θιά, γιατί μου τελειώνει. Μην ξεχνάς να θυμιάζεις τα εικονίσματα. Παρακάλα και τον Άι Νικόλα να έρθει ο κύρις μας πίσω γερός. Το παρακαλώ, θιά, και αυτόν και τον Άι Γιώργη. Αχ, να έχεις την ευχή μου, παιδάκι μου. Άντε, Ελευθερία, σύρει να φέρεις ρούχα καθαρά να πάρει ο Γιώργης μαζί του. Πάνε μαζί και εσύ, Λενιό, να τον ξεπροβοδίσετε και λάτε πάλι γρήγορα επάνω. Οι τρεις νέοι, χαρούμενοι, κατεβαίνουν στο μαγειριό. Έχουν πολύ καιρό να ανταμώσουν και να πούνε τα νέα τους.

Μόλις ο ήλιος έγειρε πίσω από το βουνό, ο Γιώργης μαζεύει τα πρόβατα στη στάνη. Πριν ακόμα καλά-καλά τελειώσει τη δουλειά του, ακούει καλπασμό αλούγου. Η καρδιά του χτυπά χαρούμενη, καθώς σκέφτεται ότι ίσως να είναι κάποιο από τα παλικάρια του καπετάνιου. Τα σκυλιά του, ωστόσο, γαβγίζουν αγριεμένα. Βγαίνει να τα σταματήσει και ξαφνικά, εκεί που περίμενε να δει φουστανέλες, βλέπει μπροστά του δύο τούρκικα φέσια. Αμέσως η καρδιά του σφίγγεται. Τους χαιρετά. «Τι ζητάει η αφεντιά σας, το φτωχικό μου?» Ο ένας Τούρκος κατεβαίνει από τα άλογό του και τον πλησιάζει. «Μάθαμε ωραία ότι κάποιοι γιαούριδες έχουν το λιμέρι τους αυτά εδώ τα βουνά. Κάποιο παλιωτόμαρο τους έχει στείλει όπλα και άρχισαν να μας χτυπούν από παντού. Εσύ σίγουρα θα είδες κάποιον από ταύτους. Πού να τους δω εγώ, αγά μου? Από την αυγή ως το γιώμα το μόνο που βλέπω είναι ηγίδια και πρόβατα», απάντησε ο Γιώργης. Ο Τούρκος τον πλησιάζει και με τα δυο του χέρια τον πιάνει από το γυλαίκι και τον ταρακουνά. «Προσεχέ, ωραί γιαούρ, γιατί αν μάθω ότι μου λες ψέματα, θα φας ξύλο με το καντάρι». «Την αλήθεια σου λέω, αγά μου, σορκίζομαι. Αν σου λέω ψέματα, να χάσω τα γιδοπρόβατά μου». «Καλά, ωραία. Αφού αρκίζεσαι, σε πιστεύω. Αλλά να ξέρεις ότι ο πολυχρεωμένος μας πασάς έταξε να πουγγεί χρυσά φλουριά σ' όποιον του πει ποιοι στέλνουν τα όπλα στο χωριό. Και θα δώσει άλλο ένα πουγγί σ' όποιον του δώσει πληροφορίες για το που κρύβεται αυτό το βρωμόσκυλο, καπετάν Γιάννης. Το νου σου, λοιπόν. Αν μάθεις κάτι και θες τα φλουριά, να έρθεις να με βρεις». «Και ποιος δεν θέλει τα φλουριά, αγά μου? Μακάρι να μάθω κάτι και θα έρθω τρέχοντας». Οι Τούρκοι ανεβαίνουν στα άλογα και φεύγουν. Ο Γιώργης προσπαθεί να συγκρατήσει τα σκυλιά που γαυγίζουν σαν παλαβά. Με χέρια που τρέμουν, τους ρίχνει λίγο τροφή για να σοπάσουν. Η καρδιά του φτεροκοπάει από την αγωνία. Πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει τον καπετάνιο. Να του πει ότι ο πασάς τον έχει επικηρύξει και ότι οι Τούρκοι στρατιώτες άρχισαν κιόλας να τον ψάχνουν. Γρήγορα-γρήγορα αποτελειώνει τις δουλειές του, με ανησυχία του μεγαλώνει, καθώς σκέφτεται ότι θα πρέπει να φύγει και να αφήσει μόνα του τα ζωντανά. Μπαίνει μέσα στην παραγκούλα του για να πάρει κάτι και βλέπει την καντήλα σβηστή. Βάζει λίγο λάδι και την ανάβει. Το γλυκό φως του καντιλιού ρίχνει τα παλό του φως πάνω στα εικονίσματα. Ο Γιώργης τα βλέπει και αναθαρεύει. Γονατίζει μπροστά τους και αρχίζει να προσεύχεται. «Παναγιά μου, Δέσποινα, ξέρεις πόσο μεγάλη ανάγκη είναι να φύγω. Σε παρακαλώ, όπως προσέχεις τον Χριστό που έχεις στην αγκαλιά σου, πρόσεχε και τα αρνάκια μου. Και εσύ, ο Νικόλα, που προστατεύεις τον κύριο μου που είναι μακριά στα ξένα, προστάτευσε και το βιός του». Μετά γυρίζει το βλέμμα του στην εικόνα του Αγιώργη. Παίρνει τότε την κεραμίδα που έχει για θυμιατό και αρχίζει να θυμιάζει μουρμουρίζοντας. «Αχ, Αγιώργη μου, βοήθα με που έχω και το όνομά σου. Στάσου για λίγο εσύ στο πόδι μου και πρόσεχε τη στάνη. Σου δίνω το λόγο μου πως αν το πολύ θα πάω και θα έρθω». Βλέπει ο Γιώργης να τον κοιτούν γλυκά οι Άγιοι και γεμίζει η καρδιά του δύναμη και θάρρος. Κλείνει το παραγκάκι του, βάζει και διπλό σύρμα στο πορτέλι της στάνης και σαν λαγός πηδά μέσα στη νύχτα και χάνεται.

Λοιπόν, μικροί μου φίλοι, ακούσαμε και το δίηγημά μας, μικρής διάρκειας σήμερα, δεν πειράζει. Τώρα έχουμε αρκετό χρόνο να ασχοληθούμε λίγο με τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθείτε μέσα από τις καινές σας διαθήκες, πάρτε την στα χέρια σας αν δεν την έχετε πάρει και πηγαίνετε καταρχήν στο Αποστολικό Ανάγνωσμα, που είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο δεύτερο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Β, και η στίχη είναι 16 έως και 20. Για να διαβάσουμε, παιδιά, πρώτα το αρχαίο κείμενο, έτσι όπως θα το ακούσουμε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. «Ιδότες δε ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξ έργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστέψαμεν, να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργω νόμου, διότι ού δικαιωθήσετε εξ έργω νόμου πάσα σάρξ. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Ήγαρ ακατέλειο

Ξέρουμε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούμε με την πίστη στο Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό, βρεθήκαμε να είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί, όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια, γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν τον γκρέμιζα. Και αληθινά, με κριτήριο τον νόμο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός. Και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου. Αυτό, παιδιά, ήταν το Αποστολικό Ανάγνωσμα, που θα το ακούσουμε αύριο μετά το Τρισάγιο, μετά από την ώρα που ψάλουμε, που ψάλουν οι ψάλτες και όλοι εμείς ο λαός τρεις φορές το Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος ελέησον ημάς. Αμέσως μετά ο ψάλτης ή ο αναγνώστης διαβάζει το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Τώρα να πάμε και στο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα, παιδιά. Πηγαίνετε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Ήτα, και θα διαβάσουμε τους στίχους 34 έως και 38 και αμέσως τον επόμενο στίχο από το επόμενο κεφάλαιο, για να το ακούσουμε πρώτα, όπως θα το ακούσουμε και αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο αμέσως μετά από το Αποστολικό Ανάγνωσμα. Προσκαλεσάμενος των όχλων συν τις μαθητές αυτού είπεν αυτής: «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ως γαραν θέλει την ψυχήν αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Ως δεν απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι χαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμον όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Ως γαρεάν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους, εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό, και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσετε αυτόν, όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού, μετά των αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής: αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ την αις τον όδε εστικότων, ή την αις ουμή γεύσονται θανάτου, έως ανίδωση την Βασιλεία του Θεού, ελιληθείαν εν δυνάμει». Ένα απέραντο πλήθος ανθρώπων, παιδιά, έχει μαζευτεί, συναχτεί εμπρός στον Χριστό μας, τον Κύριό μας. Μαζί εκεί είναι και οι μαθητές του. Όλοι τους τον κοιτάζουν προσεκτικά και περιμένουν να ανοίξει το θεϊκό του στόμα, να ακούσουν τα γλυκύτατα λόγια του, τα γεμάτα χάρη. Και να, ακούγεται η φωνή του σαν δυνατή σάλπιγγα που δεν δέχεται αμφισβήτηση. «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη». Ο Χριστός μας καθαρά και δυνατά δηλώνει ποιοι θα είναι οι γνήσιοι οπαδοί του. Λέει ότι εκείνος που ελεύθερα και αβίαστα θέλει να γίνει οπαδός του, όποιος με τη θέλησή του θέλει να γίνει οπαδός του, χρειάζεται πρώτα να κόψει κάθε σχέση με τον παλιό εαυτό του, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να αφήσει στην άκρη τον ακαλλιέργητο χαρακτήρα του με τα ελαττώματά του, τις κακίες του, να γίνει ένας καινούριος άνθρωπος και να αποφασίσει να κακοπαθήσει για τον Χριστό.

Χριστό. Όχι μόνο με κόπους, με αγώνες και στεναχώριες και θλίψεις, αλλά να είναι έτοιμος ακόμα και να πεθάνει με σταυρικό θάνατο. Αν αυτά τα δέχεται, τότε ας με ακολουθήσει. Ας μιμείτε σε όλη του τη ζωή το δικό μου παράδειγμα. Παιδιά, είδατε τι ζητάει από μας ο Χριστός? Να απαρνηθούμε τον άσχημο χαρακτήρα μας, τα πάθη μας, τις ζήλιες μας, τις κακίες μας, τα άσχημα λόγια μας, την περιέργειά μας, την αχαριστία μας, κάθε είδους κακία. Αυτά που τα βλέπουμε στον εαυτό μας δηλαδή, να τα απαρνηθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Να τα κόψουμε, να τα ξεριζώσουμε, να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αν ζηλεύαμε, να απαρνηθούμε αυτό το ελάττωμά μας και από εδώ και πέρα να αγαπάμε. Αν λέγαμε άσχημα λόγια, να απαρνηθούμε αυτό το ελάττωμά μας, την αμαρτία μας, το πάθος μας, και από εδώ και πέρα μόνο όμορφα λόγια να βγαίνουν από το στόμα μας. Αν λέμε ψέματα, να απαρνηθούμε και αυτό το αμάρτημά μας και να λέμε πάντα την αλήθεια. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά. Γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα σηκώσει το σταυρό του. Γιατί κάποιες φορές συμβαίνει κάτι, μας μαλώνουν και το πρώτο πράγμα που πάμε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Και τώρα ο Χριστός μας λέει όχι, μην υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, απαρνήσου τον εαυτό σου και σήκωσε το σταυρό σου, τη δοκιμασία σου, τη στεναχώρια σου, την αδικία που σου έκαναν. Μικρή μου φίλη, τότε μόνο θα είμαστε γνήσιοι ακολουθοί του και τότε μόνο δέχεται και ο Χριστός να τον ακολουθούμε. Το ακολουθήτω μη, δηλαδή ακολούθησέ με, δεν είναι ένα παράγγελμα του Χριστού μας που δίνεται μόνο για μια, δυο, τρεις φορές ή για ένα χρονικό διάστημα, αλλά είναι για όλη τη ζωή. Λέει ο Χριστός, ακολουθήστε με για πάντα. Και όσο θα με ακολουθείτε, τόσο θα ανοίγεται για σας η Βασιλεία των Ουρανών, ο Παράδεισος. Μικρή μου φίλη, ποιος από μας δεν θέλει να ζει αιώνια στον Παράδεισο με τον Χριστό? Ποιος από μας δεν θέλει πραγματικά να αγωνιστεί για τον Χριστό, την ώρα που ξέρει πως όταν αγωνίζεται για τον Χριστό, ο Χριστός είναι δίπλα του? Ποιος από μας δεν θέλει πραγματικά να γίνει καλύτερος από ό,τι είναι? Λοιπόν, αγώνας, προσπάθεια, απάρνηση των ελαττωμάτων μας, των παθών μας. Κουβαλάμε το σταυρό μας και ακολουθούμε τον Χριστό μας. Λοιπόν, πέρασε και για σήμερα η ώρα. Θα σας αποχαιρετήσω. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο απόγευμα. Και εμείς αύριο θα τα ξαναπούμε, θα ξανασυναντηθούμε. Πρώτα το πρωί στη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στην ώρα μας, στη παιδική εκπομπή. Να είστε καλά, μικροί μου φίλοι. Καλή αντάμωση.

0: Σας περιμένουμε ξανά.
1: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει.
2: Ένα βιβλίο των εκδόσεων ΕΑΡ με τη ζωή του Αγίου Αμφιλοχίου της Πάτμου για παιδιά.
1: Ελάτε να τον γνωρίσουμε, να ταξιδέψουμε στα μέρη που έδρασε, να μάθουμε πώς γνώρισε τον Άγιο Νεκτάριο και να πάρουμε την ευλογία του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος κάτι θέλει να μας πει. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Νικολέτα Σκάλκου Διαμαντίδη.
1: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

Μια κινέζικη παροιμή, αγαπητή φίλη, λέει: αν θέλεις ευτυχία για μια ώρα, πάρε ένα δειπνάκο. Αν θέλεις ευτυχία για μια μέρα, πήγαινε για ψάρεμα. Αν θέλεις ευτυχία για μια ολόκληρη ζωή, βοήθησε κάποιον άλλον. Μια δική μας παροιμία λέει: κάνε το καλό και ρίξ' το στο γυαλό. Αλήθεια φίλοι μας, πόσο δυνατή είναι η δύναμη της καλοσύνης? Πόσο μεγάλη σημασία έχει στη ζωή τόσο αυτών που δέχονται μια πράξη καλοσύνης, όσο και αυτών που κάνουν καλές πράξεις? Πολύ μεγάλη σημασία. Μια πράξη καλοσύνης που κάνει ένας άνθρωπος δείχνει τον πλούσιο εσωτερικό του κόσμο. Δείχνει την αγάπη του προς τον κάθε συνάνθρωπό του και απαλλαγμένος από κάθε ίχνος εγωισμού ή κακίας, είναι πρόθυμος να βοηθήσει στην ανάγκη, να συμπάσχει στον πόνο, να συγκρατήσει την απελπισία, να χαρίσει τη χαρά, να αγαπήσει και να συμπονέσει πραγματικά.

Ο αληθινός χριστιανός κάνει πράξεις καλοσύνης χωρίς να περιμένει αντάλλαγμα. Δίνει χωρίς να περιμένει να πάρει. Στην πραγματικότητα όμως δέχεται το μεγαλύτερο και πλουσιότερο αντάλλαγμα που θα μπορούσε να δεχτεί κάποιος. Ένα αντάλλαγμα άειλο, αόρατο. Ένα αντάλλαγμα ψυχής. Είναι ανταμοιβή από τις ωραίες της ζωής το ότι δεν μπορεί κανείς να βοηθήσει με όλη του την καρδιά κάποιον άλλον χωρίς να βοηθήσει άθελά του και τον εαυτό του.

τόσο μεγάλη είναι η δύναμη της καλοσύνης. Ένα χαμόγελο, μια καλή πράξη, μια καλή κουβέντα. Καθημερινά μπορούμε, αν θέλουμε, να κάνουμε καλές πράξεις, απλές, ανθρώπινες. Δεν έχει σημασία το πόσο διαρκεί μια καλή πράξη ή αν τα καλά λόγια είναι πολλά ή λίγα. Γιατί, φίλοι μας, τα καλοσυνά τα λόγια μπορεί να είναι σύντομα και εύκολο να υποθούν, όμως η ηχό τους διαρκεί για πάντα.

Η ανάγνωση ψυχοφελών βιβλίων την ώρα του μεσημεριανού γεύματος είναι παλιά μοναστηριακή συνήθεια. Με τον τρόπο αυτό τρέφεται και η ψυχή παράλληλα με το σώμα.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Αυτόν θα τον πάρουν οι άγγελοι με τις καρότσες του προφήτη Ηλία. Ο πατήρ Δαμασκηνός ουδέποτε δέχθηκε χρηματική αμοιβή για ιεροπραξίες. Μόλις έβλεπε τους πιστούς να του προσφέρουν χρήματα, έβαζε τα χέρια του πίσω και έφευγε ως αποπειρός, διότι εγνώριζε ότι η αγάπη προς την ύλη συγχύζει το νου, θολώνει τη διάνοια και σκοτεινιάζει την καρδιά. Τα πρώτα χρόνια συνέβη το εξής χαριτωμένο περιστατικό. Η μητέρα ενός ιερέως εφιλοξενεί το για λίγο καιρό στη μονή και είχε ζητήσει να μνημονεύονται οι ψυχές των συγγενών της στις θείες λειτουργίες. Επήγε λοιπόν στο γέροντα και του προσέφερε ορισμένα χρήματα. Εκείνος κατά την αρχή του αρνήθηκε κατηγορηματικά να τα δεχθεί και η κυρία υπεχώρησε ρίχνοντας τα χρήματα στο παγκάρι. Μετά από λίγο είδε το γέροντα να κάνει αγιασμό σε ένα αυτοκίνητο και παρετήρησε ότι και πάλι αρνήθηκε το φιλοδόρημα που του έδινα με την ίδια διαλαξία. Τότε η κυρία δεν άντεξε και άρχισε να φωνάζει στη μέση της αυλής. «Έλα δω βρεσί, τι θα φάνε τόσα στόματα εδώ μέσα που λέει σε όλους όχι?» Και γυρίζοντας προς τη γερόντισσα και τις αδερφές, είπε μυστικά: «Αυτόν θα τον πάρουν οι άγγελοι με τις καρότσες του προφήτη Ηλία στον ουρανό». Μετά την κοίμησή του ευρέθηκαν στο πορτοφόλι του 16 δραχμές. Είχε αποθέσει όλους τους θησαυρούς του στο ουράνιο χρηματιστήριο, εκεί όπου ευρισκόταν η καρδιά του κατά το Ευαγγελικό Λόγιον. «Όπου εστί ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε». Και για τον γέροντα ο μόνος θησαυρός ήταν η Θεία Αγάπη.

αγωνιστικό φρόνημα. Γρηγορόμεν και νύφωμεν. Ο πατήρ Θαμαστινός, εκ νεότητος, ζούσε βίο εσταυρωμένου. Οι λόγοι του Κυρίου, ως τη στέλη ο πίσω μου έρχεστε, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού καθημέραν και ακολουθήτω μη, ήσαν για το γέροντα θεία κλήσεις για ισόβιο σταύρωση και θυσία. Ιδιαιτέρως οι λέξεις καθημέραν αποτελούσαν για αυτόν και έλευσμα για συστηματική πάλη στον τραχή στίβο της αυταπαρνήσεως και της σταυρικής ζωής. Ποτέ δεν ανέβαινε στις κερκίδες, αλλά διαρκώς αγωνιζόταν μέσα στο στάδιο, πολεμώντας κατά μέτωπο με τον διάβολο. Δεν κατέφευγε στα υπήνεμα λιμάνια, αλλά αντιπάλε με τα κύματα μέσα στον κλίδωνα. Γι' αυτό και έλεγε: «Η ζωή μας είναι όλη σαν τη θάλασσα. Πότε βρισκόμεθα κάτω από τα κύματα, πότε επάνω. Δεν φοβούμεθα όμως. Μέσα στο πλοίο μας είναι ο κυβερνήτης, έστω και αν δεν μας παρουσιάζεται. Ο αγώνας δεν σταματάει μέχρι τελευταίας πνοής. Όταν είσαι στη γαλήνη, να ετοιμάζεσαι αμέσως για φουρτούνα. Και αν πέσεις μέσα στην τρικυμία, μη φοβήσαι, γιατί σε περιμένει η γαλήνη». Έτσι είναι η ζωή μας όλοι. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον άρχοντα του αιώνος τούτου. Δεν είναι μικρός ο δικός μας αντίπαλος, αλλά ελπίζουμε στη χάρη του Θεού. Ιδάλλως είναι τρομερό πράγμα να τα βάλουμε με δάφτον. Μύριοι εχθροί, πολλές φορές αγωνίζομαι για ένα πάθος μέρες, μήνες, χρόνια, τίποτε. Αντί μπροστά, πίσω, μέχρι να συρθώ κάτω-κάτω να ταπεινωθώ. Μετά έρχεται η Θεία Χάρις και φεύγει το πάθος. Όταν μας επισκέπτεται η Χάρις, γινόμεθα αίτητοι και άτρωτοι. Όλη μου τη ζωή επάλεψα σκληρά για να απαλλαγώ τον παθόν μου. Επάλεψα 50 χρόνια, ειδικότερα στο μοναστήρι, 50 χρόνια. Πότε το ένα, πότε το άλλο. Αχ και σήμερα, αχ και αύριο, πάλι το ίδιο, πάλι το ίδιο, τίποτα, τελείωσε. Την άλλη μέρα, πάλι το είπα, είπα να μην ομιλήσω και πάλι ομίλησα. Άντε πάλι αγώνα από την αρχή και δώσ' το αγώνα, γιατί ο ψιθυριστής μας παίρνει συνέχεια από κοντά. Και τι τεχνίτης είναι, μου κάνει εντύπωση. Τον καμπούρι, λέω, από κοντά έρχεται συνεχώς. Πού τα μαζεύει όλα αυτά και τα προσφέρει μπουκέτα? Μη φοβάσαι όμως, αμέσως περιφρόνηση, στροφή και καταφυγή στον Κύριο. Χρόνια τον πολεμούσα κατά μέτωπον και επάνω του και μετά είπα, για στάσου, γιατί να τον πολεμώ εγώ και να τρώω και τα μούτρα μου καμιά φορά εδώ που τα λέμε? Δεν είναι καλύτερα να τον πολεμά ο Κύριος? Περιφρόνηση λοιπόν. Γι' αυτό σε κάθε επίθεση, σε κάθε προσβολή, τρεχάλα καταφεύγω στον Κύριο με την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, άφαντος γίνεται εκείνος, μπουχός. Λοιπόν, μην κάθεσαι να τον κουβεντιάζεις. Περιφρόνηση μόνο και στροφή, τρεχάλα στο Θεό. Χρειάζεται αμέσως να φεύγεις από το παρόν και να ζεις στον ουράνιο κόσμο. Εκεί δεν έχει πρόσβαση ο διάβολος, δεν έχει δικαίωμα να πλησιάσει. Αφού ρίξεις λοιπόν το βέλος, το όνομα του Χριστού, δρόμο με τις γνωστές πτέρυγες στον χώρο του Θεού.

σαν αλεξικέραυνο τραβούσε επάνω του ο παππούς τους πειρασμούς όλης της αδερφότητος και των πνευματικών του παιδιών, επειδή σχεδόν όλη τη νύχτα αγρυπνούσε προσευχόμενος φυλάσσον φυλακάστες νυχτός επί την πίμνην αυτού, και έλεγε: «Έχω έννοια για τις ψυχές, για το ένα, για το άλλο, για το παράλλο, και έχω όλη τη νύχτα μάχη». Δεν στηριζόταν στις δικές του δυνάμεις, αλλά δια της πίστεως εκκρεμόταν από την παντοδυναμία του Θεού. Γι' αυτό ετολμούσε να αντιπαλέει προς τα πάθη και τους δαίμονες. «Να έχουμε την πνευματική οξύνια», έλεγε. «Όλη μας η ζωή είναι μια κραυγή εκβαθέων προς την Θεία Παντοδυναμία. Ο εχθρός μας είναι ξεδοντιασμένος, να μην φοβόμαστε λοιπόν, να δίνουμε ένα μπάτσο στο διάβολο με την περιφρόνηση όταν έρχεται να μας πειράξει, καταφεύγοντας ταπεινά στην προσευχή. Να καθυλώνουμε τα πάθη μας με τον πολύ αγώνα και με τις κραυγές της προσευχής μέχρι να σβήσουν. Και όταν δεν έχει ο διάβολος πάθη να πιαστεί, δεν μπορεί να δουλέψει εις βάρος μας. Μη σας κάνει εντύπωση που μας πολεμάει ο εχθρός. Στο μοναστήρι είμαστε στην πρώτη γραμμή, γιατί πάμε να κυριεύσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε εμπροστοφυλακή, γι' αυτό τσακωνόμαστε με το διάβολο συνέχεια, και μας δίνει καμιά και του δίνουμε κι εμείς άλλη από πάνω. Αυτή είναι η δουλειά μας συνεχώς, να του δίνουμε τράκο. Από όταν ήρθαμε, αυτή τη δουλειά κάνουμε εδώ πέρα». Δεν υπήρχε στιγμή ανακοχής για τον παππού, διότι εγνώριζε ότι ο προσωπικός αγώνας κάθε πιστού επηρεάζει ολόκληρη την Εκκλησία. Οι λόγοι του δείχνουν ότι ήταν μονίμως καθυλωμένος στο Σταυρό από ευγνωμοσύνη προς τον εσταυρωμένο. Ο Χριστός μας ζητάει εσταυρωμένη την αγάπη μας. Σταυρώνουμε τα πάθη μας κάθε στιγμή. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς σταυρό. Σταυρώνουμε τη φιλαυτία που χωρίζει την ύπαρξή μας στα δύο, σαν να μας στραβούν δύο άλογα προς αντίθετες κατευθύνσεις, σαν να ευρισκόμαστε επάνω σε άμαξα που οδηγείται από δύο άλογα. Το ένα τραβάει από εδώ, το άλλο τραβάει από εκεί, και δεν μπορεί να προχωρήσει η άμαξα. Δεν μπορούμε να τα μονιάσουμε αυτά τα άλογα, γιατί δεν μονιάζουν ποτέ. Το ένα τραβάει προς τα ύψη και το άλλο προς τα βάραθρα του σκότους. Γι' αυτό έχουμε τιτάνιο αγώνα μέχρι να πεθάνουμε. Μέχρι να πεθάνουμε πρέπει να σφίγγουμε τα ηνία στα χέρια, να μην μας παρασύρουν τα άλογα στο χάος. Πρέπει να τα συγκρατήσουμε και να τα κατευθύνουμε ίσια προς τον ουρανό. Οι σκληροί αγώνες μας οδηγούν στις νοητές πορείες. Για να βρεις το μονοπάτι χρειάζεται αγώνας. Να έχουμε προσευχή δυναμίτιδος για να διαλύσουμε τα οδοφράγματα, να σπάσουμε τα βράχια των αδυναμιών, να τα ρίξουμε όλα κάτω. Να ανοίξουμε τον δρόμο της εμπιστοσύνης στο Θείο Έλεος. Αν βρεις το μονοπάτι, τότε η προσευχή γίνεται πλέον απόλαυσης. Κάπου το βρίσκουμε, κάπου το χάνουμε πάλι. Εγώ κουράστηκα χρόνια για να ανακαλύψω τον δρόμο αυτό. Ο Θεός μας έχει δώσει τη δυνατότητα να έχουμε άμεση σχέση και ένωση μαζί Του. Έχουμε προσωπικό Θεό και πρέπει να το βρούμε. Να το γνωρίσουμε καλά-καλά, προσιλώνοντας μονίμως τη σκέψη μας σε Εκείνον. Όταν η διάνοια είναι διαρκώς τεταμένη προς το Θεό, παίρνει την νοητή πορεία και μεταβαίνει στον ουράνιο κόσμο. Αυτόν λοιπόν τον δρόμο τον ευρύκα παρακαλώ καλύτερο και συντομότερο, χωρίς πολλούς υδρότας.
φθάνεις στο ευώδες περιβόλι και απολαμβάνεις εκεί μεγαλυτέρα καρποφορία. Αυτό το έχω δει μέσα στη ζωή. Ο άλλος δρόμος, ο πρακτικός αγών κατά των παθών, είναι κοπιώδης και με ολιγοτέρα καρποφορία. Και βλέπουμε ότι πολλοί πατέρες είχαν ακολουθήσει αυτή την νοητή πορεία. Μάλιστα τονίζουν ότι είναι απαραίτητο ο μοναχός να έχει την νοερά εργασία για να κατορθώσει μετά από αρκετό χρονικό διάστημα να εισέλθει μέσα στο διαστημόπλιο αυτό που αποβιβάζει στο χώρο της ησυχίας. Οι βιαστέ πατέρες είναι αξιοθαύμαστοι και επενετοί, αλλά βαδίζουν αγκομαχώντας. Η οδός του μοναχισμού όμως έχει διάφορα στάδια και μονοπάτια και μπορεί να αγιαστεί κανείς με τρόπους πολλούς. Υπάρχει ο τρόπος της αγκομαχίας, των μεγάλων κόπων και των πολλών υδρότων, αλλά είναι επίπονος και με μικρότερη απόδοση. Να μην πάρουμε τα άκρα, να πάρουμε τη βασιλική οδό, να χρησιμοποιήσουμε την πράξη εις θεωρίας επίβασιν για να προχωρήσουμε προς το άνοιγμα της θεωρίας, προς την θεία ενατένιση. Η ζωή του μοναχού είναι αγώνας τιτάνιος, αλλά όχι τυραννία. Είναι ζωή δοξολογίας και ευχαριστίας. Η ευχαριστία προς το Θεό είναι δίκοπο μαχαίρι για το διάβολο. Όταν έχουμε ευχαριστία, τα βέλη του πονηρού αχρηστεύονται, γίνονται όλα άστοχα. Όταν είναι στη μέση η δόξα του Θεού, δεν προχωρεί βήμα ο διάβολος. Πού να μπορέσει να προσβάλει αυτή την αγάπη και την ευχαριστία προς το Θεό που είναι πυρ, που είναι οξυτάτη, ακατάβλητη και δεν προσβάλλεται από κανέναν.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

0: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί της Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτήσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10.30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος. 7 το απόγευμα Μεθέορτος Εσπερινός, Μικρά Λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.
1: Φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μηχανιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η νεανική χοροδία και ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καρακιουλάχ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

0: Ο Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος. Κάμε το σταυρό σου και προχώρα.
1: Ένα βιβλίο για ενήλικες από τις εκδόσεις ΕΑΡ με τον βίο και την ιερεαποστολική δράση του νέου Αγίου της Εκκλησίας μας.
0: Μεγάλος στην ηλικία, διασχίζει την Αφρική κάτω από αντίξωες συνθήκες με μία μόνο δύναμη, την ακλόνητη πίστη του στον Χριστό.
1: Άγιος Χρυσόστομος Παπασαραντόπουλος, ο άνθρωπος που άνοιξε τον δρόμο της Ορθοδοξίας στην Αφρική από τον συγγραφέα Ιωάννη Εμμύρη.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
2: Κυκλοφορεί ο Όσιος Θεόφιλος Σεπτεμβρίου το περιοδικό της Ορθοδόξου Χριστιανικής Αδελφότητος Αγία Λιδία. Ο καθηγητής θεολογίας κ. Νίκος Νικολαίδης στο κύριο άρθρο προσεγγίζει την εορτή του Γενεσίου της Θεοτόκου. Ο Σταυρός, το αγιαστικό μέσο του χριστιανού, σαλπίζει ο δυναμικός άμφωνας του μακαριστού πατρός Θεοφίλου. Αβραάμ και Λότ, τα μηνύματα της Παλιάς Διαθήκης στη σύγχρονη ζωή. Μικρά σημειώματα για μεγάλα θέματα των ημερών μας. Γεγονότα από τη ζωή της αδελφότητός μας. Δίηγημα, μην κλείσει το σχολείο, οι μόνιμες στήλες μας και πολλά ακόμη επίκαιρα και ωφέλιμα. Μαζί και το ένθετο για τους μικρούς μας φίλους με ιστορίες, παιχνίδια και χειροτεχνίες. Περιοδικό Όσιος Θεόφιλος. Σελίδες που σκορπίζουν το φως του Χριστού. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2397-022-300 και στο mail περιοδικό-παπάκι-αγιαλιδία.com.

Ο Θεός μας είναι αγάπη, φίλοι ακροατές. Ο Θεός αγάπη εστί, μας πληροφόρησε ο μαθητής της αγάπης, ο Ευαγγελιστής Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος. Και ακριβώς επειδή είναι αγάπη, μας αγάπησε με υπεράπειρη αγάπη, ένα ξεχύλισμα θεϊκής αγαθότητος. Μέσα δε στην έκρηξη της αγάπης του για μας, τα πλάσματά του, έγινε και άνθρωπος και ανέβηκε επάνω στο Σταυρό. Από αγάπη σαρκώθηκε και από υπερβολή αγάπη σταυρώθηκε. Και ακριβώς επειδή είναι αγάπη, γι' αυτό ζητάει από μας τους πιστούς να είμαστε κι εμείς άνθρωποι αγάπης. Ζητάει να έχουμε την αγάπη πρώτη επιδίωξή μας, Βασίλισσα των Αρετών. Όλες οι αρετές, και η αγάπη βέβαια, που είναι η κορυφαία αρετή, έχουν δοθεί στον άνθρωπο από την γέννησή του, διότι είναι έμφυτες στον καθένα οι αρετές. Γι' αυτό και τις έχουν όλοι ανεξαιρέτως οι άνθρωποι, οποιασδήποτε θρησκείας, οποιουδήποτε έθνους και φυλής και χρώματος, άνδρες και γυναίκες. Γι' αυτό, κατά φυσικό τρόπο, αγαπάμε τους γονείς μας και όλους αυτούς που θεωρούμε δικούς μας ανθρώπους. Το ίδιο έμφυτη είναι και η αγάπη που αναπτύσσεται μεταξύ φίλων και αναμφιβόλως η χιλιοτραγουδημένη συζυγική αγάπη.

Και στο βαθμό της μας ξεπερνάει όλους απείρως. Μας ξεπερνάει διότι είναι υπερφυσική, είναι θείας ποιότητος. Δεν αποτελεί ανθρώπινο κατόρθωμα, αλλά είναι έργο της θείας χάριτος. Γι' αυτό και δεν έχει ούτε όρους, ούτε όρια. Ούτε βέβαια κάνει διάκριση συγγενών, φίλων, γνωστών, ομοεθνών, θρησκείας, φίλου, ιδεολογίας. Είναι αγάπη μόνιμη και αναφέρετη και δεν εξαρτάται από την ανταπόκριση του αγαπόμενου προσώπου. Στον ύψιστο δε βαθμό της, αυτόν που κατακτούν οι Άγιοι είναι καύσης καρδίας υπερπάσης της κτήσεως. Αυτό που έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ότι θα προτιμούσε να πάει ο ίδιος στην κόλαση αρκεί να σώζονταν οι συμπατριώτες του, οι Εβραίοι. Αυτή η αγάπη είναι το υπέρτατο άθλημα όλων των αθλημάτων του κόσμου. Και βέβαια δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Δεν την αποκτάει κανείς κατά τρόπο μαγικό, μετέχοντας απλώς στη ζωή της Εκκλησίας και ζώντας μια ζωή χριστιανική όπως την ονομάζουμε. Η αληθινή αγάπη του Ευαγγελίου είναι θάνατος, κρατεά ως θάνατος αγάπη. Είναι αγάπη πάσχουσα, και μάλιστα πάσχουσα σε υπέρτατο βαθμό. Απαιτεί σταύρωση του ανθρώπου επί αοράτου σταυρού. Λίγοι, πολύ λίγοι φτάνουν στα ύψιστα επίπεδά της. Γι' αυτό και είναι εντελώς ακατόρθωτη, με ανθρώπινες μόνο προσπάθειες. Αυτή επιτυγχάνεται μόνο με τη συνεργασία του ανθρώπου και του Θεού. Είναι χάρις και δωρεά του Θεού που προσφέρεται στις δεκτικές ψυχές. Γι' αυτό και δεν υπάρχει συγκεκριμένη μέθοδος αποκτήσεώς της. Κανένα δώρο δεν αποκτάται με μεθόδους, διότι τότε πάβει να είναι δώρο. Η απόκτηση αυτής της χάριτος είναι έκπληξη, διότι στην ουσία απόκτησή της σημαίνει συμβίωση και ένωση μετά του Θεού. Μη τυχόν λοιπόν νομίζουμε ότι κατέχουμε την αληθινή αγάπη απλώς επειδή ζούμε μέσα στην Εκκλησία. Γνωρίζουμε ασφαλώς ότι υπάρχει, την μελετούμε ενσαρκωμένη στη ζωή των Αγίων, την βλέπουμε ίσως σε ελάχιστες, πολύ σπάνιες περιπτώσεις και σε σημερινούς αγιασμένους ανθρώπους. Αλλά μέχρι εκεί.

Κι όμως η αγάπη είναι εντολή, φίλοι ακροατές. Η κορυφαία εντολή που είμαστε υποχρεωμένοι να την εφαρμόζουμε. Δεν είναι προαιρετική η εφαρμογή της. Δεν αγαπάμε μόνο όταν και αν το θελήσουμε. Στην χριστιανική μας πίστη δεν υπάρχει το αν. Όποιος και αν είναι ο άλλος, είμαστε υποχρεωμένοι να τον αγαπήσουμε. Η αγάπη στο Ευαγγέλιο δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρεωτική. Η αγάπη είναι εντολή και είναι η κορυφαία εντολή, η εντολή των εντολών. Και μάλιστα εντολή αγάπης και των εχθρών. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Η αγάπη του Ευαγγελίου είναι νόμος και με βάση αυτόν τον νόμο πρόκειται να κριθούμε. Γι' αυτό και είναι υποχρεωτική η εφαρμογή της, εφόσον βέβαια επιθυμούμε να σωθούμε. Αγάπη και προς τους εχθρούς. Ασύλληπτο μεγαλείο και απίστευτη δύναμη. Κανείς εκτός του Χριστού δεν τόλμησε να ζητήσει κάτι τέτοιο. Όχι μόνο δεν σκέφτηκε να το προτείνει κανείς προ Χριστού, αλλά και μετά Χριστόν δεν τόλμησε κανείς ούτε καν να το επαναλάβει. Πολύ περισσότερο δεν θα τολμούσε να το θέσει ως εντολή και μάλιστα ως την κορυφαία εντολή. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο θα παραμένει, φίλοι, πάντοτε το πιο τολμηρό και επίκαιρο κείμενο από ό,τι έχει ποτέ γραφεί

υπρόκειται να γραφεί πάνω στη γη. Και οι άνθρωποι της αληθινής αγάπης του Χριστού, οι τολμηρότεροι άνθρωποι, αυτοί οι άνθρωποι είναι αλήθεοι πάνω στη γη.

0: Ορθοδοξία και πατριωτισμός.
1: Μόλις κυκλοφόρησε το νέο βιβλίο του πολιτικού επιστήμονα συγγραφέα Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Ένα βιβλίο που απαντά στο ερώτημα «Ποια η σχέση Ορθοδοξίας και πατριωτισμού» με βάση τα κείμενα και τη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων και συγγραφέων της Ορθόδοξης Εκκλησίας.
1: Ορθοδοξία και πατριωτισμός του Κωνσταντίνου Χολέβα.
0: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις ΕΑΡ. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε μας στο ηλεκτρονικό κατάστημα airbooks.com.
2: Γραφικές τέχνες Μέλισσα. Φτάνουν παντού. Τα σύγχρονα μηχανήματα και η πολυετής εμπειρία εγγυώνται το άριστο αποτέλεσμα. Σφραγίδα ποιότητος στο πελατολόγιό μας. Γραφικές τέχνες Μέλισσα στην Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2397-0-23313. Email melissa@melissaprint.com.
3: Προσευχητάριο για τον απλό χριστιανό. Από τις εκδόσεις της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου.
4: Ένα πρακτικό εγκόλπαιο για καθημερινή χρήση, καθώς περιέχει τις βασικότερες ακολουθίες της κάθε μέρας.
3: Αναζητήστε το στο βιβλιοπωλείο Μέλισσα και στο agialidia.com. Τώρα και με σκληρόδε το εξώφυλλο.
5: Η Ιερά Μονή Αγίας Τριάδους Παρμού Ολύμπου, συνεχίζοντας την εκκλησιαστική παράδοση, παρασκευάζει καρβουνόσκονη από κλίματα αμπέλου. Εύκολα και απλά πετυχαίνουμε καλύτερο άρωμα, μεγαλύτερη διάρκεια, οικονομικότερη λύση. Τοποθετούμε στο κέντρο της τάχτης ελάχιστη ποσότητα καρβουνόσκονης. Την ανάβουμε, βάζουμε το θυμίαμα και θυμιάζουμε το σπίτι ή το ναό με τον παραδοσιακό τρόπο. Διατίθεται σε τρία μεγέθη από το βιβλιοπωλείο Μέλισσα και την Ιερά Μονή Σπαρμού.
3: Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου. Οδηγός βήμα προς βήμα για την εξομολόγηση, τη Θεία Κοινωνία και την προσευχή, το βάπτισμα, τον γάμο και την ιεροσύνη, το ευχέλαιο, τη διακονία στο αναλόγιο και τη βοήθεια στους κεκοιμημένους. Βιβλία ευκολοδιάβαστα και πρακτικά για την ουσιαστική συμμετοχή μας στη ζωή της Εκκλησίας. Ορθόδοξη πρακτική βιβλιοθήκη. Μικρά βοηθήματα που λύνουν μεγάλες απορίες.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Ένα μοναδικό πρωτότυπο έργο από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
0: Μια πρωτότυπη θεματική συλλογή με διηγήσεις και διδακτικά περιστατικά από τους βίους των Αγίων της σύγχρονης εποχής.
1: Από τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Ιάκωβο, την Αγία Γαβριλία και περισσότερους από 20 ακόμα σύγχρονους Αγίους.
0: Γεροντικό Σύγχρονων Αγίων. Από τις εκδόσεις ΕΑΡ.
1: Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
0: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.

μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σάββατο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου, που για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο Βαρύς. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θα ακούσουμε απόσπασμα από τον Εσπερινό σε ήχο Βαρύ με τους άρχοντες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη.

Από τον Άρχοντα Υμνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λυκούργο Πετρίδη θα ακούσουμε απόσπασμα από τον Αναστάσιμο Όρθρο σε ήχο βαρύ.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αργή δοξολογία σε σύνθεση Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ, την οποία ψάλουν ο Πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Χατζημάρκος και ο Άρχων Υμνοδός Θεόδωρος Βασιλικός.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

είχαν όλοι τεντώσει τα αυτιά τους και τα μεσάνυχτα ακούσαν μακρινό ποδοβολητό. Οι τρομαγμένοι τρόμαξαν. Πολλοί κρύφτηκαν στις γύρω πατουλιές και σε βράχια. Όσοι πρόλαβαν έφυγαν πιο μακριά. Κάποιοι γέροι πισόστρεψαν, κλείστηκαν πεισματικά στα έρημα σπίτια τους. «Εδώ θα μείνουμε και ό,τι θέλει ας γίνει. Εμείς μια βολά δεν φεύγουμε. Όπου μας γέννησαν οι γονέοι μας και ας πεθάνουμε εδώ. Μόνο που μπορεί και να μην μας πειράξουν, να δείτε. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Μόν κοινοί σατανάδες οι άτακτοι, οι τσέτες». Στο σταυροδρόμι, λίγο έξω από το μικρό ελληνικό χωριό, έμεινε μια ομάδα να περιμένει, έτοιμη κι αυτή να φανιστεί σε ένα λεπτό. Ήταν οι πιο νέοι, οι αποφασιστικοί, οι ζουέλτοι. Το μάτι τους αναζήτησε και φόβο. Το πρόσωπό τους άχρωμο και σφιγμένο. Μια κοίταζαν πίσω στο χωριό τους, μια τους τρεις δρόμους που έσμιγαν στα πόδια τους. Μετά πέρναγαν με το νου όλα τα μονοπάτια και τα ξέφωτα στους γύρω λόφους, να διακρίνουν πού θα έρχεται το ποδοβολητό και ποιοι να είναι οι καβαλάριδες. Τέλος, απόθεσαν το βλέμμα τους στον παπά Αμβρόση, που στεκόταν ανάμεσά τους. Κι αυτός φοβόταν. Δεν ήθελε να πεθάνουν άδικα τόσος κόσμος. Διαβάζοντας όμως τα βιβλία της Εκκλησίας και έχοντας κακή πείρα, καταλάβαινε περισσότερο τη μοίρα, την εξορία, τον πόνο, το διωγμό του ανθρώπου από τον άνθρωπο. «Πίστη, παιδιά, και θα σωθούμε. Πίστη στο Θεό και στον εαυτό μας. Προσοχή, η κουτουράδα μας πρέπει να είναι σωστή. Αλλιώς θα χαθούμε όλοι και δεν τον μπορώ. Καλό να είχα πεθάνει παρά να το δω». Ο παπά Αμβρόσης ήταν ιερέας του χωριού 15 χρόνια. Έμαθε τα λίγα ιερά γράμματα στην ιερατική σχολή της Κεσάριας και στα 28 του τον χειροτώνησαν άγαμο ιερέα. Είχε και αυτός γεννηθεί στο χωριό. Από την οικογένειά του ζούσανε μόνο οι αδελφοί του και ο πατέρας του, που είχε άλλη γνώμη. Ο γέρος δεν ήθελε να αφήσουν το χωριό και το είχε πει καθαρά στο γιο του. «Εγώ, Αμβρόση, ξέρετο, δεν έρχομαι μαζί σου. Θα κάτσω κι ας με κόψουν οι τσέτες. Θα κάτσω εδώ που θάψα τη μάνα σου. Εδώ που ξένο με μάζεψε και Θεός χωρέστηνε, με παντρεύτηκε. Μον κοίτα καλά, γιατί θα πάρεις τόσες ψυχές στο λαιμό σου. Τίποτα άλλο δεν σου λέω». Από βραδύς ο παπάς βαρέσε την καμπάνα και μάζεψε τους χωριανούς έξω από την εκκλησία. Τους είπε να μπουν όλοι μέσα, έξω από τους γέρους και τις γριές που δεν ακούν ή δεν ογιώνται, και τα μωρά παιδιά. Μπήκε και ο ίδιος. Απ' την είσοδο προχώρησε στη μέση της εκκλησίας. Οι άνθρωποι κουνήθηκαν, του κάναν χώρο και αυτός προχώρησε για την ωραία πύλη. Πριν ανέβει τα δύο σκαλοπάτια της, συγκρατήθηκε. Έμεινε καρφωμένος. Σκοτεινό το μυαλό του. Μετά ξαστέρωσε. «Όχι, δεν θα μιλήσει απ' την ωραία πύλη. Από εκεί», λέει, «το Ευαγγέλιο μεταλαβαίνει τον κόσμο, εξηγεί την αλήθεια για το Θεό και σωτηρία. Όλα αυτά δεν παίρνουν αντίλογο. Είναι σίγουρα και δεν σηκώνουν συζήτηση. Αυτά μόνο να τα ακούς πρέπει, να τα μαθαίνεις, να τα καταλαβαίνεις και να τα εφαρμόζεις».

Λοιπόν, αδελφοί χωριανοί, φτάσαμε στο τέλος και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Όλοι τα ξέρετε τα μαντάτα. Από παντού ο στρατός φεύγει και πίσω οι τρισκατάρατοι αφανίζουν. Σκόνη και μπούρμπερι. Σφάζουν, ατιμάζουν, καίνε ό,τι και όποιον θέλουν. Στις εκκλησιές μας ταυλίζουνε τα ζώα τους και αποπατούνε. Η διεθνής αποστολή που μας έλεγαν δεν φάνηκε ακόμη, ούτε και στα γύρω μέρη. Ποιος θα μας προστατέψει? Και αν έρθει θα μας έβρει ζωντανούς ή θα μετρήσει μόνο τα κουφάρια μας και θα στείλει αναφορά στα Παρίσια και τις Λόντρες? Ακούστηκε βέβαια πως κάποιοι πήγαν στα βάθη, ότι μαζέψανε και προστάτεψαν κοσμάκι. Τους προστατεμένους όμως δεν τους είδε κανείς. Αλλά έτσι και να είναι. Όσο του έρθει εδώ, εμείς θα έχουμε ταΐσει τα όρνια και οι γυναίκες. Δεν μπορώ να το σκέφτομαι. Τα είπαμε και τα ξαναείπαμε με τους δημογέροντες και με όλους τις μέρες τούτες. Συμπέρασμα και απόφαση, γιοκ. Το καταλαβαίνω. Έχουμε περισσότερο εσείς βέβαια. Το έχει μας εδώ. Την ίδια τη ζωή και τους πεθαμένους μας και τα εικονίσματά μας. Το φεδιό από τον τόπο σου είναι δύσκολο. Το ξερίζω, μας σκίζει την ψυχή. Δεν θέλω κι εγώ να φύγουμε. Αν είναι όμως να πεθάνω, αν είναι να με σφάξουν οι τσέτες, τι να το κάνω το έχει μου? Πώς θα φυλάω τον τάφο της Μακαρίδισσας της μάνας μου? Πώς θα βλέπω τα εικονίσματα και την Άγια Τράπεζα? Γι' αυτό σας λέω, χωριανοί μου, λέω κι εγώ σαν απλός άνθρωπος, ότι πρέπει να πάρουμε την απόφαση. Να φύγουμε, όπως φύγανε και από άλλα χωριά. Δεν είμαι σοφός, δεν είμαι παντογνώστης, μα να, βλέπω το κακό να έρχεται και δεν θέλω να φανιστούμε. Και έπειτα ποιος ξέρει, αν δώσει ο Θεός και συνεννοηθούν οι μεγάλες δυνάμεις, μπορεί να ξανάρθουμε στο χωριό μας, και εμείς, και όσοι έφυγαν από τον τόπο τους. Ο τόπος, τα χωριά είναι δικά μας. Και αν δεν το ξέρουν οι σοφοί Ευρωπαίοι, το ξέρει ο Θεός. Είπε και άλλα πολλά ο Παπαμβρόσης. Η διστακτικότητα όμως είχε περωνιάσει τις καρδιές και δεν τολμούσαν ούτε το ναι ούτε το όχι, εξών από λίγους νέους που φώναζαν να φύγουμε και μερικούς γέρους που γκρίνιαζαν. «Πού θα μας πας, μπρε παπά? Μόνο τούτος ο τόπος είναι για λόγου μας, για τα γεράματά μας. Εμείς μια βολά δεν φεύγουμε». Οι φαμελίτες, οι όριμοι άντρες που είχαν τον πρώτο λόγο, σώπαιναν, ούτε μπρος ούτε πίσω. Από τη μια γκρεμός, από την άλλη βράχος. Μερικοί μόνο ρώτησαν αν υπάρχουν ειδήσεις για τη διεθνή αποστολή και πού ακριβώς βρίσκονται τα τελευταία τμήματα του στρατού. Όσα όμως ήξεραν αυτοί, αλλά τόσα ήξερε και ο δόλιος ο Παπαμβρόσης. Το μόνο περισσότερο που αυτός ήξερε ήταν ότι κεφαλή του στρατιωτικού τμήματος που είχε μείνει πίσω στα δικά τους μέρη ήταν ένας άφοβος μαυριδερός καβαλάρης, ο Πλαστήρας. Είχε ακουστά πως ήταν Θεσσαλός και το έλεγε η καρδιά του. Οι στρατιώτες του τον υπάκουαν τυφλά και οι Τούρκοι, τακτικοί και άτακτοι, τον έτρεμαν. Αυτός λοιπόν ο Πλαστήρας θα περνούσε από το σταυροδρόμι κοντά στο χωριό τους, βαδίζοντας για τα παράλια. Θα είχε μαζί του όλο το τμήμα? Είχε πίσω του αφήσει μερικούς ή πολλούς στρατιώτες? Κανείς δεν ήξερε. Πάντως, από την ώρα που μιλούσαν στην εκκλησία μέχρι την άλλη μέρα το γιώμα, ο μαυριδερός καβαλάρης θα περνούσε. Μη έχοντας κάτι άλλο να προσθέσει ο Παπαμβρόσης, ώστε να πάρουν οι χωριανοί την απόφαση, τους πρότεινε. «Ακούστε με καλά. Δεν θέτε να πάρετε απόφαση, μην παίρνετε. Από όσα ξέρω, μέχρι αύριο το γιώμα θα περάσει ένας αξιωματικός του στρατού. Μάλλον θα είναι ο τελευταίος, δεν είμαι σίγουρος. Είναι σπουδαίος Έλληνας, άφοβος και ξέρει κατά λεπτό την κατάσταση. Το λοιπόν, θα είμαστε όλοι μαζωμένοι εκεί. Θα τον σταματήσουμε. Εγώ θα τον ρωτήσω αν πρέπει να φύγουμε ή να μείνουμε. Θα ζητήσουμε τη γνώμη του. Όλοι θα ακούσουμε τι θα μας πει. Και έπειτα θα πάρουμε την απόφασή μας». Η πρόταση βρήκε σύμφωνους τους πολλούς και όλοι ξεκίνησαν. Όλοι, ακόμα και άρρωστοι, γέροι, έγκυες γυναίκες και μωρά. Είχε πια σκοτεινιάσει τελείως όταν κίνησαν για το σταυροδρόμι

χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Μερικοί αποφασισμένοι ξέκοβαν στα δρομάκια του χωριού, έμπαιναν στα έρημα και φοβισμένα σπίτια τους και μάζευαν ό,τι πολύτιμο και ελαφρύ είχαν. Έβαζαν στις τσέπες τους τα λίγα χρηματάκια τους και τίποτα ασημένια κοσμήματα. Έδαιναν από ένα μποξά ρούχα για κάθε άτομο, έπαιρναν και ένα-δυο εικονίσματα και γρήγορα βρίσκονταν στο δρόμο για το σταυροδρόμι. Ο παπάς, όπως έβγαιναν όλοι από την εκκλησία, κατέβηκε από το αναλόγιο του ψάλτη και στάθηκε μπροστά στην ωραία πύλη, κοιτάζοντας την Αγία Τράπεζα. «Στρέφει τα μάτια πίσω», είχαν όλοι εξαφανιστεί. «Γυρίζει πάλι το κεφάλι μπροστά, στην Αγία Τράπεζα». Του φάνηκε πως τώρα το μυαλό του λειτουργεί διαφορετικά. «Βρε Αμβρόσιε, πού πας να φύγεις? Εγώ δεν είμαι η αποστολή σου. Εσύ δεν είσαι που με φροντίζεις. Σε μένα την Αγία Τράπεζα δεν αποθέτεις τα βάσανά σου. Θα με αφήσεις τώρα μόνη?» Η σκέψη αυτή φόλιασε μέσα του και έγλυφε απ' άκρη σ' άκρη την καρδιά και το νου του. Του κάρφωσε τα πόδια στις κεραμιδένιες πλάκες και δεν έλεγε να κινηθεί. Έμενε εκεί μέχρι που ο μικρός αρχητικός, ο Παναγιωτάκης, πήγε αθόρυβα δίπλα του. Τον έπιασε από το μανίκι ελαφρά και τον ρώτησε τραυλίζοντας. «Παπούλη Αμβρόση, θα με πάρεις και μένα?» Η φωνή του Παναγιωτάκη τον πέταξε σε άλλο χάος, σε άλλο γκρεμό. Είχε πείμνιο. Η αλλαγή ζάλισε το νου του, η καρδιά του χοροπηδούσε. Τα λεπτά όμως περνούσαν. Ο πλαστήρας ίσως πλησίαζε. Οι χωριανοί βρίσκονταν όλοι στο δρόμο. Πίεσε τον εαυτό του, γύρισε το κεφάλι πίσω, τόσο πίσω που τα μάτια να βλέπουν ψηλά τον Παντοκράτορα και φώναξε δυνατά. «Και τώρα μεγαλοδύναμε?» Ο Παναγιωτάκης πάλι τον έπιασε από το μανίκι και τράβλησε. «Πάρε με, παππούλη, θα τα καταφέρω!» Ο παπάς έφερε το κεφάλι στη θέση του, στράφηκε στον Παναγιωτάκη, τον έλουσε με αγάπη και με ξέπνο η φωνή του λέει: «Πάμε, παιδί μου, ίσως τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε!» Όλα τώρα είχαν αποφασιστεί. Θα φύγουν. Και πρέπει να τους καταφέρει όλους. Στην εκκλησιά έμεινε η τελευταία πράξη. Ο Παπαμβρόσιος προχώρησε, μπήκε στο ιερό βήμα, έκανε τρεις μετάνοια στην Αγία Τράπεζα και άπλωσε τα χέρια του στο αρτοφόριο, εκεί που φυλάσσεται Θεία Μετάληψη, για έκτακτες ανάγκες. Ήτανε μικρό. Το ασπάστηκε, μετά το τύλιξε καλά κόμπο, ξέσφιξε σε ένα σημείο τη μακριά ασημένια αλυσίδα του σταυρού που κρεμούσε στο λαιμό του. Έφερε δύο γύρους στην αλυσίδα γύρω από τον πάνινο κόμπο, πέρασε τη μια στην άκρη μέσα από τον κόμπο, ένωσε μετά τις δύο άκρες της αλυσίδας και κρέμασε στο λαιμό του το αρτοφόριο. Ήταν έτοιμος. Έκανε πάλι το σταυρό του. Γονάτισε βιαστικά. Βγήκε από το ιερό βήμα. Δεξιά του είδε και στεκόταν ο Παναγιωτάκης, το ραχητικό. Χωρίς να ρωτήσει, είχε ξεκρεμάσει το γαλάζιο ατλάζι πανί που κρεμόταν πάνω από την Παναγία του Τέμπλου και είχε βγάλει από το ξύλινο πλαίσιο την εικονίτσα της Παναγίας που βρισκόταν για προσκύνημα κάτω από τη μεγάλη εικόνα του Τέμπλου. Με το βλέμμα ο Παναγιωτάκης ρώτησε τον παπά Αμβρόση και αυτός ήταν σύμφωνος. «Τύλιξε την, παιδί μου, και πάμε». Έφυγαν και αυτοί για το σταυροδρόμι. Ο παπάς πήγαινε αναγκαστικά με κανονικό βήμα και ο καμπουράκος αγωνιζόταν να σέρνεται πίσω από τον κανονικό άνθρωπο που τον κρατούσε από το χέρι. Έφτασαν και οι χωριανοί, τους περικύκλωσαν. Ένας δυο κοίταξαν με νόημα τον Παναγιωτάκη και τον παπά Αμβρόση. «Πού τον πας, παπά μου? Δεν βλέπεις το χάλι μας? Πώς θα τον κουβαλήσουμε?» Και ο παπάς τους αντικοίταξε νοηματικά. «Τι θέλετε να κάνω? Μόνο κέρι μου είναι. Έχει ο Θεός». Αντίθετα από ό,τι κανείς θα περίμενε, οι άνθρωποι δεν μίλαγαν. Είχε απλωθεί βουβαμάρα. Αυτοί που δίσταζαν περίμεναν κάποιο φως για να αποφασίσουν. Αυτοί που φοβόσανε αθεράπευτα δεν είχαν το κουράγιο να μιλήσουν. Και όσοι είχαν το κουράγιο της φυγής, γιατί να μιλήσουν αφού ήσαν αποφασισμένοι? Έτσι, 210 ψυχές
Μαζί με τον παπά και τον Παναγιωτάκη περίμεναν καρτερικά, χωρίς φωνές, χωρίς κλάματα, χωρίς αναστεναγμούς. Ούτε αχ, ούτε βάχα άκουγες. Και τα μωρά ακόμα είχαν άφοβα και ειρηνικά φωλιάσει στις αγκαλιές των μανάδων τους. Σε καμιά ώρα, μερικοί αρχίσαν να κάθονται στα δεξιά και στα αριστερά των τριών δρόμων κατάχαμα. Σε λίγο τους ακολούθησαν όλοι. Όρθιος έμενε ακόμα στη μέση στο σταυροδρόμι ο παπά Αμβρόσης. Δυνατός, ψηλός, αποφασισμένος για το μεγάλο δρόμο. Δίπλα του ο Παναγιωτάκης. Μικρούλης, αδυνατούλης, μα έτοιμος κι αυτός για τον ίδιο δρόμο. Έτσι πέρασαν κάπου τρεις ώρες και ήταν γύρω στα μεσάνυχτα που ακούστηκαν τα πρώτα ποδοβολητά. Κανείς δεν ήξερε αν πλησίαζε ο πλαστήρας ή αν έφταναν οι τσέτες. Οι τρομαγμένοι τρόμαξαν. Μερικοί κρυφτήκανε στις γύρω πατουλιές και στα βράχια. Άλλοι απομακρύνθηκαν περισσότερο. Κάποιοι γύρισαν πίσω στο χωριό. Λιγότεροι από τους μισούς χωριανούς έμειναν γύρω από τον παπά. Αν με το πλησίασμα των καβαλαρέων καταλάβαναν ότι έρχονταν τσέτες, θα σκόρπαγαν κι αυτοί στα γύρω μέρη. Πλησίαζε όμως το τμήμα του πλαστήρα. Ένας χωριανός που είχε δουλέψει στην επιμελητεία του στρατού μας ήξερε να ξεχωρίζει ακόμη και από το ποδοβολητό και το θόρυβο το στρατό μας, τους τακτικούς και τους άτακτους Τούρκους. Για να βεβαιωθεί, προχώρησε κάπου 200 μέτρα στο δρόμο που ακουγόταν το ποδοβολητό. Έξαφνα, σίγουρος και ενθουσιασμένος, έβγαλε μια κραυγή. «Στρατός! Στρατός!» Το σκοτάδι έφερε τη φωνή από πατουλιά σε πατουλιά και από βράχο σε βράχο. Λες κι ήταν αναστάσιμη φωνή και σε λίγα λεπτά οι χωριανοί μαζεύτηκαν γύρω από τον παπά. Ενθουσιασμός και ανακούφιση σε όλους. Τώρα μίλαγαν, χειρονομούσαν, ευχαριστούσαν το Θεό φωναχτά. Σταυροκοπιούνταν. Μερικοί έκαναν μετάνοιες και 10 περίπου νέοι έτρεξαν στην Αγία Παρασκευή, στο πιο κοντινό ξοκλήσι του χωριού, μόλις 500 μέτρα από το σταυροδρόμι. Έσπρωξαν την πόρτα, μπήκανε μέσα, έκαναν βιαστικά το σταυρό τους και άρχισαν βιαστικότερα να βγάζουν τις 4 εικόνες του τέμπλου, τις 2 από τα προσκυνητάρια, το μικρό ξύλινο σταυρό από το ιερό, 2 εξαπτέρυγα, 2 φανάρια σε κοντάρια και το θυμιατό. Τα μάζεψαν προστατευτικά στις μεγάλες τους αγκαλιές και τα έφεραν γρήγορα στο σταυροδρόμι. Οι πολλοί μόλις κατάλαβαν τι γινόταν, γονάτισαν και σταυροκοπιόνταν. Σχημάτισαν με παιδιά 2 σειρές δεξιά και αριστερά στο δρόμο που ερχόταν ο στρατός. Έδωσαν τα ιερά λάφυρα στα παιδιά και τα κρατούσαν ψηλά. Η παράταξη με τα εξαπτέρυγα και τις εικόνες τελείωνε στη μέση στο σταυροδρόμι. Εκεί στεκόταν ο παπάς, στον οποίο έδωσαν το μικρό ξύλινο σταυρό. Τον ασπάστηκε, τον κοίταξε λίγο με χαμηλωμένα τα μάτια και τον έβαλε στα δύνατα χέρια του Παναγιωτάκη. «Βάστα τον παιδί μου και έχει ο Θεός». Έτσι στήθηκαν και περίμεναν όλοι το στρατό που λίγο πιο πάνω διέκοψε την πορεία κανένα 20 λεπτό να ξεκουραστεί. Μα όσο αργούσε ο στρατός με το μαυριδερό καβαλάρι, τόσο έπεφτε ο ενθουσιασμός. Η χλαλοή και οι φωνές αφανίστηκαν. Πάλι εκείνος ο φόβος, η αβεβαιότητα της άλλης ώρας, η αγωνία του μεγάλου δρόμου στον οποίο θα έμπαιναν. Ο μεγάλος δρόμος γινότανε μέσα τους χάος που έφερνε τρόμο. Δεν ήξεραν ούτε που έχει την είσοδό του και πώς μπαίνουν, ούτε πώς τον περπατούν και ούτε πώς βγαίνουν. Ήταν όλοι τους μικρογεωργοί, αύγαλτοι, αταξίδευτοι. Σμύρνη άκουγαν και Σμύρνη έλεγαν. Θάλασσα με καράβια άκουγαν και θάλασσα με καράβια έλεγαν. Όλα τούτα τα θαύμαζαν σαν παραμύθια. Ο παπάς τους μόνο είχε βγει παρά έξω. Είχε σπουδάσει στην Κεσάρια τα γράμματα της εκκλησίας. Οι άλλοι, όσα είχαν ακουστά σε παραμύθια από πραγματευτάδες και από τον παπά. Καμιά φορά, στη μία περίπου μετά τα μεσάνυχτα, ο στρατός πλησίασε. Μερικοί νέοι είχαν προχωρήσει κατά εκεί. Συναντήθηκαν με τους πρώτους καβαλάριδες. Τους είπαν περί τίνος πρόκειται και αυτοί στάθηκαν για να φτάσει ο συνταγματάρχης τους. Του έδωσαν αναφορά για το σταυροδρόμι, κούνησε θλιμμένος το κεφάλι, σπυρούνιασε το άλογο και μπήκε μπροστά. Οι άλλοι ακολούθησαν. Σε λίγα λεπτά μπήκε στην ιερή παράταξη με τις εικόνες και τα εξαπτέρυγα. Τα παιδιά τα σήκωσαν πιο ψηλά. Ο καβαλάρης κλονίστηκε.
Τα κουρασμένα του νεύρα τεντώθηκαν μέχρι να λυγίσουν. Το εξαντλημένο του σώμα κρατιότανε με τη βία στη σέλα. Οι χωριανοί ένα γύρο δεν μίλαγαν. Όλοι όμως ήταν βουρκωμένοι και πολλοί έκλαιγαν. Τα ξανάβλεπαν ελεύθερους Έλληνες, στρατιώτες, Ελλάδα.

0: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσθη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγκυση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία.

Αμήν. Σώσον, Κύριε, το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβαρών δωρούμενος και το σών φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, ο υψωθήσεν το σταυρό εκουσίως, τη επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους ικτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφρανον εν τη δυνάμει σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχίαν έχει εν τη συν όπλων ειρήνης αήτητων τρόπεων. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και ακατέσχυνται, μην παρήδεις αγαθήτες ηκεσίας ημών πανύμνητε Θεοτόκε, στήριξον ορθοδόξων πολιτεία, σώζε ούσε κέλευσας βασιλεύειν, και χορήγει αυτής ουρανόθεν την νίκην, διότι έτε και στον Θεόν μόνη.

Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θλίποντες με. Πολλοί επανίστανται επ' εμέ. Πολλοί λέγουσι την ψυχή μου. Ουκέ στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών την κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Ου φοβηθήσομαι από μυριάδων λαού, τον κύκλο συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστα Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι σύ επάταξας πάντα στους εχθρένοντάς μη ματέως, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας, του Κυρίου σωτηρία και επί των λαών σου η ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε, μη το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις με, ότι τα βέλη σου ενεπάγησαν μου και επεστήριξα σε πεμέ την χείρα σου. Ουκ έστην ίαση εν τη σαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ουκ έστην ειρήνη εν τη σωστέη μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι εανομίαν μου υπερήραν την κεφαλήν μου, όσοι φορτίων βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ, προσώζεσαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησα και κατεκάμφθην έως τέλους, όλην την ημέραν σκυθροπάζων επορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ούκ έστην ίασης εν τη σαρκή μου, εκακώθην και εταπεινώθην έως φόδρα, οριόμην από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα η επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μεταράχθη, εγκατέλειπέ με ισχύς μου και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέστημεται μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίον μου εξ εναντίας μου ήγγισαν και έστησαν και οι έγκιστά μου από μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζονται οι ζητούντες την ψυχή μου και οι ζητούντες τα κακάμι. Ελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας όλην την ημέραν εμελέτησαν. Εγώ δε ως οίκοφος ουκ οίκουον και ως ιάλαλος ουκ ανοίγων το στόμα αυτού και εγενόμην ως οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν εν το στόματι αυτού ελεγμούς. Ότι επί σύ Κύριε ήλπισα, σύ εις ακούσι Κύριε ο Θεός μου, ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσει μη εχθροί μου και εν το σαλευθήν επόδας μου επεμέ μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιγας έτοιμος και αλγιδών με ενώπιόν με στήδια παντός. Ότι την ανομίαν με εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσει και κρατέονται υπέρ εμέ και επληθήθησαν οι μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδίδοντες μη κακά αντί αγαθών εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνη. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με Κύριε ο Θεός μου, μη αποστείς απ' εμού, πρόσχεσης την βοήθειάν μου Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς σε ορθρίζω, εδίψησέ σε η ψυχή μου, πως απλώς η σάρξ μου εν γη ερήμο και αβάτο και ανίδρο, ούτως εν το Αγίο όφθυνση του ειδήν τη δύναμή σου και την δόξαν σου, ότι κρίσον το ελαιός σου υπέρ ζωάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι, ούτως ευλογήσω σε εν τη ζωή μου και εν το ονόματί σου αρώτας χείρας μου, ως εξθέατος και ποιότητος εμπληστεί η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή μνημονευόν σου επί της τρομνής μου, εν της όρθρης εμελέτων είσαι, ότι εγεννήθης βοηθός μου και εν τη σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινες ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις κύρας ρομφέας, μερίδες αλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφρανθήσεται επί το Θεό, επενεθήσεται πάσο ομνίων εν αυτό, ότι εν εφράγει στόμα λαλούν τον άδικα. Εν της όρθης εμελέτων εισέ, ότι εγεννήθης βοηθός μου, και εν της σκέπη των πτερήγων σου αγαλιάσομαι. Εκολύθη η ψυχή μου ο πίσω σου, εμού δε αντελάβετο η δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την θέησή μου, ότι επλήστη κακόν η ψυχή μου και η ζωή μου το άδειήκησε. Προσελογίστην μετά των καταβαινόντων εις λάκων, εγεννήθηνος η άνθρωπος αβοήθητος εν νεκρής ελεύθερος. Όσοι τραυματίε καθεύδονται σεν τάφο, ον ουκ εμνίστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν. Έθετο με ελάκο κατωτάτο, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Επεμέ επεστηρίχθη ο θυμός σου, και πάντα στους μετεωρισμούς σου επήγαγες επεμέ. Εμάκρινα στους γνωστούς μου απ' εμού, έθετο με ευδέλιγμα εαυτής, παρεδόθην και ουκ εξεπορευόμην. Οι οφθαλμοί μου εισθένησαν από πτωχίας, εκέκραξα προσέ Κύριε, όλην την ημέραν διεπέτασα προσέ τας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, ή ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσοντέσι. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το έλεος σου και την αλήθεια σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προσέ Κύριε εκέκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Ήνατι Κύριε αποθείς την ψυχή μου, αποστρέφεις το πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός ημι εγώ και εν κόπης εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέ δήλθον εοργέ σου, οι φοβερισμοί σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν με ως είδωρ, όλην την ημέραν περιέσχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρασε και έκραξα και ενυχτή εναντίον σου, εισελθέτω ενώπιόν σου η προσευχή μου, κλείνον το ου σου εις την δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου πάσα στα ανταποδόσεις αυτού, τον ευηλατεύοντα πάσα στα ανομία σου, τον ιόμενον πάσα στα νόσου σου, τον λυτρούμενον εκθορά στην ζωή σου, τον στεφανούντα σε ενελέη και εκτιρμής, τον επιπλώντα εν αγαθή στην επιθυμία σου, ανακαινιστήσετε όσα ετού η νεότη σου. Ποιόν ελεημοσύνας ο Κύριος και κρίμα πάση της αδικουμένης, εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού, ικτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις τέλος οργιστήσετε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ, ουκ κατά τας ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά τας αμαρτίας ημών ανταπέδοκεν ημίν, ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβουμένους αυτών, καθώσον απέχουσιν ανατολέ από δυσμών, εμάκρινεν αφημών τας ανομίας ημών, καθώς η κτήρη πατήριους οκτήρισε Κύριος τους φοβουμένους αυτών, ότι αυτός έγνω το πλάσμα ημών εμνίσθη ότι χούσες μεν, άνθρωπος όσοι χόρτωσε ημέρε αυτού, όσοι άνθος του αγρού ούτως εξανθίσει, ότι πνεύμα διήλθεν εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνώσεται έτη των τόπων αυτού, το δε έλεος του Κυρίου από του αιώνος και έως του αιώνος επί τους φοβουμένους αυτών, και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένη των εντολών αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό ετοίμασε των θρόνων αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείτε τον Κύριο πάντες οι άγγελοι αυτού, δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τη φωνή των λόγων αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάσε δυνάμεις αυτού, λειτουργεί αυτού οι ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον Κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε τη δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούδε κοιωθήσετε ενώπιόν σου πάζον, ότι κατεδίωξαν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικηδίασεν επεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη καρδία μου, εμνή στην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου,
εμποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γιάν ιδρώσει, ταχύ εισάκουσόν μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων, ακουστών πείσον μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα, γνώρισόν μη Κύριο δόν ενυπορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχή μου, εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένεκεν του ονόματός σου Κύριε ζήσεις με, εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσον μου Κύριε εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθησης κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, για το πλήσω και την ρημόσου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλύνουμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου, καθαρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και αμαρτία μου ενώπιόν με εσύ διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως άντικοι οθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες εν ηλίθιν και αναμαρτίες εκεί σε εμή μήτρ μου. Ιδού γαρ ελήθιν γάψεις τα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδηλωσάς με. Ραντίες με ισόπο και καθαρίστησου με, πλυνίζει με και περχιώνα λευκανθίσου με. Ακουτίζ με αγαλίεσιν και αφροσύνη να αγαλιάσονται ως τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσουν εν μία ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη ανταλέλεις επ' εμού. Απόντως με την αγαλίεσιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γημονικό στηρίξον με. Διδάξον όμως τα σουδού σου και σε βίσε πισε επιστρέψουσε. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες εσύ εδώ καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταταπεινωμένων ο Θεός ου και εξοδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τύχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.

0: Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς, Ιερός Μητροπολιτικός Ναός Θείας Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Καλαμαριάς, πρόγραμμα πανηγύριος επί της Συνάξη της Παναγίας της Ελαιοβριτίσης, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, 7 το απόγευμα, Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου στις 7 το πρωί, Όρθρος Αρχιερατική Θεία Λειτουργία Ιερουργούντος του Μητροπολίτου Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς κυρίου Ιουστίνου και ευλόγηση του Ιερού Ελαίου. 10:30 το πρωί η Λιτανία της Ιεράς Εικόνος, 7 το απόγευμα με θέορτος Εσπερινός, μικρά λιτανία εντός του Ιερού Ναού και τοποθέτηση της Ιεράς Εικόνος στο μόνιμο προσκυνητάρι.
1: Φιλανθρωπική συναυλία με την Ελλάδα Καραβοκύρη. Η Ιερά Μητρόπολη Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς σας προσκαλεί σε μια ξεχωριστή φιλανθρωπική συναυλία. Την Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο γήπεδο της Νέας Μιχαλιώνας στις 9 το βράδυ, ο Δημήτρης Μπάσης, η Βιολέτα Ίκαρη και η Εύη Κουτσαφτάκη θα μας ταξιδέψουν στην ελληνική μελοποιημένη ποιήση. Συμπράττει η νεανική χοροδία και ορχήστρα της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του πατρός Θεοδόρου Τσαμπατζίδη. Παρουσιάζει η δημοσιογράφος Θεοδόρα Καρακιουλάκ. Όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την ενίσχυση του κεντρικού συσιτίου και των προγραμμάτων στήριξης μαθητών της Ιεράς Μητροπόλεως. Εισιτήρια προπολούνται στο Ticket Services, στα γραφεία και σε όλους τους ιερούς ναούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρίνης και Καλαμαριάς.

0: Η ώρα είναι 4 το απόγευμα.
1: Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του προγράμματός μας θα ακούσουμε τον παρακλητικό κανόνα στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, Αρχιεπίσκοπο Θεσσαλονίκης.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου αντιαλυθία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιόν σου παζών. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην την ζωή μου, εκάθισε μεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και εκηδίεσεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάσης έργη σου, εν ποίημασι των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της κατεβαίνωσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ότι επί σοι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσομε, ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, ότι προσέκατε έφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σοι ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου.

Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των κυρμών σου εξάλειψον το όνομα μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γαρ εν ανομίες συλλήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτυρ μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψας, τα άδειλα και τα κρύφια της οποίας σου έδειλωσάς μου. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρ χιώνα λευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίεσιν και φροσύνη, αγαλιάσονται ως θέα και ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας της ανομίας μου εξάλλησον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμοί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντενέλεις απ' εμού. Απόδοσ

τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου.

είπεν ο Κύριος, εγώ είμαι η θύρα, διέ μου εάν της εισέλθει σωθήσετε.

ο κλέπτης ουκ έρχεται ημί ή να κλέψει και θύσει και απολέσει. Εγώ ήλθον ή να ζωήν έχωση

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα, συγχώρεσον τας ανομίας ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτο το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτο το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων, δώσε μην σήμερον, και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, των ενωρητών, επιτρόπων, συνδρομητών και αφαιρετών του Αγίου Ναού τούτου, των μετευλαδίας επιτελούντων και παρακολουθούντων την Αγίαν και Ιεράν Παράκληση ταύτην, του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκη.

Διαφυλαχθήνε την Αγίαν Εκκλησίαν, την πόλην και ενωρίαν ταύτην και πάσαν πόλην και χώραν, από λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός, μαχαίρας,

Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήριμον και ελπίς πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν. Και ήλαιος, ήλαιος γιώνου ημι δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φυλάν.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες Παναχράντου και Παναμούμου Αγίας Αυτομητρός, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατρών Ιωακήμ και Άνης, των Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου, Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης Θαυματουργού, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος.

0: ακούτε, παιδιά.
1: Μικρή μου φίλη, χαίρετε. Καλό απόγευμα σε όλους σας. Σας καλωσορίζουμε και σήμερα, Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, λέει το ημερολογιό μας. Είστε καλά? Το βράδυ να κοιμηθείτε νωρίς, να ξεκουραστείτε και αύριο το πρωί, Κυριακή, να συναντηθούμε και πάλι στη Θεία Λειτουργία. Λοιπόν, μικρή μου φίλη, λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι, να πάμε στο διήγημά μας και μετά να ανοίξουμε τις καινές μας διαθήκες και να διαβάσουμε τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Είστε έτοιμοι, πανέτοιμοι? Πάμε λοιπόν.

Oai, cavalares. Ένας περίπου χρόνος πέρασε από τότε. Η σπίθα του ξεσηκωμού που άναψε ο παλαιόν πατρόν Γερμανός στην Αγία Λαύρα όταν ευλόγησε το Λάβαρο της Επανάστασης έγινε σιγά σιγά φλόγα και άρχισε να πλώνεται σε όλη τη σκλαβωμένη πατρίδα. Ο Νικόλας και ο Διαμαντής που βρίσκονται στο εξωτερικό έστειλαν κιόλας τις πρώτες βοήθειες. Το μαντρί του Νικόλα που το φυλά ο Γιώργης έγινε τόπος ανεφοδιασμού για τα παλικάρια του καπετάν Γιάννη. Μα μόλις το πρώτο καριοφύλι βρόντιξε, οι Μοχαμετάνοι αγρίεψαν και οι Ρωμοί έπρεπε τώρα να προσέχουν διπλά την κάθε τους κίνηση. Ο Γιώργης, από τότε που άκουσε τον καπετάν Γιάννη να μιλάει για αγώνες, άρχισε και αυτός να ονειρεύεται πατρίδα ελεύθερη. Την ξενιασιά που είχε την έχασε και μέσα σε ένα χρόνο από παιδί έγινε άντρας. Ο νους του τώρα είναι συνεχώς πώς να βοηθήσει και αυτός στον αγώνα. Μερικές φορές θυμάται και τους συγχωρεμένους τους γονείς που πέθαναν με αυτήν την πίκρα της σκλαβιά στην καρδιά τους. Κάθε φορά που ο Γιώργης πάει και έρχεται από το μαντρί στο χωριό χρειάζεται να το κάνει πολύ διακριτικά. Έτσι και σήμερα, φορτωμένος γάλα και τυρί, πάει στο σπίτι της θιάς Νικόλενας, παίρνοντας κάθε προφύλαξη. Τα κορίτσια, μόλις τον βλέπουν, τον υποδέχονται χαρούμενα. «Έπα γρήγορα μέσα!» Η Λενιό πέφτει στην αγκαλιά του. «Τι κάνει, αδελφούλα μου?» μια χαρά, Γιώργη μου. Άρχισα να μαθαίνω να πλέκω τσουράπια». «Μπράβο, Λενιό μου. Πάντα το έλεγα ότι θα γίνεις πρώτη νοικοκυρά. Η θιά Νικόλενα πού είναι?» «Έλα μαζί μας», του λέει η Ελευθερία. Τα κορίτσια τον οδηγούν στη μεγάλη κάμαρη. Ο Γιώργης ξαφνιάζεται, βλέποντας εκεί την κυραπαράδοση και άλλες γυναίκες να είναι μαζεμένες ανάμεσα σε τόπια ύφασμα, κλωστές και κεντήθια. «Τι γίνεται εδώ? Μπας και βρέθηκε γαμπρός για την Ελευθερία και ετοιμάζεται τα απρικιά της?» Εκείνη κοκκινίζει με αυτά που ακούει και κατεβάζει τα μάτια. «Καιρός τώρα για απρικιά δεν είναι», απαντάει η θιά Νικόλενα,

να παίζει και σουράβι. Κι εγώ ξέρω. Μα τώρα δεν έχω όρεξη, μήτε να παίξω, μήτε να τραγουδήσω. Θα έρθει και η ώρα για τραγούδι. Θα έρθει, Γιώργη. Και τότε θα σου μάθω να παίζεις και ταμπούρα. Εσύ τώρα φτιάχνε τα τσαρούχια και εμείς την άλλη φορά που θα έρθεις θα σου έχουμε έτοιμες φούντες, μαύρες και κόκκινες, για να τα στολίσεις. Να σε καλά, κύρα Παράδοση. Για πες μου όμως κανένα νέο από την Ορθοδοξία. Καιρό έχω να τη δω. Τι να κάνει κι αυτή. Δεν ξέρει πού να πρωτοτρέξει. Όπου υπάρχουν άνθρωποι που υποφέρουν, πάει να βοηθήσει. Ακόμα όμως είναι συντετριμένη από τα πρόσφατα μαρτύρια των δεσποτάδων μας, που έδωσαν τη ζωή τους για τη διατήρηση της πίστης μας, μαζί με τόσους άλλους ανώνυμους ιερείς. Τώρα βρίσκεται δίπλα στους φτωχούς ραγιάδες που δεινοπαθούν. Και εδώ στο χωριό, καθώς ξέρεις, τα πράγματα αγρίεψαν. Όταν λοιπόν μας επισκέπτεται, ανεβαίνει κάθε βράδυ μαζί με τα παιδιά στο μοναστήρι. Εκεί μαζί με τους πατέρες τα μαθαίνουν γράμματα διαβάζοντας το ψαλτήρι και το οκτωήχη. Καλά που μου το πες, για να πάω κι εγώ κάποιο βράδυ. Εσύ, Γιώργη μου, φρόντιζε να μην φεύγεις για πολύ από το μαντρί. Προπαντός τώρα που λείπει και ο μπάρμπα σου. Πρόσεχε τα ζωντανά, γιατί από ό,τι άκουσα τις προάλλες κλέψανε τα γίδια του Βαγγέλη. Το μάθα και εγώ, θιά. Μα σήμερα περάσα από εκεί ο Φώτος και τον άφησα να τα προσέχει για να κατέβω να σας φέρω γάλα και τυρί. Να σε καλά. Άντε πάνε τώρα με τα κορίτσια κάτω στο μαγειριό να φας και πάρε μαζί σου και ό,τι χρειάζεσαι. Λάδι για την καντήλα σου έχεις? Θα πάρω, θιά, γιατί μου τελειώνει. Μην ξεχνάς να θυμιάζεις τα εικονίσματα. Παρακάλα και τον Άι Νικόλα να έρθει ο κύρις μας πίσω γερός. Τον παρακαλώ, θιά, και αυτόν και τον Άι Γιώργη. Αχ, να έχεις την ευχή μου, παιδάκι μου. Άντε ελευθερία, σύρει να φέρεις ρούχα καθαρά να πάρει ο Γιώργης μαζί του. Πάνε μαζί και εσύ, Λενιό, να τον ξεπροβοδίσετε και λάτε πάλι γρήγορα επάνω. Οι τρεις νέοι, χαρούμενοι, κατεβαίνουν στο μαγειριό. Έχουν πολύ καιρό να ανταμώσουν και να πούνε τα νέα τους.

Μόλις ο ήλιος έγειρε πίσω από το βουνό, ο Γιώργης μαζεύει τα πρόβατα στη στάνη. Πριν ακόμα καλά-καλά τελειώσει τη δουλειά του, ακούει καλπασμό αλούγου. Η καρδιά του χτυπά χαρούμενη, καθώς σκέφτεται ότι ίσως να είναι κάποιο από τα παλικάρια του καπετάνιου. Τα σκυλιά του, ωστόσο, γαβγίζουν αγριεμένα. Βγαίνει να τα σταματήσει και ξαφνικά, εκεί που περίμενε να δει φουστανέλες, βλέπει μπροστά του δύο τούρκικα φέσια. Αμέσως η καρδιά του σφίγγεται. Τους χαιρετά. «Τι ζητάει η αφεντιά σας, το φτωχικό μου?» Ο ένας Τούρκος κατεβαίνει από τα άλογό του και τον πλησιάζει. «Μάθαμε ωραία ότι κάποιοι γιαούριδες έχουν το λιμέρι τους αυτά εδώ τα βουνά. Κάποιο παλιωτόμαρο τους έχει στείλει όπλα και άρχισαν να μας χτυπούν από παντού. Εσύ σίγουρα θα είδες κάποιον από αυτούς.» «Πού να τους δω εγώ, αγά μου? Από την αυγή ως το γιώμα το μόνο που βλέπω είναι ηγίδια και πρόβατα», απάντησε ο Γιώργης. Ο Τούρκος τον πλησιάζει και με τα δυο του χέρια τον πιάνει από το γυλαίκι και τον ταρακουνά. «Προσεχέ, ρε γιαούρ, γιατί αν μάθω ότι μου λες ψέματα, θα φας ξύλο με το καντάρι.» «Την αλήθεια σου λέω, αγά μου, σορκίζομαι. Αν σου λέω ψέματα, να χάσω τα γιδοπρόβατά μου.» «Καλά, ωραία. Αφού ορκίζεσαι, σε πιστεύω. Αλλά να ξέρεις ότι ο πολυχρεωνεμένος μας πασάς έταξε ένα πουγγί χρυσά φλουριά σ' όποιον του πει ποιοι στέλνουν τα όπλα στο χωριό. Και θα δώσει άλλο ένα πουγγί σ' όποιον του δώσει πληροφορίες για το που κρύβεται αυτό το βρωμόσκι.

Ο καπετάν Γιάννης. Το νου σου λοιπόν. Αν μάθεις κάτι και θες τα φλουριά, να έρθεις να με βρεις. Και ποιος δεν θέλει τα φλουριά, αγά μου. Μακάρι να μάθω κάτι και θα έρθω τρέχοντας. Οι Τούρκοι ανεβαίνουν στα άλογα και φεύγουν. Ο Γιώργης προσπαθεί να συγκρατήσει τα σκυλιά που γαυγίζουν σαν παλαβά. Με χέρια που τρέμουν, τους ρίχνει λίγο τροφή για να σοπάσουν. Η καρδιά του φτεροκοπάει από την αγωνία. Πρέπει αμέσως να ειδοποιήσει τον καπετάνιο. Να του πει ότι ο Πασάς τον έχει επικηρύξει και ότι οι Τούρκοι στρατιώτες άρχισαν κιόλας να τον ψάχνουν. Γρήγορα αποτελειώνει τις δουλειές του. Με ανησυχία του μεγαλώνει, καθώς σκέφτεται ότι θα πρέπει να φύγει και να αφήσει μόνα του τα ζωντανά. Μπαίνει μέσα στην παραγκούλα του για να πάρει κάτι και βλέπει την καντήλα σβηστή. Βάζει λίγο λάδι και την ανάβει. Το γλυκό φως του καντηλιού ρίχνει τα παλό του φως πάνω στα εικονίσματα. Ο Γιώργης τα βλέπει και αναθαρεύει. Γονατίζει μπροστά τους και αρχίζει να προσεύχεται. Παναγιά μου Δέσποινα, ξέρεις πόσο μεγάλη ανάγκη είναι να φύγω. Σε παρακαλώ, όπως προσέχεις το Χριστό που έχεις στην αγκαλιά σου, πρόσεχε και τα αρνάκια μου. Και εσύ, Αη Νικόλα μου, που προστατεύεις τον κύριο μου που είναι μακριά στα ξένα, προστάτευσε και το βιός του. Μετά γυρίζει το βλέμμα του στην εικόνα του Αη Γιώργη. Παίρνει τότε την κεραμίδα που έχει για θυμιατό και αρχίζει να θυμιάζει μουρμουρίζοντας. «Αχ, Αη Γιώργη μου, βοήθαμε που έχω και το όνομά σου. Στάσου για λίγο εσύ στο πόδι μου και πρόσεχε τι στάνη. Σου δίνω το λόγο μου πως αν το πολύ θα πάω και θα έρθω». Βλέπει ο Γιώργης να τον κοιτούν γλυκά οι Άγιοι και γεμίζει η καρδιά του δύναμη και θάρρος. Κλείνει το παραγκάκι του, βάζει και διπλό σύρμα στο πορτέλι της στάνης και σαν λαγός πηδά μέσα στη νύχτα και χάνεται.

Λοιπόν, μικρή μου φίλη, ακούσαμε και το δίηγημά μας, μικρής διάρκειας σήμερα, δεν πειράζει. Τώρα έχουμε αρκετό χρόνο να ασχοληθούμε λίγο με τα αυριανά αγιογραφικά αναγνώσματα. Αν θέλετε κι εσείς να παρακολουθείτε μέσα από τις καινές σας διαθήκες, πάρτε την στα χέρια σας αν δεν την έχετε πάρει και πηγαίνετε καταρχήν στο αποστολικό ανάγνωσμα που είναι παρμένο από την προς Γαλάτας επιστολή του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιο δεύτερο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Β, και η στίχη είναι 16 έως και 20. Για να διαβάσουμε, παιδιά, πρώτα το αρχαίο κείμενο έτσι όπως θα το ακούσουμε την ώρα της Θείας Λειτουργίας. «Ιδότες δε ότι ούτε και ούτε άνθρωπος εξ έργω νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού, και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστέψαμεν, να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξ έργω νόμου, διότι ού δικαιωθήσετε εξ έργω νόμου πάσα σάρξ. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ, ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Ήγαρ ακατέλησα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβάτηνε με αυτόν συνίστημη. Εγώ γάρ δια νόμου νόμου απέθανον, ειν αθεώ ζήσω, και Χριστός συνεστάβρωμε, ζω δε ουκέτη εγώ, ζή δε εν εμή Χριστός. Ο δε νυν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τι του Υιού του Θεού, το αγαπήσαντός με και παραδόντος σε αυτόν υπέρε μου». Για να διαβάσουμε με απλά λόγια, τι μας λέει το αποστολικό ανάγνωσμα. Τι λέει αυτή η επιστολή, αυτό το κομμάτι από την επιστολή αυτή που έστειλε ο Απόστολος Παύλος στους Γαλάτες. Αλλά τη στέλνει και σε όλους τους χριστιανούς όλων των εποχών. Ξέρουμε πως ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με την τήρηση των διατάξεων του νόμου. Αυτό γίνεται μόνο με την πίστη στον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και εμείς πιστέψαμε στον Ιησού Χριστό, για να δικαιωθούμε με την πίστη στο Χριστό και όχι με την τήρηση του νόμου. Γιατί με τα έργα του νόμου δεν θα σωθεί κανένας άνθρωπος. Αν όμως ζητώντας να σωθούμε από τον Χριστό, βρεθήκαμε να είμαστε κι εμείς αμαρτωλοί, όπως οι εθνικοί, σημαίνει τάχα πως ο Χριστός οδηγεί στην αμαρτία? Όχι βέβαια, γιατί αν ό,τι γκρέμισα το ξαναχτίζω, είναι σαν να ομολογώ πως έκανα λάθος όταν τον γκρέμιζα. Και αληθινά, με κριτήριο τον νόμο, έχω πεθάνει για τη θρησκεία του νόμου, για να βρω τη ζωή κοντά στο Θεό. Έχω πεθάνει στο Σταυρό μαζί με τον Χριστό. Τώρα πια δεν ζω εγώ, αλλά ζει στο πρόσωπό μου ο Χριστός. Και η τωρινή σωματική μου ζωή είναι ζωή βασισμένη στην πίστη μου στον Υιό του Θεού, που με αγάπησε και πέθανε εκούσια για χάρη μου. Αυτό, παιδιά, ήταν το αποστολικό ανάγνωσμα, που θα το ακούσουμε αύριο μετά το Τρισάγιο, μετά από την ώρα που ψάλουμε, που ψάλουν οι ψάλτες και όλοι εμείς ο λαός τρεις φορές το Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Αμέσως μετά ο ψάλτης ή ο αναγνώστης διαβάζει το αποστολικό ανάγνωσμα. Τώρα να πάμε και στο ευαγγελικό ανάγνωσμα, παιδιά. Πηγαίνετε στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 8ο κεφάλαιο, ή αλλιώς θα το βρείτε με το γράμμα Ήτα, και θα διαβάσουμε τους στίχους 34 έως και 38 και αμέσως τον επόμενο στίχο από το επόμενο κεφάλαιο. Για να το ακούσουμε πρώτα, όπως θα το ακούσουμε και αύριο την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Διαβάζετε το Ευαγγέλιο αμέσως μετά από το αποστολικό ανάγνωσμα. Προσκαλεσάμενος τον όχλον συν τις μαθητές αυτού είπεν αυτής, «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάστο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Ως γαρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσει, απολέσει αυτήν. Ως δεν απολέσει την εαυτού ψυχήν, ένε και νεμού και του Ευαγγελίου, ούτω σώσει αυτήν. Τι χαροφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλων και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού, ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού, ως γάρε αν επεσχυνθεί με και τους εμούς λόγους, εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό,
και ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων. Και έλεγεν αυτής, αμήν λέγω ημίν, ότι εσύ την αις τον όδε στικότων ή την αις ουμή γεύσονται θανάτου έως ανίδωση την βασιλείαν του Θεού ελιληθείαν εν δυνάμει. Ένα απέραντο πλήθος ανθρώπων, παιδιά, έχει μαζευτεί, συναχτεί εμπρός στον Χριστό μας, τον Κύριό μας. Μαζί εκείνοι και οι μαθητές του. Όλοι τους τον κοιτάζουν προσεκτικά και περιμένουν να ανοίξει το θεϊκό του στόμα, να ακούσουν τα γλυκύτατα λόγια του, τα γεμάτα χάρη. Και να, ακούγεται η φωνή του σαν δυνατή σάλπιγγα που δεν δέχεται αμφισβήτηση. «Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Ο Χριστός μας καθαρά και δυνατά δηλώνει ποιοι θα είναι οι γνήσιοι οπαδοί του. Λέει ότι εκείνος που ελεύθερα και αβίαστα θέλει να γίνει οπαδός του, όποιος με τη θέλησή του θέλει να γίνει οπαδός του, χρειάζεται πρώτα να κόψει κάθε σχέση με τον παλιό εαυτό του, να απαρνηθεί τον εαυτό του, να αφήσει στην άκρη τον να καλλιέργει το χαρακτήρα του με τα ελαττώματά του, τις κακίες του, να γίνει ένας καινούριος άνθρωπος και να αποφασίσει να κακοπαθήσει για τον Χριστό, όχι μόνο με κόπους, με αγώνες και στεναχώριες και θλίψεις, αλλά να είναι έτοιμος ακόμα και να πεθάνει με σταυρικό θάνατο. Αν αυτά τα δέχεται, τότε ας με ακολουθήσει. Ας μιμείτε σε όλη του τη ζωή το δικό μου παράδειγμα. Παιδιά, είδατε τι ζητάει από μας ο Χριστός? Να απαρνηθούμε τον άσχημο χαρακτήρα μας, τα πάθη μας, τις ζήλιες μας, τις κακίες μας, τα άσχημα λόγια μας, την περιέργειά μας, την αχαριστία μας, κάθε είδους κακία. Αυτά που τα βλέπουμε στον εαυτό μας δηλαδή, να τα απαρνηθούμε. Τι σημαίνει αυτό? Να τα κόψουμε, να τα ξεριζώσουμε, να τα βγάλουμε από μέσα μας. Αν ζηλεύαμε, να απαρνηθούμε αυτό το ελάττωμά μας και από εδώ και πέρα να αγαπάμε. Αν λέγαμε άσχημα λόγια, να απαρνηθούμε αυτό το ελάττωμά μας, την αμαρτία μας, το πάθος μας, και από εδώ και πέρα μόνο όμορφα λόγια να βγαίνουν από το στόμα μας. Αν λέμε ψέματα, να απαρνηθούμε και αυτό το αμάρτημά μας και να λέμε πάντα την αλήθεια. Δεν είναι εύκολα όλα αυτά. Γι' αυτό λέει ο Χριστός ότι όποιος θέλει να με ακολουθήσει θα σηκώσει το σταυρό του. Γιατί κάποιες φορές συμβαίνει κάτι, μας μαλώνουν και το πρώτο πράγμα που πάμε να κάνουμε είναι να υπερασπιστούμε τον εαυτό μας. Και τώρα ο Χριστός μας λέει όχι, μην υπερασπίζεσαι τον εαυτό σου, απαρνήσου τον εαυτό σου και σήκωσε το σταυρό σου, τη δοκιμασία σου, τη στεναχώρια σου, την αδικία που σου έκαναν. Μικροί μου φίλοι, τότε μόνο θα είμαστε γνήσιοι ακολουθοί του και τότε μόνο δέχεται και ο Χριστός να τον ακολουθούμε. Το ακολουθήτω μη, δηλαδή ακολούθησέ με, δεν είναι ένα παράγγελμα του Χριστού μας που δίνεται μόνο για μια, δυο, τρεις φορές ή για ένα χρονικό διάστημα, αλλά είναι για όλη τη ζωή. Λέει ο Χριστός, ακολουθήστε με για πάντα.
και όσο θα με ακολουθείτε, τόσο θα ανοίγεται για σας η Βασιλεία των Ουρανών, ο Παράδεισος. Μικρή μου φίλη, ποιος από μας δεν θέλει να ζει αιώνια στον Παράδεισο με τον Χριστό? Ποιος από μας δεν θέλει πραγματικά να αγωνιστεί για τον Χριστό, την ώρα που ξέρει πως όταν αγωνίζεται για τον Χριστό, ο Χριστός είναι δίπλα του? Ποιος από μας δεν θέλει πραγματικά να γίνει καλύτερος από ό,τι είναι? Λοιπόν, αγώνας, προσπάθεια, απάρνηση των ελαττωμάτων μας, των παθών μας. Κουβαλάμε το σταυρό μας και ακολουθούμε τον Χριστό μας. Λοιπόν, πέρασε και για σήμερα η ώρα. Θα σας αποχαιρετήσω. Να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο απόγευμα. Και εμείς αύριο θα τα ξαναπούμε, θα ξανασυναντηθούμε. Πρώτα το πρωί στη Θεία Λειτουργία και το απόγευμα στην ώρα μας, στη παιδική εκπομπή. Να είστε καλά, μικροί μου φίλοι. Καλή αντάμωση.

Στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σε Βασιλεία Φουράνιε παράκλητο το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ηρθέ και σκήνωσον εν ημί και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας πηχάσιμον.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρων της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και Υιέ της ασθενείας ημών. Ένα και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστείο το όνομά σου, ορθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείο το θέλημά σου. Ως εν ουρανώ και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιν δώσ' ημίν σήμερον και άφεσι ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημίς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μην εις ενέγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονήρου.
0: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον, κι ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν χρυσό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό χρυσό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ως αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων, επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου. Η καρδία μου και η σάξη μου ηγαλιάσα το επιθεών ζώντα και γάστρου θείων έβαινε αυτό η οικία και τριγώνος η άνε αυτή που ουθήσει τα νοσία εαυτής. Τα θυσιαστήριά σου Κύριε τον δυνάμεων ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Μακάρι οι κατοικούντες εν το οίκο σου εις τους αιώνας των αιώνων εν έσους είσαι. Μακάρι ως ανήρωας την αντίληψη αυτό παρασού αναβάσει την κοιλάδα αυτού διέθετο εις την κοιλάδα του καθημόνα στον τόπο ενέθετο. Και γάρ ευλογίας δώσον ομοθετών πορεύσονται εκ δυνάμωσης δύναμη νοστήσεται ο Θεός των Θεών εις Ιών. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων εις άκουσαν τις προσευχής μου ενώτησε ο Θεός Ιακώβ. Υπερασπιστά ημών ήδη ο Θεός και επίληψον στο πρόσωπο του Χριστού σου. Ότι κρίσον ημέρα μίαν τες αυλές σου υπερχιλιάδας, εξελεξάμουν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον ή οικείμενη σκηνόμαση αμαρτωλών. Ότι έλεος και αλήθεια να αγαπά Κύριος ο Θεός χάρη και δόξαν δώσει. Κύριε σου στερήσει τα αγαθά της πορευωμένης ανακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων μακάριος άνθρωπος ο ελπίζων επί σέ. Ευδόκησας Κύριε την γη σου απέστρεψα στην αιχμαλωσία Ιακώβ. Αφήκασα αμαρτία ανομία στο λαό σου, εκάλυψα πάσα αμαρτία αυτών. Κατέβαψα πάσαν την οργή σου, απέστρεψα από οργή θυμού σου. Επίστεψον ημά ο Θεό σου, σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη ει του αιώνα οργιστή, η μην ίδια τενή στην οργή σου από γενεά σε γενεά. Ο Θεό ή επιστρέψε δώσει ημά και ο λαό σου εφραθήσεται επί σύ. Δείξον ημών η μην κύριε το ελαιό σου και το σωτήριό σου δώσει ημή. Ακούσαμε τη λαλήση εν εμεί Κύριος ο Θεός ότι λαλήση η ειρήνη των λαών αυτού και ελισσουσίους αυτού και έπειτος επιστρέφοντας καρδίαν από αυτόν. Πλην εγγύς των φοβουμένων αυτών του σωτήρων αυτού του κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνείδησα δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε. Και γάρο ο Κύριος δώσει Χριστότητα και η γη ημών δώσει τον καρπόν αυτής. Δικαιοσύνη ενώπιον αυτού προπορεύσεται και θύσει εισοδόντα διαβήματα αυτού. Κλείνω, Κύριε, το ούσο και πάγκο όρμο του πτωχό και παίρνει σημεί εγώ. Φύλαξον την ψυχή μου ότι όσοι ω ημί όσο τον δούλο σου ο Θεό μου τον ελπίζονται επί σε. Ελέησον με, Κύριε, ότι προσέ και κράξω με όλη την ημέρα ενέφρον την ψυχή του δούλου σου, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Ότι εσύ, Κύριε Χριστό και επίγει και πολυέλεο πάση τη επικαλυμμένη σε. Ενώτησε, Κύριε, την προσευχή μου και πρόσεξε τη φωνή τη δεήσεώ μου. Εν ημέρα θλίψεώ μου και έκαλξα προσέ ότι επίκουσά μου. Ουκ έστεινα ομοιώσει ενθεεί, Κύριε, και ουκ έστεικα τα έργα σου. Πάντα τα έθνη όσα επίησα σήκωση και προσκυνήσου ενώπιό σου, Κύριε, και δοξά σου το όνομά σου. Ότι μέγας εσύ και ποιο θαυμάσαι εσύ, Θεός μόνος. Οδήγησό με, Κύριε, εν τη οδό σου και πορεύσω με τη αληθεία σου. Εφραθείτε η καρδία μου, το φοβήσει το όνομά σου. Εξομολογήσω μέση, Κύριε Θεός μου, εν όλη η καρδία μου και δοξά σου το όνομά σου στον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επί με και ρίσω την ψυχή μου εξάδου κατά του. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επί με και συναγωγή κρατεών ζήτησαν την ψυχή μου και ού προέθετος ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου, εκτήρμον και ελεήμων μακρόθυμος και πολυέλεος και αληθινός, επίβλεψον επί με και λέει σώμε εδώ στο κράτος σου του παιδί σου και σώσον των ιών της παιδής και σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ιδέτουσαν οι μισούτες με και εισχυθήτουσαν, ότι εσύ Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσουν με τεμού σημείων ει αγαθών και ιδέα του ανημισούντε με και ασκηθήτουσαν ότι εσύ κύριε βοήθησά μου και παρακάλεσά με. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και στου αιώνα των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι, ισώσον κύριε τον λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Νίκαζε βασιλεύση και το βαρβάρον δωρούμενο και το σώφυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα και νυν και αή και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Ο διημάς γεννηθείς εκ Παρθένου και Σταύρος είναι υπομείνας φαγαθέω, θανάτω το θάνατο σκυλεύσας και έγερ συνδείξα σου Θεός, μη παρήδου σου έπλεσα στη χειρή σου. Δείξον τη φιλανθρωπία σου ελεήμων, δέξα την τεκούσα σε Θεοτόκων πρεζεύουσαν υπερημών και σώσον σωτήριμων λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδόηση μάσης τέλος δια το όνομά σου το Άγιο και μη διασκεδάσει τη διαθήκη σου και μη αποστήσει το έλεό σου αφημών δια Αβραάμ των ηγαπημένων υπό σου και δια Ισαάκ τον δούλο σου και Ισραήλ τον Άγιό σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παλαγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάς αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι της ασθενίας ημών. Ένεκεν το όνοματός σου Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα πατρί και ιό και αγίο πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ερθέτω η βασιλεία σου και ρυθίζω το θέρημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν εν της οφειλέτης ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Ο υψωθήσε το σταυρό εκουσίως τη υπονήμου σου και νη πολιτεία του φυκτιμού σου δόρισε Χριστέ ο Θεός. Έφρανε με τη δυνάμει σου του πιστούς βασιλείς ημών νίκας χωριγών αυτής κατά των πολεμίων. Τη συμμαχία να έχει εν τη σύν όπλων ειρήνη σαρίτη των τρόπεων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.

0: Σου Αγγέλη, στην αντιπαρηβολή αυτών φρουδούμενοι και οδηγούμενοι, καταδύσουμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της αγωσίτης σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χειρουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων και ακούσαν την όντως και οδόκων σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλογήσαν πάντα.
1: Θεός εκτηρήσε εμάς και ευλογήσε εμάς, επιφάνει το πρόσωπο αυτού εφ' εμάς και ελεήσε εμάς.
2: Αμήν. Δέσποτα Κύριε σου Χριστέ, ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμασι και άχρη της παρούσης ώρας αγαγών ημάς, ενή επί του ζωπιού ξύλου κρεμάμενος, το ευγνώμονε δυστήτηνης των παράδειων συνοδοποιήσας είσοδον και θανάτω των θάνατων όλες σας, η λάστη και ημίν της αματολής και αναξίης δούλου σου. Η μάρτω μεγάρκε, η νομίσομεν και ούκεσμεν άξιε αρετώματα ημών και βλέψεις στο ύψος του ουρανού. Διότι κατελείπομεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν και στελήμασε των καρδιών ημών. Ανικετεύουμε τη συνενίκα στον αγαθό και τα φύσια ημών Κύριε κατά το πλήθος του ελαίου σου και σώσον ημάς για το όνομά σου το Άγιον, ότι εξέλιπον εν ματιότητη ημέρα ημών. Εξελού ημάς της του ανικημένου χειρός και άφηση μην τα αμαρτήματα και νέκροσον των σταρκικών ημών χρόνημα, ή να των παλαιών αποθέμενοι άνθρωπον των νέων εν της όμεθα και εσύ ζήσομεν το ημετέρου δεσπότη και κηδεμόνη. Και ούτω ότι εσείς ακολουθούντες προστάγμασιν στην αιώνιον ανάπαυσιν καταντήσομεν, ένθα πάντων εις την εφρενωμένον η κατοικία. Σίγαρη η όντως αληθινή εφροσύνη και αγαλίαση των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομαι συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σοι.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Κύριε Λαΐσον, Δέσποτα, Πάτερ Άγιε Ευλόγησον.
3: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπιού Σταυρού και την παγκόσμια ύψη συνεορτάζουμε των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνιση των Αγίων Εδόξων Μαρτύρων, Τροφίμου, Σαββατίου και Δωρημέδοντος, όν και τη μνήμη επιτελέσαμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, λέει

0: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια αν ενεδύσω αναβαλόμενος φως ο σημάτιον. Εκτείνων των ουρανών σιδέρινου στεγάζων εν είδαση τα υπερώα αυτού. Ότι θείς νέφη την επίβασιν αυτού, ο περιπατών επιπτερίγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνει επί την ασφάλεια αυτή σου κληθίζεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμήσεώς σου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουν συν όροι και καταβαίνουν σου παιδεία εις τον τόπον ον εθεμελίωσες αυτά. Όριον έθου ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σι καλύψε την γην. Ο εξαποστέλων πηγάς εν φάραγξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται ον αγρή εις δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρη εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώην τη δουλεία των ανθρώπων. Του εξ αγαγήν άρτων εκ της γης και ίνος εφραίνει καρδίαν ανθρώπου. Του ηλαρίνε πρόσωπον εν ελαίο και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρε του λιβάνου ασεφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερδού η κατοικία ηγείται αυτών, όρη τα υψηλά τεσελά.

Άφης πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίσης σελήνινης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και γένετον ίξ εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάντρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσ πέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά όνου και στην αριθμός ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκον ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προς έπρος δοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος σου αυτή συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπον ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτόν και εκλείψουσι και εις τον χούν αυτόν επιστρέψουσιν. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και κτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην. Ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Η δυνθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομαι ώστε μη υπάρχειν αυτού, ευλόγη η ψυχή μου των Κύριων. Ο ήλιος έγνων την δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: μονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ της Αγίας Μονής Ταύτης πάσης Μονής πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπερ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών.

0: των εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ του Χριστίνε ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι πρέπει η πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Αγίας δόξας αθανάτου Πατρός ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύσιν ειδώντες φως εσπερινών, ηλούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, αξιών σε εν πάση καιρή συνείστε, φωνές εσύ εσύ.

0: Ήπομεν πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διανοίας ημών ήπομεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Κύριε Παντοκράτορο Θεός των Πατέρων ημών, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον.
0: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Γιατί δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων.

0: Και τη δεόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών ικάντορος ιερομονάχου, των αδερφών ημών των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακώνου και μοναχών, και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των πατέρων και αδερφών της Αγίας Μονής Ταύτης και των ευλαβών προσκυνητών αυτής.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Και τη δεόμεθα υπέρ των μακαρίων και αηδήμοκτητών της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδερφών ημών, τον ενθάδευσε βοσκημένο και απανταχού ορθοδόξο.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
0: Γιατί δεόμεθα και υπέρ των αδελφών ημών των εντες διακονίες όντων και πάντων των διακονούντων και διακονισάντων εν τη Αγία Μονή ταύτη.
1: Κύριε λέησον.
0: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομαι του Πατρί και του Υιό και του Αγίου Πνεύματι, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Καταξίωσον Κύριε τη εσπέρα ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι εφώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το έλεος Σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πληρώσομεν την εσπερινή δέησιν ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: πάντων των Αγίων μνημονεύσατε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συγκύρια.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: Νην απολύσει τον δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου το σωτήριό σου, οι τίμασες κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φώσεις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε η λάστη της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεσε της ασθενίας ημών. Ένεκεν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθεί το θέλημά σου όσον ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιν οδόσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και εμείς αφρίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Νί.

0: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νίκαια ή και στους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών σε τη Αγία Αυτοεκκλησία και ιεράμονη ταύτης αιώνας αιώνων.
0: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμή μετέραν των χειροβίων και ενδοξωτέραν ασυγκρίτες των Σεραφείμ την αδιαφθόρος των λόγων τεκούσαν. Την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνω.
0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμον δόξα σε.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο Λιθινός Θεός, ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμή και ζωπιού Σταυρού και την παγκόσμιον ύψωσιν εορτάζουμεν, προστασίας των τιμίων επουρανίων δυνάμεων σωμάτων οικεσίας, του τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Αγίου ενδόξου Μεγαλομάρτυρας Ευσταθείου και της Συνοδείας αυτού, όν και τη μνήμη επιτελούμε και πάνω των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός.

Αγαπητοί ακροατές, από την Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου. Καλό σας βράδυ!

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιζόμαστε για να σωθούμε.

Κυριακή μετά την ύψωση, προσφυλής μας ακροατέ, ακούμε σε όλους τους ορθοδόξους ναούς της πατρίδος μας το αποστολικό ανάγνωσμα της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων δεύτερων 16 έως και 20. Ιδότες ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν, ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξέργων νόμου, διότι ού δικαιωθήσατε εξέργων νόμου πάσα σάρξ. Οι δε ζητούντες δικαιωθήν εν Χριστώ ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Ήγαρ ακατέλησα ταύτα πάλιν οικοδομώ, παραβάτην εμ' αυτόν συνίσθημην. Εγώ γαρ δια νόμου νόμου απέθανον, ή να Θεό ζήσω. Χριστός είναι σταύρωμε, ζω δε ο κέτη εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ω δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζω τη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ εμού. Προσφυλής μας ακροατέ, ένα ερώτημα τίθεται στον καθένα μας σήμερα. Αλήθεια, πότε θα πεθάνουμε? Το ερώτημα αυτό τίθεται πάντοτε μπροστά μας. Είναι ένα ερώτημα που τρομάζει τους ανθρώπους. Ερώτημα όμως που πάντοτε το έκαναν οι Άγιοι για τον εαυτό τους. Ποιο το ερώτημα? Αλήθεια, πότε θα τερματίσουμε τον δύο αυτών? Πότε θα πεθάνουμε όλοι μας? Γιατί όλοι θα πεθάνουμε οπωσδήποτε κάποια ημέρα. Τη σειρά που θα πεθάνουμε δεν ξέρουμε ποιος πρώτος και ποιος δεύτερος, ποιος τρίτος και ποιος τελευταίος. Ποιος να έχει άραγε σειρά από όλους μας, αυτό κανένας δεν το γνωρίζει. Μα σήμερα θα μιλήσουμε

Για το θάνατο, τέτοιο μακάβριο θέμα θα προτιμήσουμε. Για το θάνατο μας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος στο Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την ύψωση. Ή μάλλον δεν ομιλεί για το θάνατο, ομιλεί για τη ζωή και για το θάνατο, ομιλεί για τη δική μας ζωή και για το δικό μας θάνατο. Μα και τα δυο τα βλέπει με ένα διαφορετικό βλέμμα από ό,τι τα βλέπει ο κόσμος, ο χωρίς πίστη και Θεό κόσμος. Τα βλέπει με το βλέμμα της εν Χριστώ πίστεως και ελπίδος. Ομιλεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για το δικό μας θάνατο και για τη δική μας ζωή. Αλλά για να καταλάβουμε αυτά τα δύο, πρέπει να δούμε τη ζωή και το θάνατο κάποιου άλλου. Ο Απόστολος Παύλος, για να ομιλήσει για τη δική μας ζωή και το δικό μας θάνατο, ομιλεί πρώτα για τη ζωή και το θάνατο του Χριστού, που είναι η ζωή ή αθάνατος. Ο Χριστός, απέθανε ο Χριστός, σταυρώθηκε ο Χριστός. Για ποιον άραγε? Υπέστη θάνατο και μάλιστα θάνατο σταυρικό ο Χριστός, που ήταν εκτός αμαρτίας και επομένως ήταν και εκτός θανάτου. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα καρπός της αμαρτίας. Γιατί λοιπόν δέχθηκε ο αναμάρτητος να πεθάνει? Για ποιον πέθανε? Και τα δύο αυτά τονίζει ο Απόστολος Παύλος στο Αποστολικό μας Ανάγνωσμα, ομιλώντας περί Χριστού λέγει: «Του αγαπήσαντος με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρε μου». Ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας για τη σταυρική θυσία του Χριστού, λέγει: «Χριστός έπαθεν υπέρ ημών». Ο Χριστός απέθανε για μας, για όλους μας, για όλους τους ανθρώπους. Ο θάνατός του είναι θάνατος αντιπροσωπευτικός όλων των ανθρώπων. Πάνω στο ξύλο του θανάτου, στο ξύλο του Τιμίου Σταυρού, είναι οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Υπέρ ημών λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος Παύλος όμως δεν λέγει υπέρ ημών, αλλά λέγει υπέρ εμού. Και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ εμού, κάνει το λόγο προσωπικό, απέθανε για μένα ο Χριστός. Εγώ είμαι ο αμαρτωλός που κατέβασα το Θεό κάτω στη γη και ανέβασα το Χριστό πάνω στο Σταυρό. Για τις δικές μου αμαρτίες ανέβηκε και καρφώθηκε στο Σταυρό. Ω ναι, πάνω στο Σταυρό, λέγει ο πιστός, διακρίνω τις δικές μου αμαρτίες, μία-μία όλες τις αμαρτίες, όλες τις βρωμερότητες και ακολασίες μου και ανομίες μου. Τις διακρίνω όλες πάνω στο Σταυρό. Για μένα ανέβηκε στο Σταυρό και απέθανε ο Χριστός. Κι αν ερωτάτε, λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί το έκανε αυτό, μία μονάχα λέξη έχω να σας πω σαν απάντηση, τη λέξη αγάπη. Να λοιπόν τι σημαίνει ο λόγος του Παύλου, του αγαπήσαντος με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ εμού. Αφού είδαμε το θάνατο του Χριστού, ας δούμε τώρα το θάνατο και τη ζωή τη δική μας, όπως την παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος. Απέθανε ο Χριστός για να πεθάνουμε κι εμείς και για να ζήσουμε. Ο κόσμος λέει μια παροιμία για εκείνον που ωφελείται από το θάνατο κάποιο άλλο: «Ο θάνατός σου η ζωή μου». Οι πιστοί που πιστεύουν στην ωφέλεια του σταυρικού θανάτου του Χριστού, στη χάρη που απορρέει από το σταυρό του Χριστού, λένε: «Ο θάνατός σου Χριστέ, θάνατός μας και ζωή μας». Ή ακόμα ακριβέστερα:
ο θάνατός σου και η ζωή σου, η σταυρική θυσία σου και η Ανάστασή σου, θάνατός μας και ζωή μας. Ο σταυρός του Χριστού και η δόξα του, σταυρός δικός μας και δόξα δική μας. Απέθανε λοιπόν ο Χριστός για να πεθάνουμε εμείς, αλλά και για να ζήσουμε. Στο φυσικό κόσμο προηγείται η ζωή και έπεται ο θάνατος. Δεν πεθαίνει κανένας αν πρώτα δεν ζήσει. Στην πνευματική ζωή συμβαίνει το αντίθετο. Προηγείται ο θάνατος και έπεται η ζωή. Δεν ζει κανένας αν πρώτα δεν πεθάνει. Ο Απόστολος Παύλος πέθανε πρώτα και ύστερα έζεσε. Πέθανε ως προς τον νόμο, το Μωσαϊκό νόμο. Δούλος του Μωσαϊκού νόμου ήταν ο Απόστολος Παύλος, όπως και όλοι οι Ισραηλίτες. Ελευθερώθηκε από τα δεσμά του νόμου μόλις γνώρισε το Χριστό. Ο νόμος τον έπνιγε με τις ατέλειωτες διατάξεις του και με τις συνεχείς παραβάσεις του. Λύτρωση καμιά δεν μπορούσε να του χαρίσει. Τον προετοίμαζε απλώς για το Χριστό και ο Χριστός ήλθε. Τον γνώρισε ο Παύλος. Πάει λοιπόν ο Μωσαϊκός νόμος. Πέθανε για τον Παύλο και ο Παύλος για τον νόμο. Νεκρό το γράμμα του νόμου χωρίς τη ζωή του Χριστού. Πάνω στον Παύλο και σε κάθε χριστιανό της χάριτος καμιά ισχύ σωτηριώδη δεν έχει ο νόμος. Γι' αυτό και λέει ο Παύλος, εγώ δια νόμου, νόμο απέθανον, ή να Θεό ζήσω. Αλλά ο Απόστολος Παύλος προς φιλής μας ακροατέ, δεν είχε πεθάνει μονάχα ως προς τον νόμο, είχε πεθάνει και ως προς τον κόσμο. Ο χριστιανός έχει πεθάνει για τον κόσμο, τον αμαρτωλό κόσμο, και ο κόσμος έχει πεθάνει για τον χριστιανό. Ο παλαιός άνθρωπος που κρύβεται μέσα μας πρέπει να νεκρωθεί και να πεθάνει. Σταυρώθηκε ο Χριστός και ο χριστιανός, ο πιστός οπαδός του εσταυρωμένου, πρέπει να σταυρώσει τον παλαιό άνθρωπο, να σταυρώσει τη σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, να σταυρώσει τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίες. Οι του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν τη παθήμαση και τις επιθυμίες. Σταυρωμένος για τον κόσμο, νεκρωμένος για την αμαρτία, νεκρός για τον κόσμο είναι ο χριστιανός. Νεκρός που δεν συγκινείται από τα θέλγητρα και τις μαγείες και τις έλξεις του κόσμου. Για δείτε ένα νεκρό, είναι ξαπλωμένος, μαρμαρωμένος μέσα στο φέρετρο. Μπροστά του κρατάς ένα πουγγί απουλίδες. Τις κουδουνίζεις, συγκινείται ο νεκρός, όχι. Μπροστά του περνάει μια γυναίκα έξαλλη και προκλητική και κάνει διάφορες αμαρτωλές κινήσεις. Συγκινείται ο νεκρός, όχι. Κάποιος τον πλησιάζει και τον κεντά δυνατά. Εξοργίζεται ο νεκρός, όχι. Κάποιος άλλος τον υβρίζει και τον φτύνει. Αγανακτεί ο νεκρός, όχι. Απαθείς ο νεκρός μπροστά στους πειρασμούς, στις προκλήσεις, στα πειράγματα, στις ύβρις, στα ξεφτυλίσματα του κόσμου. Έτσι προς φιλής μας ακροατέ, θα έπρεπε να ήμασταν κι εμείς αν είχαμε πεθάνει για τον κόσμο, αν είχαμε συσταυρωθεί με τον Χριστό. Έτσι ήταν ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό και λέει «Χριστός είναι σταύρωμε». Σταυρώθηκε ο Χριστός, συσταυρωμένος και ο Απόστολος Παύλος και κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας. Ετάφε ο Χριστός μέσα στο κενό μνημείο, αλλά και ο χριστιανός θάπτεται για τον κόσμο. Αυτό συμβολίζει η κολυμβήθρα του βαπτίσματος, τον τάφο.
μπαίνει μέσα ο πιστός, θάπτεται νεκρωμένος για την αμαρτία και τον κόσμο και ανίσταται σε μια νέα ζωή. Συνετάφε με νουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Απέθανε λοιπόν ο Χριστός για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και τον κόσμο, αλλά πέθανε και για να ζήσουμε. Ποιος να ζήσει και ποια ζωή να ζήσει? Θυσιάστηκε ο Χριστός για να ζήσουμε εμείς τη ζωούλα μας καλύτερα, για να ζήσουμε πιο ήσυχα και πιο ειρηνικά και να καλοπερνάμε. Υπάρχουν δύο ζωές, η ζωή δική μας και η ζωή του Χριστού, και υπάρχουν δύο εγώ, το εγώ το δικό μας και το εγώ του Χριστού. Δε σταυρώθηκε ο Χριστός για να ζήσω εγώ τη ζωή μου, για να κάνω το θέλημά μου, για να ικανοποιήσω το εγώ μου και τις φιλοδοξίες μου. Το εγώ το δικό μας είναι εγώ αμαρτωλό, εγώ σάρκινο, εγώ απάνθρωπο, εγώ κτηνώδες. Αν η κοινωνία μας πλησιάζει να καταντήσει ζούγκλα, είναι γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσει ο καθένας τη ζωή του, το εγώ του. Όλοι έχουμε απαιτήσεις, όλοι έχουμε δικαιώματα, όλοι έχουμε ιδιοτροπίες, όλοι έχουμε εγωισμό. Τα επεισόδια και οι διαπληκτισμοί και οι διχόνιες και οι μάχες και οι πόλεμοι οφείλονται στη σύγκρουση των εγωισμών, στη θεοποίηση του εγώ. Γι' αυτό λοιπόν προσφυλής μας ακροατέα πέθανε ο Χριστός και ταπεινώθηκε την εσχάτη ταπείνωση του Σταυρού, για να ζήσει το δικό μας εγώ. Όχι, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Τι μεγάλος λόγος αυτός! Ο Απόστολος Παύλος είχε ξεριζώσει από μέσα του το δικό του εγώ και είχε φυτέψει το εγώ του Χριστού. Το σώμα ήταν σώμα του Παύλου, αλλά η ζωή του ήταν ζωή του Χριστού. Τι θα πει αυτό το «ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός»? Το θέλημα του Παύλου ήταν θέλημα του Χριστού. Έκανε ό,τι ήθελε ο Χριστός. Η καρδιά του ήταν καρδιά Χριστού. Ο νους του ήταν νους Χριστού. Οι σκέψεις του ήταν σκέψεις Χριστού. Το στόμα του ήταν στόμα Χριστού. Τα μέλη του σώματός του, μέλη του Χριστού. Η πόνη του, πόνη του Χριστού. Η χαρά του, χαρά Χριστού. Με μία λέξη, η ζωή του Χριστού. Μέσα του ζούσε ο Χριστός, αυτός η κινητήριος δύναμης κάθε ενεργίας του, αυτός ο κυβερνήτης κάθε κινήσεώς του, αυτός και το περιεχόμενο της ζωής του. Ζω ουκέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Τον λόγον αυτόν τον είπε ο Απόστολος Παύλος, που ένιωθε το Χριστό μέσα του και βρισκόταν σε μυστική θεία ένωση με το Χριστό. Αυτό μπορούν σχετικά βέβαια να το πουν όσοι ζουν όχι μονάχα αυτή τη φυσική ζωή, αλλά και τη ζωή της χάριτος. Όσοι δεν ποθούν μια ζωή αμαρτωλή, αλλά ποθούν μια αγία ζωή, όσοι δεν είναι προσκολλημένοι σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή, αλλά ελπίζουν και ζητούν και λαχταρούν την αιώνια, την άφθαρτη ζωή. Αυτοί ζουν εδώ τη ζωή του Χριστού, αλλά θα ζήσουν ακόμα τελειότερα μαζί του εκεί, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ή απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Προσφυλής μας ακροατέ, το ερώτημα που θέσαμε στην αρχή συνεχίζει να υπάρχει και να στριφογυρίζει στη σκέψη μας. Αλήθεια, πότε θα πεθάνουμε?
Αλλά γιατί να ρωτάμε πότε θα πεθάνουμε? Ο χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός, ο ζωντανός χριστιανός έχει ήδη πεθάνει. Σε κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους υπάρχει γραμμένη η εξής επιγραφή: αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αν δηλαδή πεθάνεις για τον κόσμο και την αμαρτία, αν έχεις μετανοήσει και κλάψει για τα αμαρτήματά σου, τώρα που ζεις, πριν να πεθάνεις το φυσικό θάνατο, τότε δεν θα πεθάνεις όταν έρθει η ώρα του θανάτου. Θα έρθει η ώρα του θανάτου, θα κλείσουμε όλοι μας τα μάτια, θα σταματήσει η καρδιά μας να χτυπά, μα δεν θα έχουμε πεθάνει, θα ζούμε εκεί στον ουρανό, γιατί νεκρώσαμε τον εαυτό μας. Θα δοξαστούμε εκεί, γιατί θα έχουμε ταπεινωθεί και θα έχουμε ταφεί εδώ. Θα ζούμε την αιώνια ζωή, θα ζούμε με τους αγγέλους και τους αγίους, θα ζούμε προπαντός με τον Χριστό, και τότε θα έχουμε πλήρη εφαρμογή στο λόγο του Αποστόλου Παύλου: ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμί Χριστός.

ιστορικές καταγραφές. Ξεφυλίζοντας το δοξασμένο τόμο της ελληνικής ιστορίας, σταματούμε σε μορφές, γεγονότα και μάχες που αξίζει να γνωρίσουμε. Ιστορικές καταγραφές με τον εκπαιδευτικό και συγγραφέα Ιωάννη Παπαλαζάρου.

0: Αγαπητοί μας φίλοι, και πάλι κοντά σας η εκπομπή αυτή που ανοίγει το βιβλίο της ιστορίας. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή για άλλη μια φορά τον συνεργάτη αυτής της εκπομπής, τον κύριο Ιωάννη Παπαλαζάρου, εκπαιδευτικό και συγγραφέα, ο οποίος είναι εδώ πιστός στο ραντεβού μας για να συνεχίσουμε την εκμάθηση της ιστορίας μας. Κύριε Παπαλαζάρου, καλώς ήρθατε και σήμερα.
1: Καλώς σας βρίσκω και σήμερα, αδερφή Αγγελική και φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Λιδίας, για να συνεχίσουμε και να ολοκληρώσουμε κατά κάποιο τρόπο αυτό το κεφάλαιο των δραματικών γεγονότων της Μικράς Ασίας, την εκστρατεία, την καταστροφή, την πυρκαγιά της Σμύρνης, την προσφυγιά. Θα ολοκληρώσουμε σήμερα με το τρίτο μέρος των αυτών των δραματικών γεγονότων, που θα πρέπει να γίνουν γνωστά και αυτά σαν μια δεύτερη έτσι δραματική εξέλιξη αυτής της τραγωδίας, που ήταν η δεύτερη αυτή απότοκος της πρώτης, και χαρακτηρίζουμε αυτή την δραματική εξέλιξη ως την δίκη των έξι, την δίκη και εκτέλεση των έξι. Των έξι δηλαδή πολιτικών και στρατιωτικών που θεωρήθηκαν οι υπεύθυνοι και οι υπόλογοι για την δραματική κατάληξη της μικρασιατικής εκστρατείας.
0: Ωραία, είμαστε όλο αυτιά, κύριε Παπαλαζάρου, και ακούμε.
1: Με τον όρο αυτόν δίκη των έξι έχει καταγραφεί στην ελληνική ιστορία η δίκη ενώπιον έκτακτου στρατοδικείου, όπου παραπέμφθηκαν από μια επαναστατική επιτροπή που είχε αναλάβει την εξουσία το 1922 για να τιμωρηθούν οι θεωρούμενοι ως υπεύθυνοι για τα λάθη και τις συνέπειες της μικρασιατικής εκστρατείας, και αυτή ήταν πρώτον ο Γιώργος Χατζιανέστης, διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας, δεύτερον ο Δημήτριος Γούναρης, πρώην πρωθυπουργός, τρίτον Μιχαήλ Γούδας, υποναύαρχος και πρώην υπουργός, τέταρτον ο Ξενοφών στρατηγός, υποστράτηγος, στρατηγός ήταν το όνομα, το επώνυμο του, υποστράτηγος κατά τον βαθμό και πρώην υπουργός. Πέμπτον, ο Νικόλαος Στράτος, πρώην πρωθυπουργός, ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, πρώην πρωθυπουργός, έβδομος ο Νικόλαος Θεοτόκης και όγδοος ο Γιώργος Μπαλτατζής, που ήταν υπουργοί επί των στρατιωτικών και εξωτερικών στην κυβέρνηση Γούναρη αντίστοιχα. Ακούσατε ότι οι κατηγορούμενοι τελικά ήταν 8, και η ονομασία δίκη των 6 δόθηκε λόγω των 6 εκτελέσεων που τελικά αποφασίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν στην περιοχή της συνοικίας Γουδή. Το περιστατικό αυτό αποτελεί την κορύφωση αλλά και τον επίλογο του εθνικού διχασμού. Ας δούμε όμως λιγάκι την προϊστορία, να δούμε τα γεγονότα πώς εξελίχθηκαν. Από τον Νοέμβριο του 1920, όπως ξέρουμε, όπως είδαμε και σε προηγούμενη έτσι εκπομπή μας, ενώ μεσουρανούσε η μικρασιατική εκστρατεία, πραγματοποιήθηκαν εκλογές κατά τις οποίες το κόμμα του, το φιλελεύθερο του Βενιζέλου, ιτήθηκε κατά κράτος. Αναδείχθηκε νικητής σε αυτές τις εκλογές η Ενωμένη Αντιπολίτευση, ένας συνασπισμός αντιβενιζελικών κομμάτων, με πρώτο το Λαϊκό Κόμμα του Δημητρίου Γούναρη. Το Μάρτιο του 1921 ο Γούναρης σχημάτισε κυβέρνηση προκειμένου πια ο ίδιος να ελέγχει την όλη κατάσταση που φυσικά είχε διαμορφωθεί. Την κυβέρνηση Γούναρη λίγους μήνες αργότερα ακολούθησαν οι κυβερνήσεις του Στράτου και του Πρωτοπαπαδάκη. Ολιγόμηνες κυβερνήσεις επιτοπλίστων αυτές. Η αλλαγή τώρα της στάσης των συμμάχων, όπως είδαμε σε προηγούμενη εκπομπή, εγκατέλειψαν την ελληνική πλευρά και τάχθηκαν με το μέρος του Κεμάλ Ατατούρκ λόγω της επανόδου του βασιλιά Κωνσταντίνου στον θρόνο της Ελλάδος. Οι νίκες του τουρκικού στρατού, τα λάθη των Ελλήνων αξιωματικών και η κακή οικονομική κατάσταση της χώρας είχαν ως αποτέλεσμα τον Αύγουστο του 1922 να επακολουθήσει η μικρασιατική τραγωδία, η καταστροφή, η οποία επισφραγίστηκε με την συνθήκη της Λοζάνης. Μπροστά στην ανικανότητα των κυβερνήσεων αυτών να διαχειριστούν την κρίση, ξέσπασε το κίνημα της 11ης Σεπτεμβρίου 1922 υπό τους στρατιωτικούς Στυλιανό γονατά Νικόλαο Πλαστήρα και τον αντιπλήρχο Φωκά, οι οποίοι σχημάτισαν επαναστατική κυβέρνηση. Στις 13 Σεπτεμβρίου του 1922 αυτή η επαναστατική επιτροπή, αρχικά όπως λεγότανε, ανέλαβε τη διακυβέρνηση του κράτους. Ο βασιλιάς Κωνσταντίνος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το θρόνο, να αναχωρήσει για την Ιταλία, παραχωρώντας το θρόνο στο πρωτότοκο γιο του, τον Γεώργιο, τον βασιλιά Γεώργιο. Το βράδυ της 14ης Σεπτεμβρίου 1922, όταν αυτή η επαναστατική επιτροπή πλέον επιβλήθηκε, συνελήφθησαν αυτοί οι προαναφερθέντες πολιτικοί και στρατιωτικοί και οδηγήθηκαν στην αστυνομική διεύθυνση Αθηνών. Αρχικά πρόθεση της επαναστατικής επιτροπής ήταν να οδηγηθούν την επομένη κιόλας σε ένα θωρικτό, στο θωρικτό Λίμνος, να δικαστούν με συνοπτικές διαδικασίες και να εκτελεστούν πάνω στο κατάστρωμα. Παρενέβησαν όμως πρέσβεις της Αγγλίας και της Γαλλίας και ζήτησαν να δικαστούν από νόμιμα δικαστήρια. Στις 9 Οκτωβρίου μάλιστα πραγματοποιήθηκε μια ογκώδης διαδήλωση, πάνω από 100.000 πολίτες μαζεύτηκαν στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, οι οποίοι απέτησαν την άμεση εκτέλεση των υπευθύνων. Το σύνθημα που είχε περάσει η Επαναστατική Επιτροπή προς τον κόσμο, προς τον λαό, ήταν ότι η Ελλάδα δεν ιτήθηκε στη Μικρά Ασία, αλλά προδόθηκε. Τραγικά πράγματα. Στις 13 Οκτωβρίου συναισθήθη το έκτακτο στρατοδικείο με προέδρους τους στρατηγούς Θεόδωρο Πάγκαλο και Αλέξανδρο Οθονέο. Σύμφωνα με την έκθεση της Ανακριτικής Επιτροπής που υπογράφηκε στις 24 Οκτωβρίου αλλά δημοσιεύθηκε στον τύπο δύο μέρες αργότερα στις 26 Οκτωβρίου, παραπέμπονταν σε δίκη με την κατηγορία της εσχάτης προδοσίας ο Δημήτριος Γούναρης, αρχηγός του Λαϊκού Κόμματος και πρωθυπουργός την περίοδο 1921-22. Ο Πέτρος Πρωτοπαπαδάκης, υπουργός οικονομικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και πρωθυπουργός το 1922. Ο Νικόλαος Στράτος, πρωθυπουργός και αυτός για λίγο το 1922, για λίγες μέρες ήταν μόνο, και υπουργός εσωτερικών το 1922. Ο Γιώργος Μπαλτατζής, υπουργός εξωτερικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Ο Νικόλαος Θεοτόκης, υπουργός στρατιωτικών στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Ο Γιώργος Χατζιανέστης, διοικητής της στρατιάς της Μικράς Ασίας και της Ανατολικής Θράκης και χαρακτηρίζονταν ως ο υπέτειος της καταρρεύσεως του μετόπου. Ο Μιχαήλ Γούδας, υποναύαρχος και υπουργός της κυβερνήσης Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Και ο Ξενοφών στρατηγός, υποστράτηγος εν αποστρατεία και υπουργός στις κυβερνήσεις Γούναρη και Πρωτοπαπαδάκη. Μέσα στο κατηγορητήριο υπήρχε ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που απέρριπτε οποιαδήποτε περίπτωση ενστάσεως εκ μέρους των κατηγορουμένων για δίκη τους από ειδικό δικαστήριο της Βουλής. Το κατηγορητήριο είχε πάρα πολλά σκέλη, τα βασικά όμως ήταν, πρώτον, ότι διενεργήθηκε ένα δημοψήφισμα και επανήλθε ο ανεπιθύμητος βασιλεύς. Δεύτερον, παραμελήθηκε η προσάρτηση της Βορείου Ηπείρου. Τρίτον, υπέστη η Ελλάς οικονομικών αποκλεισμών. Τέταρτον, τοποθετήθηκαν απειροπόλεμοι αρχηγοί μονάδων. 5 διατάχθηκε η προς Άγκυραν εκστρατεία παρά την αντίθετη γνώμη του αρχηγού της στρατιάς. 6 ανατέθηκε η αρχιστρατηγία στον ανεύθυνο βασιλέα. 7 διασπάστηκε δημόσιο χρήμα, αν και ο στρατός υφίστατο στερήσεις. Και άλλα υπήρχαν πολλά, δεν τα διαβάζουμε. Στις 31 Οκτωβρίου συνήλθε το 6ο στρατοδικείο στο κτίριο της Παλιάς Βουλής, όπου ο πρόεδρος στρατοδικείου ήταν ο Αλέξανδρος, ο στρατηγός Αλέξανδρος Οθονέος. Οι κατηγορούμενοι βέβαια αμύνθηκαν των κατηγοριών, ενώ ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η κατάθεση του στρατηγού Παπούλια, που προσπάθησε να αποδώσει όλες τις ευθύνες στον Χατζιανέστη, τον οποίο όμως Χατζιανέστη ο ίδιος τον είχε προτείνει για την συγκεκριμένη θέση. Η απόφαση του 6ου στρατοδικείου ήταν αναμενόμενη βέβαια, όπως προαναφέρθηκε. Παρ' όλα αυτά η Μεγάλη Βρετανία, καθώς και κάποιοι άλλοι μετριοπαθείς κύκλοι πολιτικών και στρατιωτικών, πίεζαν προκειμένου να μην πραγματοποιηθούν οι εκτελέσεις. Ο βασιλιάς Γεώργιος, κατά περίεργη τακτική του, αδιαφόρησε για τους κατηγορουμένους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάσμα ακόμα και μεταξύ των βασιλικών. Στις 15 Νοεμβρίου, 7:04 το απόγευμα, ο στρατηγός Αλέξανδρος Οθονέος διάβασε την τελική ετοιμιγορία του δικαστηρίου εν ονόματι του βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου του Δευτέρου, το 6ο στρατοδικείων σήμερον την 15η Νοεμβρίου 1922, συσκεφθέν κατά νόμων κυρίς υπαμψηφή τους μεν Γεώργιον Χατζιανέστην, Δημήτριο Γούναρη, Νικόλεων Στράτων, Πέτρον Πρωτοπαπαδάκιν, Γεώργιον Παλτατζίν και Νικόλεων Θεοτόκιν εις την ποινή του θανάτου, τους δε Μιχαήλ Γούδαν και Ξενοφόντα στρατηγών εις την ποινή των ισοβίων δεσμών. Διατάσσει την στρατιωτική καθαίρεση του Γεωργίου Χατζιανέστη αρχιστρατήγου, του Ξενοφόντος στρατηγού υποστρατήγου και Μιχαήλ Γούδα υποναβάρχου, και επιβάλλει σε αυτούς τα έξοδα και τα τέλη. Επιδικάζει πανψηφή χρηματική αποζημίωση υπέρ του δημοσίου κατά του Δημητρίου Γούναρη εκ δραχμών 200.000, του Νικολάου Στράτου εκ δραχμών 335.000, Μπαλτατζή και Θεοτόκη εκ δραχμών 1.000.000 και Μιχαήλ Γούδα εκ δραχμών 200.000. Τα ξημερώματα της 16ης πια Νοεμβρίου, ο Υπουργός Στρατιωτικών Πάγκαλος επισκέφθηκε τον πλαστήρα, ζητώντας του την επίσπευση των εκτελέσεων. Και αυτό γιατί ένα αγγλικό αντιτορπιλικό είχε αποπλέψει από την Γένοβα της Ιταλίας προς τον Πειραιά με τελεσίγραφο του Βρετανού Υπουργού Εξωτερικών, με το οποίο ζητούσε από την ελληνική πλευρά ότι σε περίπτωση εκτέλεση των κατηγορουμένων η Βρετανία θα άφηνε ανυπεράσπιστη την Ελλάδα στις διαπραγματεύσεις της Λοζάνης και δεν θα τους παραχωρούσε δάνειο. Η άφηξη του αναμενόταν από ώρα σε ώρα. Στις 9 το πρωί στις φυλακές Αβέροφ ανακοινώθηκε από τον Επαναστατικό Επίτροπο Γρηγοριάδη η απόφαση του δικαστηρίου στους κατηγορουμένους. Στους μελοθανάτους δόθηκε προθεσμία 2 ώρων για να αποχαιρετήσουν τους συγγενείς τους. Όταν από κάποιους εκπροσώπους του τύπου τους ζητήθηκε να κάνουν κάποιες δηλώσεις, αυτοί αρνήθηκαν. Μόνο ένας από τους στρατηγούς δήλωσε ότι το μόνο που έχω να δηλώσω είναι ότι ντρέπομαι που υπήρξα στρατηγός στρατιωτών φυγάδων. Εδώ όμως ένα σχόλιο δικό μου. Οι στρατηγοί υπάρχουν στο στράτευμα για να οδηγούν και κυρίως για να εμπνέουν.
0: Και όχι με
1: εντολές αλλοπρόσαλες να καταπονούν έναν στρατό επί 4-5 χρόνια που υπηρετούσε μακριά από τις οικογένειές του σε πολεμικές επιχειρήσεις που εξελίχθηκαν σε τραγωδία.
0: Ναι.
1: Ήταν λοιπόν 15 Νοεμβρίου του 1922 και για τους 6 που με απόφαση του στρατιωτικού δικαστηρίου κρίθηκαν υπέτη της μικρής αιτικής καταστροφής, η ποινή εκτέλεσης κοντά στο νοσοκομείο Σωτήρια έκοψε βέβαια το νήμα της ζωής τους. Τα πτώματά τους μεταφέρθηκαν υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών για να ενταφιαστούν με συνοπτικές διαδικασίες. Ο τόπος της ταφής τους σήμερα βρίσκεται στο Δήμο Παπάγου Χολαργού, σε ένα μικρό αλσίλιο δίπλα σε ένα εκκλησάκι εκεί της Αναστάσεως. Οι εκτελέσεις αυτές δημιούργησαν πολλές διεθνείς αντιδράσεις, ειδικά σε μια περίοδο που οι διπλωματικές πρωτοβουλίες, όπως είπαμε και πιο πάνω, ήταν πολλές και σημαντικές εν ώψη της συνθήκης της Λοζάνης. Η Ιταλία ζήτησε από τον πρέσβη της να διακόψει τις επαφές με την ελληνική κυβέρνηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν την απογοήτευσή τους για την εκτέλεση των έξι, η οποία θα δυσκόλευε την συνέχιση της οικονομικής αρρωγής προς την Ελλάδα. Η Σουηδική και Βελγική κυβέρνηση εξέφρασαν τη βαθιά αγανάκτησή τους, ενώ η Βρετανία διέταξε την διακοπή των διμερών σχέσεων με παράλληλη ανάκληση του πρεσβευτή τους. Αξίζει να δούμε λιγάκι και την στάση του ίδιου του Ελευθερίου Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος κατά την διάρκεια αυτών των γεγονότων βρισκόταν εκτός Ελλάδος, όπου ήταν ορισμένος ως διαπραγματευτής της διεθνείς συνθήκες που είχαν σχέση με την τύχη βέβαια της Ελλάδος. Στις 12 Νοεμβρίου του 1922 ο Βενιζέλος στις επίμονες ερωτήσεις και πιέσεις του Βρετανού πρέσβη να μεσολαβήσει ο Βενιζέλος για την ακύρωση των εκτελέσεων, του δήλωσε ότι οι συστάσεις του Βρετανού αποτελούν παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Ελλάδος και ότι η παραδειγματική τιμωρία των κατηγορουμένων αποτελεί ρητή απέτηση της κοινή γνώμης. Το 1933 εντυχίστηκε μια μαρμάρινη πλάκα στην είσοδο του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τα ονόματα των εκτελεστέντων, ενώ στον τόπο της εκτελέσεως, όπως είπαμε, κατασκευάστηκε μια μικρή εκκλησούλα της Αναστάσεως. Τώρα, πολλά χρόνια αργότερα, το 2008, ένας εγγονός του Πέτρου Πρώτο Παπαδάκη ανέθεσε σε δικηγόρο του να προσφύγει στον Άριο Πάγο, ζητώντας την ακύρωση της απόφασης του έκτακτου στρατοδικείου. Ο δικηγόρος του, μετά από πολλές έρευνες, βρήκε καθώς ισχυρίζεται, μια πληθώρα νέων στοιχείων με τα οποία θεμελίωσε την αίτηση επανάληψης της διαδικασίας στον Άριο Πάγο. Ένα από τα σημαντικότερα αυτά στοιχεία, καθώς έλεγε, ήταν τα έγγραφα της Στρατιωτικής Ανακριτικής Επιτροπής των Επιχειρήσεων της Μικράς Ασίας, της οποίας προείδρευε τότε ο Κωνσταντίνος Μαζαράκης, και τα οποία είχε απευθύνει προς τον Νικόλαο Πλαστήρα. Το ποινικό τμήμα του Αρίου Πάγου δέχτηκε τους ισχυρισμούς του και παρέπεμψε το θέμα στην Ολομέλεια για την οριστική απόφαση. Το Δεκέμβριο του 2009, πράγματι, η Ολομέλεια του Αρίου Πάγου τάχθηκε υπέρ της επανάληψης της δίκης των έξι σε διάσκεψη και κλεισμένων των θυρών, κάνοντας δεκτή την εισήγηση του Αντισαγγελέα του Αρίου Πάγου. Τον Οκτώβριο του 2010, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε ότι έπρεπε να γίνει επανάληψη της δίκης και στη συνέχεια αθώωσε τους κατηγορουμένους λόγω παραγραφής. Νομίζω μια κατάληξη περίεργη, δεν οδηγεί σε κανένα συμπέρασμα. Ας το δούμε λιγάκι, ας μιλήσουμε τώρα για τη συνθήκη της Λοζάνης. Τόσα έχουμε ακούμε και τόσα έχουν γραφτεί.
0: Ναι.
1: Με την άδοξη αποχώρηση των ελληνικών δυνάμεων από τη Μικρά Ασία υπογράφτηκε αυτή η περίφημη συνθήκη της Λοζάνης στην ομώνυμη πόλη της Ελβετίας στις 24 Ιουλίου του 1923, όπου συμμετείχαν η Ελλάδα, η Τουρκία και οι χώρες που πολέμησαν στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και τη Μικρασιατική Εξαρτή, Αγγλία, Γαλλία, Ιταλία δηλαδή. Με τη συνθήκη αυτή η Τουρκία ανέκτησε όλη την Ανατολική Θράκη, ανέκτησε την Ήμβρο και την Τένεδο, μια λωρίδα γης κατά μήκος των συνόρων της με τη Συρία και βέβαια την περιοχή της Μύρνης και την ζώνη των στενών. Τα Δωδεκάνησα παραχωρήθηκαν στην Ιταλία. Οπότε για την πατρίδα μας δεν έμεινε τίποτα, όπως καταλαβαίνετε. Μια ξεχωριστή συμφωνία μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, με μια ξεχωριστή συμφωνία, αποφασίστηκε η υποχρεωτική ανταλλαγή πληθυσμών από τις δύο χώρες. Η ανταλλαγή των μειονοτήτων που πραγματοποιήθηκε προκάλεσε μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών. ξεριζώθηκαν από την Μικρά Ασία, από την Ανατολική Θράκη, από τον Πόντο, από την Καπαδοκία.
0: Θα μπορούσε να μην γίνει αυτό, κύριε Παπαλαζάρο?
1: Ορίστε.
0: Θα μπορούσε όμως να μην γίνει αυτό?
1: Να κλείσουμε λιγάκι, ναι, να το σχολιάσουμε.
0: Ναι.
1: Μετακινήθηκαν κάπου 1,5 εκατομμύριο Έλληνες, Οθωμανοί υπήκοοι ήταν χριστιανικού θρησκεύματος και ήρθαν προς την Ελλάδα, και από την Ελλάδα προς την Τουρκία μετακινήθηκαν 670.000 Έλληνες υπήκοοι που ήταν μουσουλμανικού θρησκεύματος. Εξαιρέθηκαν από την ανταλλαγή οι Ρωμοί κάτοικοι της νομαρχίας Κωνσταντινούπολης, 125.000 το ήταν τότε, οι κάτοικοι της Ήμβρου και της Τενέδου, κάπου 6.000 κάτοικοι ήταν τότε, ενώ στην Ελλάδα παρέμειναν 110.000 μουσουλμάνοι της Δυτικής Θράκης. Οι πρόσφυγες τώρα αυτή της μικρασιατικής καταστροφής, η συσσόρευσή τους αυτών του 1,5 εκατομμυρίου περίπου προσφύγων την επομένη της μικρασιατικής καταστροφής, δημιούργησε στην χώρα μας, δημιούργησε την άμεση ανάγκη τρόπων περίθαλψης, τρόπων στέγασης, εργασίας κλπ. Κάθε μέρα που περνούσε στους καταβλισμούς επέσυε μεγάλους κινδύνους από επιδημίες και από θανάτους, βέβαια, που συνέβαιναν καθημερινά. Η ελληνική κυβέρνηση με όλα τα προβλήματά της μοίραζε τρόφιμα, ρούχα, φάρμακα, διεξήγαγε εράνους και φρόντισε για την προσωρινή στέγαση και την ιατρική φροντίδα των προσφύγων. Στα πλαίσια αυτά δημιουργήθηκε το Ταμείο Αποκατάστασης Προσφύγων, όπως λεγόταν αρχικά, οι Επιτροπές Αποκατάστασης Προσφύγων που συστάθηκαν στη συνέχεια για να καλύψουν τα έξοδα περίθαλψης και της αποκατάστασής τους, όπως και το Ταμείο Περιθάλψης Προσφύγων, με σκοπό να διαχειρίζεται τα χρήματα που προέρχονταν από εράνους, από φόρους, από εισφορές του δημοσίου. Ταυτόχρονα, ως τα τέλη του 1922, η κυβέρνηση προέβη στην αναδιοργάνωση του Υπουργείου Περιθάλψης, το οποίο από το Δεκέμβριο του 1922 ονομάστηκε σε Υπουργείο Υγιεινής, Πρόνοιας και Αντιλήψεως. Έχουν περάσει 100 χρόνια, αγαπητοί ακροατές, από εκείνα τα δραματικά γεγονότα, και οι ξεριζωμένοι πρόσφυγες από τη Σαλισμόνη της πατρίδας, από τον Πόντο, από την Ανατολική Θράκη, από την Καπαδοκία, από την Ιωνία, από τη Μικρά Ασία, τρίτης γενιάς πλέον σήμερα, ενσωματώθηκαν δυναμικά στον εθνικό και κοινωνικό ιστό της χώρας, χωρίς πάντως να λησμονούν ούτε τις ρίζες τους, ούτε τα ιερά χώματα των πατέρων τους, ούτε τις παραδόσεις, ούτε τα πολιτιστικά στοιχεία που τους συνδέουν με τις ελισμόνητες πατρίδες. Εδώ νομίζω θα κλείσουμε αυτή την δραματική εξέλιξη των επιχειρήσεων της προς την Μικρά Ασία, της μικρασιατικής τραγωδίας, θα την έλεγα εγώ.
0: Έτσι ακριβώς, κύριε Παπαλαζάρου. Ένα κομμάτι της ιστορίας που μόνο πόνο έχει να μας να προσθέσει σε όλους εμάς.
1: Και μαθήματα πολλά.
0: Και πολλά μαθήματα, ναι. Βέβαια δεν ξέρω αν μαθαίνουμε από όλα αυτά, γιατί τα επαναλαμβάνουμε συχνά πυκνά. Και παρόλο που τα βλέπουμε όλοι, βλέπουμε τα λάθη μας, βλέπουμε το πώς μας συμπεριφέρονται οι γειτονές μας, οι σύμμαχοί μας, ας το πω έτσι, αλλά εμένουμε σε αυτά τα λάθη και τα επαναλαμβάνουμε πολλές φορές.
1: Πολύ σωστά το λέτε. Οι σύμμαχοί μας παραμένουν οι ίδιοι, δεν έχει αλλάξει τίποτα στη συμπεριφορά τους, από την σουλτανική συμπεριφορά την τότε, στην σημερινή σουλτανική συμπεριφορά των διοικούντων την γείτονα Τουρκία, και δεν παίρνουμε μαθήματα και δεν βάζουμε μυαλό, όπως λέμε, μπροστά σε αυτή στο πρόβλημα που καθημερινά το ακούμε και το διαπιστώνουμε. Και αλίμονο, εάν δεν αντιμετωπίζονται τέτοια γεγονότα και καταστάσεις ομονοημένα και δυναμικά, αλλά κυρίως με ενότητα. και με ενιαία συμπεριφορά.
0: Ναι. Κύριε Παπαλαζάρου, είπατε βρισκόμαστε στην τρίτη γενιά τώρα από εκείνους που ήρθανε. Υπάρχει αυτή η λαχτάρα της πατρίδας, έτσι, της, όχι της επιστροφής, αλλά να θυμόμαστε, να θυμούνται τις ρίζες τους. Εκείνα τα μέρη, ναι.
1: Έχεις δίκιο, το βλέπω καθημερινά. Δεν είμαι ποντιακής καταγωγής, αλλά λατρεύω τον Πόντο και λατρεύω τις παραδόσεις του. Και το διαπιστώνω καθημερινά μέσα από τους συλλόγους με τους οποίους συνεργάζομαι, σε σχολείο όπου υπηρέτησα, σε χωριά όπου πέρασα, διάφορες προσφυγικές έτσι καταβολές δεν ξεχνάνε. Δεν ξεχνάνε ούτε οι Καπαδόκες, ούτε οι Πόντιοι, ούτε οι Θρακιώτες τις ρίζες τους. Καλλιεργούν αυτές τις παραδόσεις, καλλιεργούν τα στοιχεία των αλυσμών των πατρίδων, των προγόνων τους, και αυτό τους θυμά, και αυτό είναι καλό.
0: Ναι, ναι, είναι ξεχνά. Πολύ σπουδαίο. Ναι.
1: Πρέπει να ξεχνάμε ποτέ από που προερχόμαστε και τι πέρασαν οι προγονείς μας μέσα στο πέρασμα των αιώνων.
0: Έτσι είναι, κύριε Παπαλαζάρου. Ευχαριστούμε λοιπόν για αυτές τις εκπομπές που έγιναν αιτία να κάνουμε έναν αναβαπτισμό στην ιστορία, μια που τώρα θυμόμαστε όλο αυτό το κομμάτι λόγω των 100 χρόνων από τότε, από το 1922. Βέβαια, να μην ξεχάσουμε περνώντας ο καιρός, γιατί θα μένει πάντοτε ανοιχτή αυτή η πληγή. Και αν στα σχολεία δεν γίνεται δουλειά, να το πω έτσι πολύ απλά, και δεν γνωρίζουν οι μαθητές αυτό το κομμάτι της ιστορίας, ας προσπαθήσουν οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι γονείς, άλλοι φορείς, οι σύλλογοι, ναι,
1: φορείς, ακριβώς,
0: έτσι, να τα αναβιώνουν όλα αυτά, ναι. Να μην ξεχάσουμε, να τα θυμόμαστε και να τα μαθαίνουμε, να γίνονται αιτία όλα αυτά, να τα μαθαίνουμε. Θα κλείσουμε τώρα και τη σημερινή μας εκπομπή, όμως θα περιμένουμε το επόμενο κομμάτι της ιστορίας, το οποίο θα μας βοηθήσετε να μάθουμε, κύριε Παπαλαζάρου.
1: Με τα χαράς, όποτε μπορέσω και με όποιον τρόπο μπορώ, είμαι στη διάθεση πάντοτε της Λιδίας και στη διάθεση των καλών μας ακροατών.
0: Ωραία. Αγαπητοί μας φίλοι, σας χαιρετούμε για σήμερα και περιμένουμε την επόμενη φορά να είμαστε και πάλι όλοι μαζί εδώ για να μάθουμε ιστορία. Χαίρετε.

0: Ο Άρχοντα Ρίκη.
1: Ανταλλάσσουμε απόψεις για το σήμερα.
2: Σχεδιάζουμε το δικό μας αύριο.
0: Νεανικό Άρχοντα Ρίκη. Με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

0: Όταν έπλασε ο Θεός τον άνθρωπο, δεν τον άφησε στην τύχη του. Δεν τον άφησε μόνος του να περιπλανιέται μέσα στη γη, να προσπαθεί να νικήσει την αμαρτία, το διάβολο, αλλά του έδωσε πολλούς βοηθούς να είναι δίπλα του, ούτως ώστε ο άνθρωπος να βρει τη σωτηρία του. Ένας από αυτούς τους τρόπους που βοηθάει ο Θεός τον άνθρωπο να βρει τη σωτηρία του είναι και το Ιερό Ευαγγέλιο, το οποίο το έχει αφήσει ως παρακαταθήκη σε όλους εμάς τους ανθρώπους. Το Ευαγγέλιο, το βιβλίο αυτό, το βιβλίο το οποίο όλοι εμείς οι χριστιανοί και το αγαπάμε και το θεωρούμε ιερό και το έχουμε στην Εκκλησία μας επάνω στην Αγία Τράπεζα, το βιβλίο αυτό το οποίο όλοι οι πιστοί το έχουμε και στο σπίτι μας, την Καινή Διαθήκη, αυτό είναι το βιβλίο των βιβλίων. Έτσι το ονομάζουμε, έτσι το λέμε, διότι όντως είναι το ανώτερο βιβλίο από όλα τα άλλα τα βιβλία. Και είναι το βιβλίο το οποίο ανοίγοντάς το ο πιστός ή και οποιοσδήποτε άνθρωπος θα βρει μέσα το θέλημα του Θεού. Σήμερα, αγαπητοί μου, με τα κορίτσια που είναι εδώ στο νεανικό μας αρχονταρίκι, θα μιλήσουμε για αυτό το βιβλίο και ειδικότερα για την Καινή Διαθήκη, διότι το βιβλίο της Αγίας Γραφής αποτελείται από δύο βιβλία, την Παλαιά Διαθήκη και την Καινή Διαθήκη. Σήμερα εμείς θα επικεντρωθούμε στο βιβλίο της Καινής Διαθήκης ή όπως το λέμε αλλιώς, στο Ευαγγέλιο. Τι σημαίνει όμως Ευαγγέλιο, τι σημαίνει Καινή Διαθήκη, τι είναι αυτό το βιβλίο? Θα τα πούμε όλα αυτά με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού στη σημερινή μας εκπομπή. Να καλωσορίσω καταρχάς τα κορίτσια τα οποία είναι σήμερα εδώ στην εκπομπή μας και να σας τα παρουσιάσω. Έχουμε κοντά μας την Στυλιανή.
1: Ευλογείτε Πάτερ.
0: Ο Κύριος, την Χριστίνα.
2: Την ευχή σας Πάτερ.
0: Την ευχή του Κυρίου, την Κατερίνα.
3: Χαίρετε Πάτερ.
0: Χαίρετε και την Χαριτίνη.
4: Την ευχή σας.
0: Την ευχή του Κυρίου. Καλώς ήρθατε κορίτσια.

0: Κορίτσια, σας καλωσορίζουμε στο νεανικό μας αρχονταρίκι, όπως και όλους τους αγαπητούς τηλεθεατές. Και όπως είπαμε, θα μιλήσουμε σήμερα για το βιβλίο των βιβλίων, για την Καινή Διαθήκη, για το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Όταν εσείς ακούτε Ευαγγέλιο, πού πάει το μυαλό σας, τι είναι αυτό το βιβλίο?
1: Το Ευαγγέλιο, όπως το έχω τουλάχιστον εγώ στο μυαλό μου, είναι η ζωή ουσιαστικά και η διδασκαλία του Χριστού. Δηλαδή εκεί θα συναντήσουμε την πορεία του Χριστού πάνω στη γη, ειδικά τις μέρες της διδασκαλίας του, δηλαδή από τα 30 με 33 του χρόνια μέχρι να φτάσει στη Σταύρωση και στο θάνατό του, αλλά και στην Ανάστασή του που γιορτάζουμε και είναι η μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης. Βλέπουμε τα θαύματα, τις παραβολές που μας διδάσκουν.
0: Είπες από 30 χρονών και μετά.
1: Ακριβώς.
0: Πιο πριν μας λέει κάτι το Ευαγγέλιο για τον Χριστό μας.
1: Γνωρίζουμε τη γέννηση. Ωραία. Του Χριστού. Και μετέπειτα γνωρίζουμε κάποια λίγα πράγματα, δηλαδή όπως ξέρουμε ότι ο Χριστός όταν ήταν 12 ετών είχε πάει να διδάξει τον νεό του Σολομώντος και τον έψαχνε η Παναγία για 3 μέρες και είχε ανησυχήσει πάρα πολύ μέχρι που το βρήκε και από την αγωνία της μητέρας του είπε «Πού ήσουν παιδί μου», ανησύχησα και του είπε ο Χριστός, το απάντησε «Γιατί ανησυχείς μητέρα, εγώ ήρθα να υλοποιήσω το έργο μου».
0: Ωραία. Αυτά όλα έγιναν όταν ήταν ο Χριστός μας 12 ετών.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Ωραία. Και μετά από εκεί και πέρα αναφέρεται μέσα η βάπτιση του Χριστού μας όταν πια έγινε 30 ετών και βγήκε να διδάξει.
1: Ακριβώς, ναι. Το πρώτο πράγμα που συναντάμε είναι στα Ευαγγέλια είναι η ζωή του προδρόμου. Δηλαδή το πώς, το τι έτρωγε, την ασκητική ζωή του προδρόμου και το πώς προετοίμαζε τον κόσμο με τη βάπτιση του νερού βέβαια από τον Ιορδάνη ποταμό για να υποδεχτεί την ώρα που θα έρθει ο Χριστός και θα φέρει το Άγιο Πνεύμα ώστε να μπορεί ο κόσμος να βαφτίζεται με το Άγιο Πνεύμα πλέον. Και έτσι σιγά σιγά φτάνουμε στο σημείο που βαφτίζεται ο Χριστός πλέον από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο με μεγάλη ταπείνωση του Ιωάννη του Προδρόμου για να μας δώσει το παράδειγμα να κάνουμε και εμείς το ίδιο με αυτό που έκανε και εκείνος.
0: Πολύ ωραία, Χαριτίνη. Συνεπώς, μέσα στο Ευαγγέλιο βρίσκουμε τη ζωή του Χριστού. Βέβαια, όχι ολόκληρη τη ζωή, αλλά τα σημεία αυτά τα οποία χρειάζονται εμάς τους ανθρώπους να τα γνωρίζουμε για τη σωτηρία μας. Έτσι, ας πούμε, όπως είπαμε πριν, από 12 ετών μέχρι 30 ετών, δεν αναφέρει κάτι το Ευαγγέλιο, τι έκανε ο Χριστός μας. Και προφανώς δεν αναφέρει γιατί δεν είναι κάτι το οποίο μας χρειάζεται εμάς για τη σωτηρία μας. Από εκεί και πέρα τι άλλο περιλαμβάνει το Ευαγγέλιο, Κατερίνα?
2: Μπορούμε να δούμε και να μάθουμε τη διδασκαλία του. Ουσιαστικά όλα αυτά που κήρυξε, όλα αυτά που δίδαξε, τις παραβολές και όλα αυτά που άφησε στους ανθρώπους σαν κανόνες για τη ζωή τους.
0: Ωραία. Είναι μια περίφημη ομιλία. Θυμάστε πώς λέγεται μια ομιλία?
2: Η επί του όρους ομιλία.
0: Πολύ ωραία.
2: Ναι. Ακόμα μπορούμε να δούμε και μέσα από τις πράξεις των Αποστόλων όλα αυτά που ζήσανε και οι ίδιοι μαζί με τον Ιησού και να μάθουμε από αυτά πράγματα πρακτικά για τη ζωή μας που είναι διαχρονικά.
0: Πολύ ωραία. Το Ευαγγέλιο, το βιβλίο της Καινής Διαθήκης για το οποίο μιλάμε σήμερα, χωρίζεται σε κάποια άλλα βιβλία. Δεν ξέρω αν ξέρετε εσείς σε πόσα είναι αυτά τα βιβλία και τι περιεχόμενο έχουν. Γνωρίζεις, Χριστίνα, εσύ?
1: Πάτερ, νομίζω πως είναι 27 τα βιβλία.
0: 27, πολύ ωραία.
1: Στην αρχή έχουμε τα 4 Ευαγγέλια που όπως ανέφεραν και τα κορίτσια περιλαμβάνουν όλη τη ζωή και την διδασκαλία του Χριστού όσο ήταν στη γη. Μετά έχουμε τις πράξεις των Αποστόλων όπου εκεί βλέπουμε την πορεία, το πώς ιδρύθηκε δηλαδή η Εκκλησία, πώς συνέχισαν οι Απόστολοι μετά την Ανάσταση και την Ανάληψη του Κυρίου. Έπειτα έχουμε και κάποιες επιστολές. Έχουμε 14 επιστολές του Αποστόλου Παύλου, τις οποίες απίφθινε σε διάφορες εκκλησίες που είχε ιδρύσει και σε κάποια πρόσωπα.
0: Και σε πρόσωπα, ναι.
1: Ναι.
0: Θυμάσαι κάποια ονόματα επιστολών?
1: Ή από εκκλησίες.
0: Ναι, από εκκλησίες.
1: Έχουμε την προς Ρωμαίους, προς Φιλιππισίους, προς Εβραίους.
0: Και προς πρόσωπα κάποια έτσι ενδεικτικά.
1: Προς Τίτον, νομίζω.
0: Πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Προς Τιμόθεο.
1: Προς Τιμόθεο, ναι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και έπειτα από τις επιστολές αυτές, τις 14 του Αποστόλου Παύλου.
1: Ναι. Υπάρχουν και οι καθολικές επιστολές, νομίζω είναι 7.
0: 7. Γιατί λέγονται καθολικές επιστολές?
1: Σε αυτή την περίπτωση λέγονται καθολικές γιατί απευθύνονται προς όλη την Εκκλησία, όχι σε συγκεκριμένες δηλαδή ή σε πρόσωπα.
0: Ωραία, ναι, αυτό να το διευκρινίσουμε, ναι. Γιατί μπορεί κάποιος να ακούσει καθολική επιστολή και να νομίζει ότι απευθύνεται προς τους καθολικούς,
1: ναι.
0: Σαν δόγμα, αλλά όμως είναι για την Καθολική Εκκλησία, για ολόκληρη την Εκκλησία δηλαδή. Ναι. Πού όλο το συναντάμε, αυτή τη λέξη Καθολική Εκκλησία, πού τη συναντάμε, στην Ορθοδοξία μας βέβαια, θυμάστε?
3: Το συναντάμε στο πιστεύω,
0: ναι.
3: Που λέμε εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία.
0: Πολύ ωραία, ναι. Εμείς οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί πιστεύουμε σε μία Αγία Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Καθολική με την έννοια ότι είναι για όλους τους ανθρώπους, για όλο τον κόσμο. Έτσι, κορίτσια. Ωραία, και ποιο άλλο βιβλίο μας έμεινε,
3: ναι,
0: Χριστίνα?
3: Μας έμεινε το βιβλίο της Αποκάλυψης.
0: Της Αποκάλυψης.
3: Το προφητικό αυτό βιβλίο του Ιωάννου, του Λόγου.
0: Ωραία. Τι περιλαμβάνει το βιβλίο αυτό?
3: Το βιβλίο αυτό περιλαμβάνει προφητείες για το μέλλον μέχρι και τη συντέλεια του κόσμου.
0: Πολύ ωραία. Τα οποία ο Θεός τα αποκάλυψε στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο, εκεί στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως, και ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος τα αποτύπωσε και εμείς τα γνωρίζουμε, τα μαθαίνουμε, αλλά όμως οι προφητείες έχουν ένα χαρακτηριστικό ότι δεν μπορούμε να τις ερμηνεύσουμε αν δεν γίνουν πρώτα. Πρέπει πρώτα να πραγματοποιηθεί μια προφητεία και μετά να πούμε ναι, αυτή είναι η προφητεία, είναι αυτό που έγραψε ο Άγιος Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Γι' αυτό και το βιβλίο αυτό, το προφητικό της Αποκαλύψεως, είναι λίγο δύσκολο να το διαβάσει ο άνθρωπος, γιατί πολλά θα διαβάσει, αλλά λίγα θα καταλάβει, και θα καταλάβει μάλλον όσα έχουν μόνο πραγματοποιηθεί, όχι αυτά τα οποία έρχονται στο μέλλον να γίνουν. Ωραία, αυτά λοιπόν είναι τα βιβλία της Καινής Διαθήκης. Πείτε μου εσείς, έχετε στο σπίτι σας την Καινή Διαθήκη?
2: Ναι,
0: την έχετε, ναι. Κατερίνα,
2: ναι.
0: Την έχεις,
2: ναι, ναι.
0: Τη διαβάζεις?
2: Ναι, όσο περισσότερο μπορώ.
0: Ωραία, ωραία. Για ποιο λόγο ο κάθε πιστός πρέπει να την έχει στο σπίτι του την Καινή Διαθήκη? Τι ωφέλεια υπάρχει, για ποιο λόγο μας την έδωσε ο Θεός, για ποιο λόγο υπάρχει το βιβλίο αυτό, μπορείτε να μου πείτε?
1: Εγώ έτσι όπως το σκέφτομαι, δηλαδή είναι σαν οδηγίες χρήσης για τη ζωή μας. Δηλαδή όταν έχουμε, είναι ο τρόπος με τον οποίο πρέπει να ζούμε τη ζωή μας, με βάση τους κανόνες και τους νόμους που θέσπισε και ανανέωσε ο Θεός μέσα από την Καινή Διαθήκη, μέσα από τους λόγους του, μέσα από τη ζωή του, μέσα από τις παραβολές του, μέσα από τον τρόπο με τον οποίο έζησε στην γη αυτά τα λίγα χρόνια, και είναι το παράδειγμά μας. Οπότε πρέπει να ξέρουμε αυτό το παράδειγμα, να το γνωρίζουμε καλά, να μάθουμε ποιος ήταν ο Χριστός, για να γίνουμε κι εμείς σαν εκείνον.
0: Ωραία. Είπε πριν η Κατερίνα ότι στο Ευαγγέλιο βρίσκουμε το νόμο του Θεού, το τι θέλει ο Θεός από εμάς, μέσω της διδασκαλίας που έκανε ο Χριστός. Εμείς οι άνθρωποι δεν το ξέρουμε το νόμο του Θεού? Άφησε άλλη φορά ο Θεός το νόμο του εδώ στη γη?
3: Υπήρχε Πάτερ νόμος και στην Παλαιά Διαθήκη πριν έρθει ο Χριστός.
0: Ωραία.
3: Υπήρχαν οι εντολές του Θεού. Όμως ο Χριστός ήρθε, όπως είπε και η Χαρτίνη, για να τις ανανεώσει, να πληρώσει τον νόμο, να το συμπληρώσει.
0: Πολύ ωραία.
3: Και έτσι ουσιαστικά μέσα από την Καινή Διαθήκη πραγματικά μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό μας μέσα από τη δράση και τον λόγο του Χριστού.
0: Ωραία. Πότε έδωσε ο Θεός τον νόμο στην Παλαιά Διαθήκη?
3: Στον Μωυσή, όταν του έδωσε τις 10 εντολές.
0: Τις 10 εντολές. Ναι. Ωραία. Και στη συνέχεια, εκτός από τις 10 εντολές, έδωσε και άλλες διατάξεις, που αυτές τις 10 εντολές, ας πούμε, τις ερμηνεύει ο Θεός, πώς οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους να πορεύονται, ούτως ώστε να τηρούν αυτό που θέλει ο Θεός. Αλλά όταν ήρθε ο Χριστός μας, όπως πολύ σωστά είπες, Χριστίνα, αυτόν τον νόμο δεν τον κατήργησε, αλλά τον συμπλήρωσε. Και εμείς οι χριστιανοί, εμείς που πιστεύουμε στον Χριστό, φύγαμε πια από το γράμμα του νόμου και πήγαμε στην εποχή της χάριτος. Ο Χριστός μας, ποιο είναι αυτό το οποίο διακηρύττει κυρίως μέσα από τον νόμο του, μέσα από την Καινή Διαθήκη? Τι είναι αυτό το οποίο συνιστά σε εμάς τους ανθρώπους να έχουμε πάνω απ' όλα?
3: Την αγάπη.
0: Την αγάπη. Ωραία. Αγάπη προς ποιον?
3: Αγάπη πρώτα προς τον Θεό. Ωραία. Μας λέει εξ όλης της ψυχής σου, εξ όλης διανοίας σου, και στον συνάνθρωπο.
0: Πολύ ωραία. Και όπως λέει, πάνω σε αυτές τις δύο εντολές κρέμονται όλος ο νόμος και οι προφήτες. Τα πάντα εκεί κρέμονται. Πάνω στις δύο εντολές αυτές. Δηλαδή, ο Θεός ουσιαστικά θέλει από εμάς τους ανθρώπους να έχουμε αγάπη. Να δείχνουμε αγάπη προς τον Θεό και αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Ωραία, να δούμε λίγο πάλι την Καινή Διαθήκη. Είπαμε ότι εκεί μέσα υπάρχει ο νόμος του Θεού, υπάρχουν οι εντολές, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε τι θέλει ο Θεός από εμάς τους ανθρώπους. Η Εκκλησία, παίρνοντας αυτό το βιβλίο, πάνω σε αυτό το βιβλίο στηρίχθηκε βέβαια και διαμόρφωσε και το τυπικό των διαφόρων μυστηρίων που έχουμε στην Εκκλησία μας, των διαφόρων ακολουθιών, αυτά τα οποία όταν πάμε στον Ιερό Ναό θα παρακολουθήσουμε. Πείτε μου εσείς πώς αυτό το οποίο σας λέω τώρα, πώς το καταλαβαίνετε, πώς δηλαδή η Εκκλησία μας στηρίχθηκε πάνω στην Καινή Διαθήκη και διαμόρφωσε όλο αυτό το τυπικό τελέσεως των μυστηρίων και των ακολουθιών.
4: Ο Χριστός εδραίωσε τα μυστήρια, δηλαδή τη βάπτιση ή το γάμο, όπως έγινε στο γάμο της Κανά, το χρίσμα,
0: την εξομολόγηση. Ας πούμε λες τη βάπτιση, τι είπε ο Χριστός για τη βάπτιση?
4: Είπε «Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη, βαπτίζοντας αυτούς».
0: Ωραία, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Πολύ σωστά, έτσι με τον τρόπο αυτόν δίδαξε στους μαθητές ότι πρέπει να βαπτίζονται όποιοι θέλουν να πιστεύσουν στον Χριστό. Έτσι, θεμελίωσε τη βάπτιση. Το χρίσμα πότε θεμελιώθηκε, ξέρετε?
2: Την Πεντηκοστή.
0: Την Πεντηκοστή, ωραία, που εκεί τι έγινε στην Πεντηκοστή?
2: Ουσιαστικά το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στους Αποστόλους.
0: Ωραία.
2: Ακόμα και το Ευχέλαιο μπορούμε να δούμε, ναι, στην επιστολή του Αποστόλου Ιακώβου.
0: Ωραία.
2: Και το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, το οποίο θεμελίωσε ο Χριστός με το μυστικό δείπνο. Αυτό κάνουμε όταν γίνεται η Θεία Λειτουργία. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι και το Ευαγγέλιο βρίσκεται πάντα στην Αγία Τράπεζα, γιατί, ναι, ουσιαστικά συμβολίζει τον Χριστό.
0: Πολύ σημαντικό αυτό που λες, το Ιερό Ευαγγέλιο είναι πάνω στην Αγία Τράπεζα. Ναι. Με το Ιερό Ευαγγέλιο ξεκινούν και όλες οι ακολουθίες. Όταν ο ιερέας ξεκινάει ένα μυστήριο, θα εκφωνήσει «Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Και όταν εκφωνεί αυτό, παίρνει το Ευαγγέλιο και σταυροειδώς κάνει το σχήμα του Σταυρού επάνω στην Αγία Τράπεζα και έτσι ξεκινάει το οποιοδήποτε μυστήριο. Το Ευαγγέλιο, αυτό το βιβλίο που έχει ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα, μήπως ξέρετε, είναι ολόκληρη Καινή Διαθήκη?
3: Δεν είναι ολόκληρη, αλλά περιλαμβάνει τις περικοπές αυτές που χρειάζονται για τις Θείες Λειτουργίες. Δηλαδή είναι τα κομμάτια που ακούμε στην Εκκλησία.
0: Ωραία. Και είναι μόνο από τα τέσσερα Ευαγγέλια. Είπαμε ότι έχει 27 βιβλία η Καινή Διαθήκη. Τα τέσσερα πρώτα είναι τα Ευαγγέλια. Θυμάστε τους Ευαγγελιστές.
3: Είναι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος, Μάρκος, Λουκάς και Ιωάννης.
0: Πολύ ωραία. Αυτοί λοιπόν οι τέσσερις Ευαγγελιστές έγραψαν τα πρώτα, τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα οποία αυτά είναι και μέσα στο βιβλίο του Ευαγγελίου που έχει ο ιερέας πάνω στην Αγία Τράπεζα. Στη Θεία Λειτουργία και στα άλλα μυστήρια διαβάζεται δηλαδή περικοπή μόνο από τα Ευαγγέλια, από τα τέσσερα αυτά Ευαγγέλια, από τους Αποστόλους, από τον Απόστολο Παύλο και τους άλλους τους Αποστόλους που έγραψαν τις καθολικές επιστολές, διαβάζονται περικοπές?
1: Διαβάζονται Πάτρε. Ναι. Δηλαδή πριν ακριβώς διαβαστεί το Ευαγγέλιο στην Εκκλησία, ωραία, διαβάζεται ο Απόστολος. Διαβάζεται δηλαδή ένα κομμάτι επιστολής για να προετοιμάσει το έδαφος να δεχτούμε το Ευαγγέλιο της ημέρας και της Κυριακής.
0: Πολύ ωραία. Συνεπώς στην Εκκλησία μας αναγεννώσκεται και περικοπή από το Ιερό Ευαγγέλιο, από τα Ευαγγέλια τα τέσσερα, αλλά και από τους Αποστόλους, από τις επιστολές των Αποστόλων. Και έτσι βλέπουμε ότι η Εκκλησία μας έχει σε πολύ υψηλή θέση το βιβλίο αυτό της Καινής Διαθήκης, αφού σε κάθε ακολουθία, σε κάθε μυστήριο κυρίως, αλλά και σε κάποιες ακολουθίες, υπάρχει περικοπή που αναγεννώσκεται την ώρα του μυστηρίου ή της ακολουθίας.
2: Και είναι πολύ σημαντικό το Ευαγγέλιο στην κάθε Θεία Λειτουργία, γιατί βλέπουμε και τις Κυριακές πως το Ευαγγέλιο ουσιαστικά η Κυριακή παίρνει το όνομα του κάθε Ευαγγελίου, όπως βλέπουμε την Κυριακή του Ασώτου.
0: Πολύ σωστά.
2: Και ουσιαστικά γιορτάζει όλη τη μέρα αυτό το γεγονός.
0: Από μια μικρή περικοπή που θα διαβαστεί,
2: ακριβώς,
0: παίρνει το όνομα της ολόκληρη Κυριακή.
2: Ναι.
0: Πολύ σωστή αυτή η παρατήρησή σου, Κατερίνα. Έτσι είναι, και εκεί δείχνει και η Εκκλησία μας σε πόσο υψηλή θέση έχει το Ιερό Ευαγγέλιο, την Καινή Διαθήκη, το Λόγο του Θεού. Εμείς όμως οι χριστιανοί το ακούμε το Ευαγγέλιο όταν πάμε εκκλησία. Έχουμε τη δυνατότητα να το διαβάσουμε και στο σπίτι μας?
3: βέβαια, Πάτερ, και δεν πρέπει να μένουμε μόνο σε αυτό που ακούμε στη Θεία Λειτουργία. Πρέπει και εμείς να μελετάμε το Ευαγγέλιο, να το έχουμε στο σπίτι. Κανονικά πρέπει να διαβάζουμε και κάθε μέρα, αφού είναι ο λόγος του Θεού και μέσα από αυτόν θα γνωρίσουμε το Θεό, θα γνωρίσουμε τις εντολές του και θα προσπαθήσουμε να τις εφαρμόσουμε όσο γίνεται. Και επίσης είναι πολύ σημαντικό το ότι μέσα από την Καινή Διαθήκη ο άνθρωπος μπορεί να παρηγορηθεί, να πάρει ελπίδα, γιατί όλα τα μηνύματα που βρίσκονται στο Ευαγγέλιο και στα υπόλοιπα βιβλία είναι πάρα πολύ ελπιδοφόρα και έτσι φέρνουν μια γαλήνη στον άνθρωπο.
0: Διαβάζουν σήμερα οι άνθρωποι το Ευαγγέλιο στο σπίτι τους? Καταρχάς το έχουνε? Ξέρετε εσείς από φίλες σας, αν τις ρωτήσετε, έχουν την Καινή Διαθήκη στο σπίτι τους?
1: Όλοι έχουνε μία. Όλοι εγώ έτσι νομίζω, έχω την αντίληψη. Πάνω στο ράφι, κάπου εκεί, σκονισμένο καμιά φορά.
0: Μάλιστα. Ενώ πού πρέπει, πού πρέπει να την έχουμε την Καινή Διαθήκη?
1: Στο ράφι ξεσκόνιστη.
0: Μήπως θα την έχουμε πιο κοντά μας?
1: Βέβαια, πιο κοντά μας, στην καρδιά μας. Πρώτα απ' όλα. Αλλά ναι, πρέπει να την έχουμε κοντά μας. Όντως το κομωδίνο βοηθάει, γιατί κυρίως ο άνθρωπος διαβάζει ίσως πριν πάει για ύπνο, έτσι να κάνει την... να κλείσει την ημέρα του όμορφα, έτσι με ένα μήνυμα Χριστού. Οπότε, αν την έχεις στο κομωδίνο σου, είναι πιο εύκολο. Πέρας, διαβάζεις και ένα κομμάτι. Και αν δεν κάνω λάθος, είχα διαβάσει ότι και ένα κομμάτι, μια πρόταση λέει να διαβάζεις Καινή Διαθήκη κάθε μέρα, λέει, ότι θα σου λυθούν τα προβλήματα. Ότι τόσο αρκεί για να προοδεύσεις τη ζωή σου. Οπότε, είναι σημαντικό να την έχουμε κοντά μας.
0: Αυτό που λες ότι είναι ότι σου λύνονται τα προβλήματα, όντως έχεις δίκιο. Με την έννοια, έχει διπλή έννοια αυτό που λες. Η πρώτη έννοια είναι ότι μαθαίνει ο άνθρωπος, μαθαίνει τον νόμο του Θεού, μαθαίνει τις εντολές του Θεού και αν τις κάνει πράξη στη ζωή του, τότε κάνει το σωστό, δεν πρόκειται να χάσει ποτέ, ίσα ίσα κερδισμένος θα είναι. Και τη σωτηρία του θα βρει, αλλά και εδώ στη γη αυτήν θα περάσει όμορφα όπως θέλει ο καλός Θεός. Και το δεύτερο είναι ότι όποιος διαβάζει την Καινή Διαθήκη, φεύγει μακριά του το κακό, ο διάβολος, το οτιδήποτε θέλει να του κάνει κακό. Βλέπουν ο διάβολος ότι διαβάζει ο άνθρωπος την Καινή Διαθήκη, φεύγει. Είναι αλεξιτήριο. Δηλαδή διώχνει μακριά οποιοδήποτε κακό πνεύμα. Αυτό είναι πολύ σωστό που είπες, Χαριτίνη.
2: Το αμελούμε όμως πολύ συχνά.
0: Το αμελούμε.
2: Κάποιες φορές το μυαλό μας είναι σαν να δυστυχώς σαν κάτι που θα μας πάρει πολύ χρόνο. Ενώ στην πραγματικότητα και μόλις το διαβάζουμε καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι αυτό και δεν είναι μια αγκαρία, αλλά είναι κάτι που θρέφει την καρδιά μας και κοσμίζει ουσιαστικά το νου μας έτσι. Αλλά δυστυχώς το αμελούμε.
0: Μήπως, Κατερίνα, αυτό που είπε πριν λίγο η Χαριτίνη, ότι πρέπει να είναι Καινή Διαθήκη στο κομωδίνο μας.
2: Ναι.
0: Μήπως τώρα έχουμε το κινητό στο κομωδίνο μας?
2: Ναι, ναι.
0: Και πριν κοιμηθούμε.
1: Κατεβάζουμε την Καινή Διαθήκη. Όχι.
0: Μακάρι να κατεβάσουμε την Καινή Διαθήκη και να την διαβάσουμε. Αλλά μήπως αντί να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη, ασχολούμαστε με το κινητό και έτσι μας παίρνει ύπνος. Ενώ αυτό που είπες πριν λίγο, ότι είναι πάρα πολύ όμορφο να κλείσουμε τη μέρα μας διαβάζοντας μια περικοπή από το Ευαγγέλιο. Εκεί τι έχετε να πείτε εσείς στις φίλες σας, τα νέα παιδιά, που τώρα όλα τα παιδιά είναι με το κινητό?
3: Συμβαίνει αυτό, Πάτερ, και τώρα σκεφτόμουν αυτό που έλεγε η Κατερίνα, ότι πολλές φορές το βλέπουμε σαν ένα κόπο. Ειδικά τώρα, αν είναι ένας νέος άνθρωπος που είναι μαθητής, φοιτητής και όλη τη μέρα έχει να διαβάσει, το να πιάσει μετά και ένα άλλο βιβλίο θα του φανεί μεγάλη κούραση. Ενώ στην πραγματικότητα, ειδικά με την Καινή Διαθήκη, ξεκουράζεσαι αντί να κουράζεσαι.
0: Οπότε. Έτσι είναι, Χριστίνα, αλλά δεν το έχουν βάλει αυτή την καλή συνήθεια οι άνθρωποι στη ζωή τους, για να δουν ότι πραγματικά ξεκουράζει αυτό και όχι κουράζει. Μπορεί αν διαβάσει κάποιος ένα άλλο βιβλίο να κουραστεί, αλλά η Καινή Διαθήκη ποτέ δεν κουράζει, ίσα ίσα. Γαλινεύει τον άνθρωπο, ειρηνεύει ο άνθρωπος και αυτό το οποίο ουσιαστικά χαίρεται είναι ότι γνωρίζει το Θεό και είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε το Θεό μας. Τι θέλει ο Θεός μας? Δεν είναι ο Θεός ένας μπαμπούλας, ένας ο οποίος είναι πάνω από το κεφάλι μας και μας παρακολουθεί συνέχεια και αισθανόμαστε εμείς ότι είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε ούτε ελευθερία κινήσεων, ούτε μπορούμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε. Ίσα ίσα βλέπουμε ότι ο Θεός είναι πατέρας μέσα από την Καινή Διαθήκη, ο οποίος φροντίζει για όλες τις ανάγκες μας και μας βοηθάει. Εδώ όμως, αγαπητά μου παιδιά, να σταματήσουμε, γιατί πέρασε ο τηλεοπτικός χρόνος. Το θέμα της Καινής Διαθήκης είναι πολύ όμορφο θέμα και μακάρι ίσως σε μια άλλη εκπομπή να συνεχίσουμε το θέμα μας αυτό. Εγώ να σας ευχαριστήσω που ήσασταν σήμερα εδώ στην παρέα μας. Μιλήσαμε για αυτό το βιβλίο των βιβλίων. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ήξεραν την αξία του, να την καταλάβαιναν και να το είχαν στο σπίτι τους και να το διάβαζαν καθημερινά, έστω και λίγο. Έλεγε ο μακαριστός ο γέροντας ο Θεόφιλος, ένα λεπτό αν αφήναμε για να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη, θα διαβάζαμε 8 στίχους. 8 στίχοι είναι κάτι πολύ πολύ υψηλό, κάτι το οποίο μας δίνει δύναμη. Έστω και ένα λεπτό, αν δεν μπορούμε να διαβάσουμε πιο πολύ. Δηλαδή, ας αφιερώνουμε καθημερινά έστω και λίγο χρόνο για να διαβάσουμε την Καινή Διαθήκη και τότε σίγουρα θα αισθανόμαστε και πιο δυνατοί και πολύ πιο κοντά στο Θεό. Να ευχαριστήσω και όλους εσάς, τους αγαπητούς τηλεθεατές, που παραμείνατε στους δέκτες σας, που ήσασταν στη μεγάλη μας παρέα, και να ευχηθώ μέχρι την επόμενη φορά που θα είμαστε και πάλι μαζί, ο Θεός να σας έχει όλους καλά. Χαίρετε.

0: Ήταν το νεανικό αρχονταρίκι.
1: Σε αυτό κουβεντιάζουμε τα όνειρα και τις ανησυχίες μας, γιατί αναζητούμε απαντήσεις και ορθές και ευλογημένες.
0: Νεανικό αρχονταρίκι με τον καθηγούμενο της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παλμού Ολύμπου, πατέρα Νικάνορα.

σταυρό σου, για άλλους μορία, σκάνδαλο, για άλλους παθή, τρομάρα, κεραυνός, ξολοθρευτής, φωτιά και καταδίκη. Όμως, για μας τους καλεσμένους της χαράς στο πανηγύρι, στις Ανάστασης το φως, για μας τους λυτρωμένους Μάγιο Λύτρο, τα κρυβό μαργαριτάρι του ουρανού. Τους ξαγορασμένους για λευτεριά και δεμική κληρονομιά, για μας καύχημα, δόξα, θαύμα και χαρά, ο σταυρός σου. Ο σταυρός σου, δύναμη Θεού, σοφία, λάβαρο του αγώνα μας, σκάλα για τα ουράνια και σεμνή για όλους μας πρώτη περηφάνια. Καρδιάς μου θείο, της ψυχής μου την ψυχή παίρνω και τη δίνω στο σταυρό σου.

Κυριακή μετά την ύψωση. Ως τη στέλη ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Η διαλεκτική του σταυρού θησαυρισμένη στη σύντομη φράση. Η θεμελιακή αρχή που ενεργοποιεί και καταξιώνει την πορεία μας προς το Θεό, δοσμένη με σαφήνεια και με καθαρότητα. Η ραστόνη της ευημερίας που κυριαρχεί σήμερα έχει αλλοιώσει και τις έννοιες και την πραγματικότητα. Έτσι παγιώθηκε μέσα μας η πλάνη πως Ανάσταση και ζωή είναι η ευμάρεια, η άνετη διαβίωση, η συμπόρευση με τον πλούτο και με την κατανάλωση. Και πως ο Σταυρός, δηλαδή η εμπειρία της Οδύνης, ταυτίζεται απόλυτα και αποκλειστικά με τη δοκιμασία της αρρώστιας ή της ανέχειας ή της αποτυχίας στο άθλημα της κοινωνικής προβολής. Ο Ευαγγελικός Λόγος προσπερνάει την κρούστα της επιπόλαιας και συμβατικής θεωρίας μας και μας αποκαλύπτει την καθολική διάσταση και την αληθινή ποιότητα του Σταυρού. Του Σταυρού του Κυρίου και του Σταυρού του δικού μας. Τη σταυροφορία του Γολγοθά που πότισε με το πορφυρό αίμα τη γη μας και με τη λυτρωτική χάρη το ανθρώπινο γένος μας. Και τη σταυροφορία της δικής μας που είναι η μόνη ανταπόκριση γνήσιας αγάπης και λατρείας στο θεανθρώπινο πρόσωπο του Κυρίου μας.

Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Λόγος που δεν ερμηνεύεται με τις συμβατικές ψυχολογικές αναλύσεις. Αίτημα που δεν εντάσσεται στα ιστορικά ή στα παιδαγωγικά σχήματα. Η απάρνηση, έτσι όπως την προβάλλει και όπως τη ζητάει ο θεάνθρωπος, δεν είναι μια συνηθισμένη κίνηση υπέρβασης του ανθρώπινου εγωισμού μας και μια προσπέλαση αγαπητική στο άλλο πρόσωπο. Δεν είναι αυτό που στην καθιερωμένη ανθρώπινη διάλεκτο χαρακτηρίζουμε σαν θυσία των προσωπικών μας επιθυμιών για να πραγματοποιηθεί η συνάντηση και η συνεννόηση με το σύντροφο ή το φίλο. Η απάρνηση για την οποία μας μιλάει με τόση σαφήνεια αλλά και με τόση θεϊκή προστακτικότητα ο Κύριος είναι μια καθολική αλλαγή, ένας πνευματικός μεταβολισμός, ένα πέρασμα από το σταυρό και τον ενταφιασμό που ανοίγει την προοπτική και τη δυνατότητα στην Ανάσταση. Ο Απόστολος Παύλος που αφομοιώνει τον θεϊκό λόγο και τον ερμηνεύει μας δίνει το φάσμα των στοχασμών του και τη δυναμική προσωπική εμπειρία του. Ο σταθερός του κάλαμος χαράσει τούτη τη γραμμή στους Κορινθίους. Χριστός απέθανε υπέρ των αμαρτιών ημών. Ο Χριστός πέθανε για τις δικές μας αμαρτίες. Δεν πρόσφερε μια θυσία μικρής κλίμακας ή στιγμιαίας οδύνης. Έφτασε στο έσχατο όριο, παραδόθηκε στο σταυρό, πρόφερε με σβησμένη φωνή το τετέλεστε. Αποτέθηκε στο μνημείο. Και το άμεσο βίωμα της λυτρωτικής ποιότητας του σταυρικού πάθους, που το γεύτηκε έντονα ο Απόστολος Παύλος, το μορφοποιεί σε μήνυμα και το στέλνει στους αδελφούς του τους Ρωμαίους. «Όσοι βαπτίστημεν εις Χριστόν Ιησούν, εις τον θάνατον αυτού εβαπτίστημεν. Όσοι βαπτιστήκαμε στο όνομα του Χριστού, βαπτιστήκαμε στον θάνατό του. Γίναμε ένα μαζί του, καθώς εκείνος κατέβαινε στον τάφο και περάσαμε μαζί του στη νέα ζωή, που ανάβλησε από το ζωοπάραχο μνημείο του. Συνετάφημεν ούν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον, ή να ως περιγέρθη Χριστός εκ νεκρών δια της δόξης του Πατρός, ούτω και εμείς εν κενότητη της ζωής περιπατήσομεν». Η ανθρώπινη φύση μας που μολύνθηκε με την παρακοή και με την αμαρτία, η υπόστασή μας που γνώρισε την περιπέτεια της φθοράς, θανατώθηκε. Και αναστήθηκε ο νέος άνθρωπος, ο ικανός να βηματίσει στη λεωφόρο του αγιασμού και στη χλωερή χώρα του παραδείσου. Το βάπτισμά μας δεν είναι μια περιθωριακή πράξη αγιασμού, μια χαρισματική τελετή που μεταφέρει δύναμη στην κουρασμένη μας προσωπικότητα. Είναι ένα γεγονός θεμελιακό, μια γεύση του θανάτου, ένας ενταφιασμός του φθαρμένου δερμάτινου χιτώνα μας. Και η ανάδυσή μας από την Ιερή Κολυμβήθρα είναι η ανάληψη του νέου ανθρώπινου φυράματος που είναι η γνήσια εικόνα του Θεού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, αναλύοντας αυτή την αποστολική εμπειρία, γράφει: «Συνθάπτεται γάρ ο παλαιός άνθρωπος τη αμαρτία και ανίσταται ο νέος, ο ανακαινούμενος, κατ' εικόνα του κτίσαντος. Αποδιόμεθα και ενδιόμεθα. Αποδιόμεθα μεν το παλαιόν ημάτιον, το υπό του πλήθους των ημαρτημένων καταρρυποθέν, ενδιόμεθα δε το κενόν και πάσης κυλίδος απειλαγμένων. Τι δε λέγω, αυτόν τον Χριστόν ενδιόμεθα». Συνέπεια αυτού του περάσματος από τον τάφο στην Ανάσταση είναι ότι δεν ζει μέσα μας ο Αδάμ της αμαρτίας, αλλά ο Χριστός. Εξομολογητικά εκφράζεται στο σημερινό αποστολικό ανάγνωσμα ο Θεόπνευστος Απόστολος Παύλος. «Χριστός είναι σταύρουμε», μας λέει, «και για τον λόγο αυτό ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός». Ο Χριστός που είναι μέσα μου, ο Χριστός που έχει ανακαινήσει την ύπαρξή μου, αυτός εκφράζεται με τους λογισμούς μου, με τα αισθήματά μου, με τις πράξεις μου. Καθολική αλλαγή, ολότελα νέα προσωπικότητα. Μεν θεοραματισμού, με νυγμούς καρδιάς που συντεριάζονται με τα αισθήματα των Αγίων. Με ζωή που είναι μίμημα και αντίγραφο του Χριστού. Αυτό είναι άρση του Σταυρού και περπάτημα στα ίχνη του Χριστού.

Όστις θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη. Ας προσπαθήσουμε να ψάψουμε τη δεύτερη διάσταση του σταυρού, την άλλη όψη που δεν είναι δυνατό να απομονωθεί και να παραθεωρηθεί. Τούτη την όψη του σταυρού θα τη χαρακτηρίσω καθαρά κοσμική, γιατί οριοθετεί τη σχέση μας με τον κόσμο. Μη μείνετε στο συμβατικό περίγραμμα του όρους κόσμος. Στο σημερινό μας λεξιλόγιο η λέξη φτώχινε, έχασε το θεολογικό της περίγραμμα και απόμεινε σαν στεγνή φωτογραφία της μάζας του πλήθους. Στη διαλεκτική της Αγίας Γραφής και των Πατέρων της Εκκλησίας, κόσμος είναι η κτήση και η περιοχή κυριαρχίας του διαβόλου. Κόσμος είναι αυτό που ήμασταν και εμείς προτού σταυρωθούμε. Άνθρωποι προσκολλημένοι στη γη. Πρόσωπα κυριαρχημένα από τις επιθυμίες της σάρκας. Οδοιπόροι δίχως την υποψία και δίχως τη λαχτάρα της φωτεινής βασιλείας του Θεού. Μια μάζα ατόμων που δεν σταυρώθηκε μέσα τους η φθαρμένη ανθρώπινη φύση και δεν ξανακαινουργώθηκαν μέσα στο αίμα και μέσα στη χάρη του Χριστού. Την πιο ζωντανή και την πιο χαρακτηριστική απεικόνηση της ποιότητας του κόσμου τη συναντάμε κάτω από το σταυρό του Κυρίου μας. Εκεί ο άνομος και ανώνυμος κόσμος, ο όχλος, αποκαλύπτει τον χειρότερο εαυτό του. Βλαστημάει τον Υιό του Θεού. Χλεβάζει το ολοκάθαρο πρόσωπο του Θεανθρώπου. Είναι ένας ανθρώπινος όγκος που κάθεται στο σκοτάδι. Μια μάζα που έχει ζυμωθεί με την αμαρτία. Αυτός ο κόσμος έχει μια φοβερή ελκτική δύναμη. Εντυπωσιάζει. Τραβάει προς το μέρος του. Εχμαλωτίζει την καρδιά. Αλωτριώνει το φρόνημα. Υπνοτίζει τη συνείδηση. Νεκρώνει την πνευματική αίσθηση. Κάνει τον άνθρωπο να χάνει τον προσανατολισμό και την επαφή του με το Θεό. Για να μπορέσουμε να περπατήσουμε κοντά στον Κύριο και πίσω από τον Κύριο, πρέπει να ελευθερωθούμε από την τυραννία που ασκεί στην ύπαρξή μας ο κόσμος. Να πεθάνουμε εμείς σε σχέση με τον κόσμο και να πεθάνει ο κόσμος σε σχέση με μας. Αν προσφύγουμε για μια ακόμη φορά στην εμπειρία και στη μαρτυρία του Αποστόλου Παύλου, θα τον ακούσουμε να μας λέει «Εμι κόσμος εσταύρωτε, καγώ το κόσμο». Ο κόσμος με τη φθαρμένη δομή του και με την πλάνα γοητεία του δεν ασκεί πάνω μου έλξη. Είναι νεκρός. Δεν βγαίνει από μέσα του φωνή που να με προκαλεί. Δεν λαμπειρίζει το προσωπείο του έτσι που να με γοητεύει. Τον περιφρονώ σαν ένα πτώμα. Τον αποστρέφω μέσα μια εστία που βγάζει από τα σπλάχνα της δυσοσμία. Αλλά κι εγώ, μέσα στα βάθη της προσωπικότητάς μου, είμαι νεκρός σε σχέση με τον κόσμο. Κι είναι η πειρασμική οσμή που με έκανε να βλέπω με μάτι νοσταλγικό προς τον κόσμο, έχει ολότελα νεκρωθεί. Και μένει η ύπαρξή μου ελεύθερη να αναζητήσει τον Θεό και να τον απολαύσει με την πληρότητα της αγάπης και με την καθαρότητα της λατρείας. Αυτό είναι σταυροφορία. Είναι ανανέωση. Είναι ανακαίνιση εν Χριστώ Ιησού. Την αντίθεση των δύο μεγεθών τη βλέπουμε να τονίζεται εμφαντικά με τη φράση του Κυρίου που ακούσαμε σήμερα. Τι ωφελήσει άνθρωπον εάν κερδίσει τον κόσμο όλον και ζημιωθεί την ψυχήν αυτού? Ή τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Όταν ο κόσμος είναι ζωντανός, η ύπαρξη νεκρώνεται. Όταν η ύπαρξη είναι ζωντανή, τότε προσπερνάει τον κόσμο όπως ο εύρωστος άνθρωπος προσπερνάει τα μνήματα. Η συμφιλίωση με τον νεκρό κόσμο είναι απώλεια της ψυχής.
Αντίθετα, η απονέκρωση του κόσμου παρέχει στην ψυχή τη δυνατότητα να ζήσει και να καταξιωθεί σαν μέλος της Βασιλείας του Θεού.

τη θέλει ο πίσω μου ακολουθήν, απαρνησά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Απ' τη σύντομη περικοπή μας ας αντλήσουμε και το τρίτο ειδοποιό στοιχείο του σταυρού μας, την προέκτασή του και την προβολή του στο χώρο των ιστορικών ζυμώσεων και της ανθρώπινης περιπέτειας. Όποιος σηκώνει τον σταυρό γίνεται μάρτυρας, δίνει μια δυναμική και αποφασιστική μαρτυρία στον κόσμο. Εκείνη την εποχή που η γη μας αυλακώθηκε από τα βήματα του Θεανθρώπου και ο σταυρός στήθηκε στον Γολγοθά, υπήρχε μια συνήθεια. Όταν κάποιος καταδικαζόταν στον φρικτό θάνατο του σταυρού, υποχρεωνόταν να σηκώσει μόνος του το όργανο της καταδίκης του και να το φέρει στον τόπο τον φρικτό που θα γινόταν ο χώρος του τραγικού επιλόγου της ζωής. Αυτή η συνήθεια έκανε τον Πιλάτο και τους στρατιώτες να φορτώσουν στους ώμους του κυρίου μας το βαρύ ξύλο της Οδύνης και να τον αναγκάσουν να το ανεβάσει εκεί που θα χυνόταν το πορφυρό αίμα του και θα ολοκληρωνόταν η ατίμητη θυσία. Έτσι ο Υιός του Θεού, φορτωμένος στο βαρύ σταυρό, περπάτησε και ανηφόρησε στο τραχύ μονοπάτι που είχε σαν τέρμα του την περιοχή, τη γνωστή με το όνομα Κρανίου Τόπος. Υπέθυμη αυτή φρικτή λιτανία σκόρπισε την Οδύνη και το πένθος στους μαθητές, όμως ταυτόχρονα έγινε και μια μαρτυρία της θεότητάς του. Και σε λίγο γράφτηκαν τα πιο παράδοξα χρονικά, στον τόπο της Μεγάλης Θυσίας. Ακριβώς εκείνη τη σημαδιακή ώρα ο ληστής εθεολόγησε. Το θέαμα του σταυρωμένου τον συγκλώνησε. Η πνιγμένη συνείδησή του ζωντάνεψε. Η μετάνοια ανέβηκε σαν κύμα από την καρδιά και εκφράστηκε σαν λυγμό συντριβής και σαν ανοιχτή ομολογία της πλάνης και της ενοχής. Και αναδείχτηκε ο πρώτος δέκτης της θεϊκής συγγνώμης και ο πρώτος ένικος του παραδείσου. Και αμέσως μετά τον ληστή, ο Ρωμαίος αξιωματούχος που με το απόσπασμά του φρουρούσε τον Γολγοθά. Ο σταυρός την ώρα που υψώνεται αποκτάει λόγο και γίνεται κήρυκας. Την ώρα που φαίνεται να νικάει ο θάνατος, το μήνυμα της ελευθερίας αλπίζεται στην οικουμένη. Κοινοί που αντικρίζουν το σταυρό καταβγάζονται από το φως του και δέχονται μια μαρτυρία γνησιότητας και αλήθειας και βλέπουν να ανοίγεται μπροστά τους το μονοπάτι που οδηγεί στο Θεό. Αν σηκώνουμε, αγαπητοί φίλοι, το σταυρό μας και προχωρούμε, το περπάτημά μας θα είναι μια ιερή λιτανία και μια μαρτυρία στην εποχή μας και στη γενιά μας. Θα δίνει λόγο για την πίστη μας. Θα φανερώνει το μυστήριο της αγάπης του Θεού. Θα είναι μια διακήρυξη της αλήθειας. Μια προβολή του Σταυρού. Μια παρουσία του προσώπου του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Όταν εμείς είμαστε οι σταυρωμένοι, με τη διπλή διάσταση που έχει η σταυρική πράξη, την προσωπική και την κοσμική, τότε αυτό το γεγονός θα αποτελεί το καλύτερο κήρυγμα, το γνησιότερο σάλπισμα σε αυτόν τον κόσμο που αλλοιώνεται και αλωτριώνεται μέσα στην άρκη της ηλοφροσύνης και μέσα στο σκοτάδι της αγνωσίας του Θεού.

Φίλοι μας, στην ορθρινή ζωή της Εκκλησίας, κυρίαρχες μορφές ήταν οι μάρτυρες. Κοινοί που σήκωναν το σταυρό και βάσταζαν το όνομα του Κυρίου ενώπιον εθνών και βασιλέων. Οι μάρτυρες αγάπησαν τον σταυρό, επομίστηκαν τον σταυρό και έδωσαν μαρτυρία για τη δύναμη του σταυρού. Σε τούτη την εποχή, εμείς τα παιδιά των μαρτύρων αγαπάμε να υψώνουμε το σύμβολο του σταυρού στις στέγες των ναών μας ή αρεσκόμαστε να το φιλοτεχνούμε με χρυσάφι και να το γκρεμάμε αυτάρεσκα στο στήθος μας. Οι συμβολικές μας πράξεις είναι ωραίες, είναι εκφραστικές, όμως μέσα μας περνάνε από μια διαδικασία αποχρωματισμού και καταντούν τύποι χωρίς πνευματικό αντίκρισμα. Στολιζόμαστε με τον σταυρό, αλλά δεν σηκώνουμε το σταυρό. Τον προβάλλουμε σαν πολύτιμο μέταλλο, μα δεν τον εμφανίζουμε σαν γνήσιο τρόπο ζωής. Έτσι, αντί να έχουμε ένα λόγο και να δίνουμε μια μαρτυρία, καταντάμε ολότελα αποδυναμωμένοι και ανίσχυροι. Κύμβαλα που ηχούν, μα δεν σαλπίζουν. Ομοιώματα που θυμίζουν το αρχέτυπο κάλος, αλλά δεν το επιβάλλουν. Στείνουμε σύμβολα, μα δεν είμαστε η γενιά η σταυρωμένη που δίνει

Ασφάλεια ζωής. Δίνουν και παίρνουν οι υποσχέσεις των ασφαλιστικών εταιριών. Συναγωνισμοί και ανταγωνισμοί για το ποιος προσφέρει τα περισσότερα και τα καλύτερα πλεονεκτήματα. Τα ακούς και νομίζεις ότι κακό στη ζωή σου δεν θα σε βρει. Και αν σε βρει, μικρό θα είναι. Θα τα τακτοποιήσει σύντομα όλα η εταιρεία. Όμως τις ώρες τις βουβές, τις σκοτεινές και πονεμένες, ο άνθρωπος ξεχνά αυτομάτως τις παροχές. Βυθίζει σιωπηλά το μάτι στον ουρανό και ψιθυρίζει ευλαβικά. Σταυρέ του Χριστού, βοήθημη. Στο δρόμο, στο αυτοκίνητο, στο μάθημα, στους διαγωνισμούς, στο παιχνίδι. Σταυρέ του Χριστού, βοήθημη. Στο σπίτι, στο τραπέζι, στην αρρώστια, αλλά και στη γιορτή. Τη βράβευση, την επιτυχία, στο άριστα. Σταυρέ του Χριστού, βοήθημη. Στις ψυχές στον αγώνα, στην πτώση, στη μετάνοια, αλλά και στη χαρά. Τη νίκη, την αρετή, στην κατανυκτική προσευχή. Σταυρέ του Χριστού, βοήθημη. Σχηματίζοντας ευλαβικά σε όλο το σώμα σου το σημείο του Σταυρού, εισέρχεσαι σε άλλο χώρο και ζεις μαζί με όλους. Εισέρχεσαι στην ασφάλεια ζωής με εγγυητή τον Κύριο των Κυρίων, τον Βασιλέα των Βασιλέων, τον Παντοδύναμο Θεό της Αγάπης. Είναι όπλο ο Σταυρός, γιατί φέρει επάνω του εσταυρωμένο Θεό, ιερό θύμα που συνέτριψε τη δύναμη του διαβόλου. Είναι όπλο ο Σταυρός για κάθε κακό και για κάθε άνθρωπο. Δεν είναι όμως όπλο μαγικό. Απολαμβάνουν τη δύναμή του όσοι ζουν με το Σταυρό. Όσοι ματώνουν για να ζουν όπως θέλει ο Θεός. Όσοι σηκώνουν το Σταυρό τους. Γι' αυτό, κάνοντας το σημείο του Σταυρού, ας λέμε συγχρόνως. Αποτάσσω μέση Σατανά και συντάσσω μέση Χριστέ. Έτοιμος να ακολουθήσεις τα ματωμένα χνάρια του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που οδηγούν όμως σε θαυμαστή ασφάλεια, μέχρι τη Βασιλεία Του.

0: Στη σοκολατερία. Από το περιοδικό προς την Νίκη. Είχαν δίκιο οι πελάτες. Κουκλί, καλορίζικο. Με γούστο. Ο διακοσμητής, με καλό γούστο και εκείνος, με αναγκαίο και το δανειάκι από το θείο, κατάφεραν και το έστησαν κουκλί το μαγαζί. Ωραίο κυκλαμινή χρώμα στους τοίχους. Μπρούτζινα καγκελάκια στα ράφια για τα κουτιά με τους πλούσιους φανταχτερούς φιόγκους. Κομψά τα τραπέζια με τις ψαθωτές καρέκλες.
1: «Θα κάνουμε και πατάρι?»
0: είχε ρωτήσει από την αρχή ο εργάτης.
1: «Εκεί στο βάθος, απόμερο, θα πέσει καλά». «Όχι απόμερο πατάρι»,
0: απάντησε χωρίς δισταγμό ο Στέφανος.
1: «Πού θα βάλουμε το στερεοφωνικό για τη Χέβη?»
0: θέλησε να ξέρει για τις μπρίζες ο ηλεκτρολόγος.
1: «Πουθενά»,
0: ξαναπάντησε χωρίς δισταγμό ο ιδιοκτήτης.
1: «Να με συγχωρείς αφεντικό, αλλά να ξέρεις αυτή η μουσική θα τραβήξει την αλυσίδα. Αλλιώς οι νεοπαρέες δεν θα ζυγώνουν».
0: Χα, όταν άκουσε νεοπαρέες, πήγε και έγινε σκουρόγκριζο το κυκλαμινί του χρώμα από τους τοίχους. Όπως το είχε δει εκείνη τη φορά. Τσιγάρα, καπνός, υπόκοφος κρότος, ποτάμι, σόφωτα και την περίεργο. Τα βλέφαρά του έπεφταν βαριά. Τα τέντωνε πάλι, προσπαθώντας να κοιτάξει γύρω και εκείνα ξανάπεφταν. Και καλύτερα ήταν από μια πλευρά για να μην βλέπει τα άπρεπα και τα αμολόγητα. Ήταν τούτη η πνηλή επειδή η ώρα ήταν περασμένες 12 ή του είχαν ριγμένο τίποτα στο, που το είπαν, ρουσιστικό. Κατάφερε να φύγει με βήμα που παραπατούσε, με βλέμμα που νόμιζε πως τα φώτα των αυτοκινήτων ήταν σελήνες που περπατούσαν στη γη και με μια καήλα ιδίας μέσα του. Ξύπνησε αργά το πρωί και καθώς ανακάθισε στο κρεβάτι του και αναθυμήθηκε τα χτεσινά, έβγαλε δυνατή τη φωνή.
1: «Ούτε πια, ποτέ!»
0: Ποτέ πια και για αυτόν, ποτέ πια και για άλλα νιάτα που τόσο τσουρούφλιζαν τη δροσιά τους μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα και στου κρυφοκακού τα σκοτεινά μαγαζιά. Θα άνοιγε μαγαζί, όχι σαν εκείνο που είχε πάει για να το μελετήσει και να πάρει σχέδιο για το δικό του. Θα άνοιγε μαγαζί ολοφώτινο, ρόδινο, ολογλύκα και υγεία για το σώμα και τον μέσα κόσμο. Με τούτη την απόφαση προχώρησε να βρει τους τεχνικούς, τους εργάτες, να σχεδιάσει, να πληρώσει, να ολοκληρώσει το έργο του. Το μέλλον του πες. Ένας δύο γνωστοί τον πέταξαν το λόγο, συμβουλή και κέρδος του. Κάποιες δοσοληψίες για μικροδόσεις στους νεαρούς θα αύξαναν την πελατεία, καθώς ο ένας με τον άλλο θα τις μυρίζονταν. Το ανέβηκε το αίμα στο κεφάλι.
1: «Ε, όχι. Δεν ανοίγω μαγαζί να κρεμάσω βάρος στην ψυχή μου. Πρέπει για να πάρεις μπρος».
2: Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. 13 Σεπτεμβρίου και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη των εγγενείων του Ναού της του Χριστού Αναστάσεως των Ιεροσολύμων, του Αγίου Μάρτυρος Κορνηλίου του Εκατοντάρχου, του Αγίου Μάρτυρος Στράτωνος, των Αγίων Μαρτύρων Κρονίδου, Λεοντίου και Σεραπείωνος, Γορδιανού και Σελεύκου, Μακροβίου, Ουαλερίου, Λουκιανού, Ζωτικού και Ηλί, του Οσίου Πέτρου και του Οσίου Ιεροθέου του Νέου, του Ασκήσαντος εν τη Ιερά Μονή Ιβύρων, του Αγίου Όρους. Ο όρος Ευσέβεια είναι λέξεις που τη συναντούμε μέσα στην Αγία Γραφή και υποδηλώνει τον απόλυτο σεβασμό στο Θεό. Γι' αυτό μπροστά από τη λέξη σέβας έχει το επίρρημα «ευ». Η ευσέβεια στον Θεό εκφράζεται με πολλούς τρόπους, κυρίως όμως με τον φόβο του Θεού, με την ελεημοσύνη και την προσευχή. Ο ευσεβής δηλαδή άνθρωπος απαραίτητος πρέπει να έχει φόβο Θεού, να είναι ελεήμων και προσευχόμενος. Εμείς όταν ακούμε την λέξη «φόβος» νιώθουμε άσχημα. Δεν θέλουμε να φοβόμαστε κανέναν και τη σχέση μας με τον Θεό την θέλουμε απαλλαγμένη από τον φόβο. Όμως αυτοί που αληθινά φοβούνται τον Θεό δεν έχουν πρόβλημα γιατί ξέρουν πόσο χαροποιός είναι αυτός ο φόβος. Γιατί ο φόβος του Θεού δεν είναι ο δουλικός φόβος μπροστά στον αφέντη, αλλά η οικός φόβος, σαν το αίσθημα του σεβασμού του παιδιού απέναντι στον καλό πατέρα του. που φοβάται όχι τον θυμό ή την τιμωρία του πατέρα, αλλά εκείνο που μπορεί να γίνει αφορμή να λυπηθεί ο πατέρας του. Το δεύτερο συστατικό της ευσεβίας είναι η ελεημοσύνη. Όχι η περιστασιακή, αλλά αυτή που γίνεται αναγκαίο στοιχείο της ζωής μας, γιατί αλλιώς είμαστε άκαρπα δέντρα που κάνουν μόνο για τη φωτιά. Η ελεημοσύνη είναι ένα είδος σποράς στο χωράφι του Θεού. Σπέρνουμε ένα σπόρο και αυτός γίνεται 10, 100, 1000 σπόροι, γιατί ο Θεός αναλαμβάνει ό,τι προσφέρουμε να μας το αντιπροσφέρει εκατονταπλασίως. Μας στατοκίζει δηλαδή με πολύ μεγάλο επιτόκιο. Αν καταθέσουμε ένα, θα πάρουμε τόκο 100. Αν καταθέσουμε 100, θα πάρουμε 10.000. Συμφέρει να καταθέτουμε στην τράπεζα του Θεού. Αλλά η ελεημοσύνη συνδυάζεται και με το τρίτο.

0: Κύριε Ιησού Χριστέ, Συ ο Δημιουργός της κτίσεως πάσης. Εν Συ, Κύριε, αγαλιάσονται πάντα τα ξύλα του δρυμού, καθώς έγραψεν ο ψαλμωδός σου. Συ ιετός ευλογίας. Συ εξανέτειλας επί των παράδεισων παν ξύλων ωραίων ισόρασιν και καλών εισβρώσιν. Συ, Κύριε, κατέφευγες εις τα όρη και τους δρυμούς και κήπους, διανυκτερεύων εν τη προσευχή. Πάντα ταύτα κατά νουν έχοντες, ολοκαρδίως ευχαριστούμεσι το Δημιουργό των απάντων. Έτι δε οικετεύομεν σε δια την καταστροφήν των δασών εις την πατρίδα ημών και εις άπαντα των κόσμων. Συ δια παιδαγωγίαν επέτρεψα στην κατάκαυσιν των δασών και κήπων και οικιών και φωλεών, ορναίων και ζώων και πτηνών, αγρών και δέντρων. Όθεν ταπεινός παρακαλούμεσαι, έπειδε ως φιλάνθρωπος ευμενός επί τους πληγέντας δούλου σου και δώσ' αυτής χαράν διάδοχον της λύπης αυτών. Προστάτευσον τα δάση της πατρίδος ημών εκ των φυσικών αιτίων, εκ της δολιότητος και κακουργίας των πονηρών και ιδιωτελών ανθρώπων, πυρομανών και ανισορρόπων. Σίγαρι το δέντρον της ζωής και σύ την δόξαν αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι εις αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς. Κύριε

Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, ο ποιόν τους λειτουργούς σου πυρός φλόγα, ο εν το όρι συνά οφθείς το Θεόπτη Μωυσή εν βάτο και ομένη και μη καταφλεγωμένη, ο εξαποστήλας πύρεξ ουρανού επί την θυσίαν ηλιού του προφήτου εν καρμηλίο όρι, ο εν Βαβυλώνη εις δρόσον μεταβαλών την κάμινον του πυρός και αλοβήτους διαφυλάξας εν αυτή τους τρεις πέδας, ο πυρή και θείο την ανομίαν Σοδόμων πατάξας, φρούρισον και οχύρωσον την παντοδυνάμω σου χειρή, την πατρίδα ημών και πάσαν χώραν, αποδιώκον την οργήν του πυρός. Κατανίκησον τα αίτια της πυρήνης απειλής, αμέλιαν, μένος εμπριστικών, κλιματικάς συνθήκας και άλλα τεινά. Σώσον πάντα άνθρωπον, προστάτευσον την χλωρίδα και την πανίδα, τα σά δημιουργήματα. Κατάσβεσον, Κύριε, πάσας τας πυρκαϊάς και τας αναζωπυρώσεις, διαφυλάτων την κτίσιν ως πηγήν ζωής, υγείας και αγαλιάσεως, καθώς επλάσθη εκ των Αγίων χειρών σου. Κατάστησον το πυροσβεστικόν σώμα άξιον της αποστολής αυτού, ταχαίως προφθάνων εις πάσαν περίστασιν προς διάσωσιν των κινδυνευόντων αδελφών ημών και προς προστασίαν των πόλεων και της υπαίθρου εκ της μανίας του πυρός. Όπλισον τους πυροσβέστας της ύπαν οπλία προς επιτυχή καταστολήν πάσης εστίας πυρός. Έμπλισον αυτούς συνέσεως και θάρρους, δωρούμενος τούτης των άνωθεν φωτισμών και κρατήνων αυτών των βραχίωνα. Ενδυνάμωσον και εμψύχωσον πυροσβέστας, βοηθούς, εθελοντάς, θωρακίζον τους ιδίους από παντός κινδύνου. Ενίσχυσον πάντας τους ηρωικώς και θυσιαστικώς αγωνιζομένους, όπως διαφυλάξωσι την ζωήν και τα αγαθά των δούλων σου. Την άνωθεν παρηγορίαν και καρτερίαν δώσ εις τους πληγέντας και αναξιοπαθούντας, χαρίζον εις άπαντας το αίσθημα της ασφαλείας. Εις πολλά πτέωμεν άπαντες μακρόθυμε Κύριε, αλλού παβόμεθα ετούντες το πλούσιον έλεος και τους ικτυρμούς σου. Φύλαξον ημάς ατρότους εκ των πεπειρωμένων βελών του πονηρού και αξίωσον ημάς φυγήν της γεέννης του αιωνίου πυρός. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το τρισιλίο φωτί της θεότητος εις τους αιώνας. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετασού, ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον.

0: Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
1: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσεται τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρεσαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τες ασθενείας ημών, ένεκεν το ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιό Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως

0: εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών, και μη ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το ανάμειμά μου. Επιπλήον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν οκρίνεστές εμ. Ιδού γάρ εν ονομίες ενηλήφθην και εν αμαρτίες οικήσεις έμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η αγάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας η δήλουσάς μη. Ραντείς με εις όπο και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρχειον ολευκανθήσουμε. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφορσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τους ανομίες μου εξάλειψαν. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επ' εμού. Απόδωρ μου την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ο νόμος το σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελείται ένεσή σου. Ό,τι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτά μου τα ούκη ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξοδονώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη η Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσι είναι επί το θυσιαστηριών σου μόσχους. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε εις το βοηθήσε με εις πέψον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχή μου, αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βολόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι, οι λέγοντες μη έβγε, έβγε. Αγαλιάστωσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες οι ζητούντες ο Θεός και λέγεται διαπαντός, μεγαλυνθεί το ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός είμαι και πένης, ο Θεός βοήθησόν με. Βοηθός μου και ρίστης μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσεις. Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίση μετά το δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ό,τι κατεδίωξεν εχθρός την ψυχή μου, εταπείνεσαι εις γήν τη ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνους και η κηδεία σαν επεμέ το πνεύμα μου εν εμεί εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου η ψυχή μου ως γη άνη δρόση. Τα γη εις άκουσόν μου Κύριε εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν με το πρωί το έλεό σου ότι επί σύ ελείπησα. Γνώρισόν με Κύριε οδόν εν υπορέψουμε ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με το ποιήν του θεριμά σου ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του όνοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ ο δούλου σου ημί.
3: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την θέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγίε γεννήθηση μην εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ήμαρτώνσι. Κύριε, προσέκατε εφηγον, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ η πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το έλεος σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς, καθά περιλπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνήτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Άγιε, φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και διέ την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένων και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και εστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
2: Το προσταχθέν μυστικό σλαβών εγνώση, εν τη σκηνή του Ιωσήφ σπουδή επέστη, ο ασώματος λέγον τι απειρογάμο. Ο κλίνας στην καταβάση τους ουρανούς χωρείται αναλυώτος όλος εν σύ, όν και βλέπον εν μήτρα σου λαβώντα δούλου μορφήν, εξίστα με κραυγάζειν σύ, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Άγγελος πρωτιστάτης ουρανώθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκου το χαίρε.
4: Υπεραγία Θεοτόκεσαι όσον ημάς.
2: Και συντία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζω προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε δύση χαρά εκλάμψη, χαίρε δύση χαρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωση. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαρμής. Χαίρε ότι υπάρχει βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζει τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρε εμφέρον των ήλιων, χαίρε γαστήρε εν Θεός σαρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Βλέπουσα η Αγία η αυτήν εν αγνία, φυσί το Γαβριήλ Θαρσαρέως. Το παράδοξον σου της φωνής, δυσποράδεκτό μου την ψυχή φαίνεται, ασπόρου γαρς λήψιος την κοίηση, πως λέγεις κράζον, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Γνώσιν άγνωστον γνώνε η Παρθένου ζητούσα, ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνώνιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξομι, προς είναι εκείνος έφυσε εν φόβο πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε το θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε ποράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εγγύης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλη τον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνη τον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μη δεν αδιδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Δύναμη στο υψίστο επισκίεση τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξεν νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζει σωτηρία είναι το ψάλι νούτος, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Έχουσα Θεοδόχον η Παρθένος τη μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφουσε κίνηση ευθύς επιγνώντων ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμωσιν ο σάσμος συνεβώ προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμπα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άγουρα βλαστάνουσα εφορία νεκτιρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα. Χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία, χαίρε νύμφια ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
2: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αφιβόλων, ο σόφρον ή ο σύφετα ράχτη. Προ την άγαμον σε θεωρών και εκλειψίγαμον υπονοών άμεμπτε, μαθώνδε σου τη σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου Έφη, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν επιμένε των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκο Χριστού παρουσίαν. Και δραμώνε ω προσποιημένε θεωρούσι τούτων ασαμνών άμαμων, εν την καστρή Μαρία βοσκηθέντα ή νυμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και επιμένου μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε αοράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων το ασύγει το στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανήκει τον θάρσο. Χαίρε εστερών τη πίστη ω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε διήσε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε διήσε ενεδίθυμεν δόξα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσεν τη μάγη, και τούτο οικολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φτάσσοντε το ράφτο ενεχάρισαν αυτό βόντε, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε Χαλδαίων εν χεσί τη Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί του ανθρώπου. Και δεσπότη νοούντε αυτών ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τη δόνη θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρο αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη στην κάμινο σβέσασα, χαίρε τη τριάδα του μίστα φωτίζουσα. Χαίρε τύρωνον από άνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή, χαίρε κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν. Χαίρε τη βαρβάρου λυτρουμένη θρησκεία, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθάνω παλάτουσα. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Κήρυκε θεοφόροι και γονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σε το χρησμόν και κηρύξαντε σε το Χριστό άπασιν, αφέντε στον Ερόδινο σκληρόδη μη ειδό τα ψάλιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Λάμψα σε τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθεία, εδίωξα στο ψεύδο το σκότο. Τα γάρ είδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτον δέρι θέντε σε βό προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ενέξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα, φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρο υποτίσασα του διψώνοντε την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλη ο αδεγών τη εσκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου προτετέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε. Χαίρε η γη τη Επαγγελία, χαίρε εξή ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Μέλλοντο ημαιώνο το παρόντο αιώνο μεθύσταστε το απαταιώνο. Επεδόθησο βρέφο αυτό, αλεγνώστη τούτη και Θεό τέλειο, διόπερ εξεπλάγιουσε την άρη του Σοφίαν κράζων, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Νέα ανέδειξε κτίσιν εφανίσω ο κτίστη ή μην τη υπ' αυτού γεννωμένη. Εξασπόρ βλαστήσω γαστρό και φυλάξε ταύθυνο περίν άφθορων, ή να το θαύμα βλέποντε εμνήσωμεν αυτήν βοώντε. Χαίρε το άνθο τη αυθαρσία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Χαίρε Αναστάσεω τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των Αγγέλων των Δίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων υφουσκέπονται πολύ. Χαίρε και ο φορού αδειγών πλανωμένη, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίωδη όπηση, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρηση. Χαίρε στολή των γυμνών παρησία, χαίρε στοργή πάντα πόθων οικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ξένον τόκον ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον νουν ισουρονών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνη ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Όλος είναι εν της κάτω και τον άνω ο δόλος απήν ο απερίγραπτος λόγος. Συγκατάβασης γάρθε οικείου μετάβασης δε το ποικί γέγονε και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίο θύρα. Χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χειροβήμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντίο εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευγνίσα. Χαίρε διείς ερήθη παράβασης, χαίρε διείς νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλίστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίης αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Πάσα φύσης αγγέλων και τεπλάγη το μέγα της ίσης ανανθρωπίσεως έργο. Τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκεν. Απορούσι γαρ λέγειν το πώς και παρθένος μένει σχετική νίσκη σας, ημίς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοώμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τος πλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιέων τος Αγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελών τος Αθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Σώσε θέλων του κόσμου ο των όλων κοσμήτων, προς τούτων αυτεπάγγελτους ήλθε. Και επιμείνει υπάρχοντος Θεός, δι' ημάς εφάνηκα θυμάς άνθρωπος, ομοίου γαρτο όμοιον καλέσας, ως Θεός ακούει, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Τείχος ή των παρθένων Θεοτό και παρθένε, και πάντων των εισαία προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασε σε ποιητή σάχραντε, εκείσας εν τη μήτρα σου και πάντα σύ προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθόρητος. Χαίρε σίγαρα νεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρα νοθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσας πόρων νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφη παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφοστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
2: Ύμνος άπασιτάτε συνεκτείνεστε σπέβδων, το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμου ο δάσαν προσφέρεμεν σε βασιλέ φάγε, ουδέν τελούμεν άξιον ον δέδοκα σημείν της η βοώσιν, αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ο το δόχο λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρ άι λουνά από τους αφούς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή του νόμ φωτίζουσα κραυγή δε ετοιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους. Χαίρε αστραπίτας ψυχάς καταλάμουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε όρη των πολύφωτων ανατέλης φωτισμών, χαίρε όρη των πολύρητων αναβλύζης ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Χάριν δούνε θερήσεως οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλήτης ανθρώπων. Επιδήμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος και σκίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: Ψάλλοντες σου τον τόκον να νυμνούν σε πάντες ως έμψη χωνών Θεοτόκεν. Εν τη σίγαρική σας γαστρίου συνέχουν πάντα τη χειρή Κύριος, υγείας εν εδόξας εν εδίδαξε ευωάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρυσοθήσω το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή σου δαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλευτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητο τείχο. Χαίρε διείσαι γύρον τετρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτωση. Χαίρε χρωτό του αιμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη αιμή σωτηρία, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ω πανίμνητε μήτερη, τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
4: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Δεξαμένην την ίμ προσφοράν, από πάσης ρίσης ηφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρωσε κολάσεως, του σύβοντας αλληλούια.
4: Αλληλούια.
2: τη υπερμάχου στρατηγότητα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δυνών ευχαριστήρια, αναγράφουση η πόλη σου Θεοτόκε, αλλο έχουσα το κράτο ο προσμάχητων, εκπαντίων με κινδύνων ελευθέρωσαν, ή να κράζωση η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Άξιον εστίνο αληθώ μακαρίζεσαι τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως του Σεραφείμ, την αδιαφθόρους θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάντος ελέσον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τις αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησαντας ανομίας ημών, Άγια επίσκεψη και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστείτε το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου

0: αμήν. Ο Θεός των πατρών ημών, ο οποίον αείμε θυμών κατά την συνεπιήκεν, μη αποστήσει το έλεος αφημών, αλλά τα σε αυτόν οικεσίες εν ειρήνη κυβέρνησον τη ζωή ημών. Τον εν όλο το κόσμο μαρτύρων σου, ως πορφύραν και βίσον τα αίματα η Εκκλησία σου λυσαμένη, δι' αυτόν βοάσει Χριστέ ο Θεός, το λαό σου τους εκτιρμούς σου κατάβεψον, ειρήνη την πολιτεία σου δώρησε και τις ψυχές ημών το μέγα έλεος. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσουν Χριστέ ψυχάς των δούλων σου, ένθα ουκ έστι πόνος, ου λύπη, ου στεναγμός, αλλά ζωή ατελεύτητος. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τη πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου της συνειρήν δώσει μην και λέσον ημάς ως μόνος εκτήρμων. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός, ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλειος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίων δι' της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτητα στις εντεύξεις και ήθινον τη ζωήν ημών προς τας εντολάς σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνουσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίες σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέσον, Κύριε λέσον, Κύριε λέσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκος σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν υφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων, μη βδελήξει με τον αμαρτωλόν, τον εναγή, τον εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτόν αχριώσαντα και τη των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος πλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέησιν και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον ή να ανοίξει καμήτα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν και των αυτού εντολών εργάτην δόκιμων αναδείξει με. Και πάρε σώμη αείος ελεήμων και συμπαθής και φυλάκαθος εν μέν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός. Τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της ίσμης αιτίας και αντελήψεως, χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ό πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνο να πιούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής. Και διαφύλαξον εμάς από το ζωφερό ύπνο της αμαρτίας και από πάση σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Πάψον τους ορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειραμένα βέλη του πονηρού, του καθημών δωρίου σκυνούμενα. τα στισαρκώσιμον επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρης ήμην ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνον ελαφρών και πάση εσωτερικής φαντασίας επιλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν της εντελές σου και τη μνήμη των σοκρημάτων εν εαυτής απαράθρευστον έχοντας. Πανήχιον ημίν της ενδοξολογίαν χάρισε εις το υμνήν και ευλογήν και δοξάζειν το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξα ύπαρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημιτέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα του Άγιον Τριάς Αγία δόξα σοι.
2: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση αγγέλων του σύστημα και ανθρώπου το γένος. Υγιασμένε νέε και παράδεισο λογικέ παρθενικών κάφημα. Εξή Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την χάρη συν μήτρα ανθρώνων επίησε και τη σύγκαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήση δόξα συν. Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρων μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απ' εμού δια την ακρασία μου. Μη δω εις χώραν του πονηρό δαίμονη κατά κυριεύση μου ότι κατά δυναστεία του θνητού τούτου σώματος. Κράτησαν της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησαν με εισοδόν σωτηρίας. Νέα Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξης και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα με συγχώρησαν όσα σοι έθλιψα πάσα στις ημέρες της ζωής μου και ήτι ήμαρτον της ημέρων ημέρα μου. Σκέπασόμαι εν την παρούσα νυχτή και διαφύλαξόμαι από πάσης εμπειρίας του αντικειμένου, ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ ημού προς τον Κύριον που επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον να αναδείξει με δούλον της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Θεωτό και παρθενή χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
5: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
6: Θεωτό και παρθένε χέρι και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη η εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτηκες των ψυχών ημών.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιούν Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Βαρθολομαίου.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός και καθηγουμένου ημών Νικάνωρος ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ανασθενείες κατακειμένων.
3: Κύριε ελέησον.
1: Εξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
3: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων. Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βός κειμένων και απανταχού ορθοδόξου.
3: Αιωνίε μνήμη αυτών.
1: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Δέσποτα Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμη σε λέησόν με τον αμαρτωλόν και εις επίστασε κρίμασι σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τις μισούσι και αδικούσιν εμάς συγχώρησον, Κύριε. Τις αγαθοποιούσιν αγαθοποιήσον. Τις αδελφείς και οικείς ημών χάρισε τα προσωτήριαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Τους εν ασθενία επίσκεψε και ίεσιν δώρησε. Τους εν θαλάσσι κυβέρνησον. Τις ον αδιπορίες συνόδευσον. Το βασιλείς ημάχησον. Τις διακονούσι και ελεούσιν εμάς, αμαρτιών άφησιν δώρησε. Τις εντυλαμμένης ημίν της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών, συγχώρησον και ελέησον κατά το μέγα σου έλεος. Μνήστητη Κύριε πάντων των προκεκυμμένων πατέρων και αδελφών ημών και ανάπαυσον αυτούς ένθα επισκοπή το φως του προσώπου σου. Μνήστητη Κύριε των αδελφών ημών των εχμαλώτων και λύτρωσε αυτούς από πάσης περιστάσεως. Μνήστητη Κύριε των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν τες Αγίες σου Εκκλησίες και δώσ' αυτής τα προσωτηρίαν αιτήματα και ζωήν την αιώνιον. Μνήστητη Κύριε και ημών των ταπεινών και αμαρτωλών και αναξίων δούλων σου και φώτισον ημών το νουν το φωτί της γνώσεώς σου και οδήγησον ημάς εν τη τρίβο των εντολών σου. Πρεσβείες της παραχράντου σου Μητρός, δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις πάντας τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ουράνιε Βασιλεύ, φιλάνθρωπε Κύριε, μακρόθυμε και πολυέλεε, έπιδε εξ Αγίου κατοικητηρίου σου. Είδε την ταπείνωση ημών, είδε και την κάκωση ημών. Μη το θυμό σου ελέγξεις ημάς, μη δε τη οργή σου παιδεύσεις ημάς. Μη παραδόεις ημάς εις επιδρομάς εθνών ή εις χείρας βαρβάρων ή εις χάος απολέστε. Μήποτε ύποση τα έθνη που έστειν ο Θεός αυτόν. Εμείς δε λαό σου και πρόβατα νομίσου και το όνομά σου επί και κλίμεθα. Έχεις έμφυτον την αγαθότητά σου, σκέπε την πόλην ταύτην, έχεις πρέσβην την Θεοτόκον, την σέτεκούσαν λόγε, χωρών των Αποστόλων και πλήθος μαρτύρων και των οσίων. Δέξε τας δε ίσης υπέρ λαού ημαρτικότος και απεγνωσμένου και σώσον ανεξήκακε την κληρονομίαν σου. Ο Θεός ο μέγας και φοβερός και θαυμαστός, ο μόνος αληθινός, ο ποιόν πάντα και μετασκευάζων αυτά, ο επιβλέπων επί την γην και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται, ο σίων την υπουρανών εκθεμελίων, οι δε στήλοι αυτής ουσαλεύονται. Ο τα θεμέλια της γης αλεύων ίδραστε δε τόσο πνεύματι. Ον πάντα φρύσει και τρέμει από προσώπου της δυνάμεώς σου, ότι ανυπόστατος η οργή της επί ημάς τους αμαρτωλούς απειλή σου, αμέτρητόντε και ανεξιχνίαστον το έλεος της επαγγελίας σου. Αυτός μνήστητη των εκθυρμών σου Κύριε και τα ελέη σου παράσχου ημίν, ότι από το αιώνος εσύ. Στήριξον την κτήσιν, στερέωσον την γην, παύσον των κλώνων αυτής, έδρασον την δονηθήσαν οικουμένην και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, μη δε καταδικάσεις ημάς
τες αμαρτίες ημών εν της κατωτάτης της γης. Ότι σύ ο Θεός ημών, Θεός του ελεήν και σώζην, και σύ την δόξαν εν απέμπωμεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Βασιλεύ Άγιε, φιλάνθρωπε δέσποτα, μακρόθυμε Κύριε, ο πάσης αισθητήστε και νοουμένης κτίσεως δημιουργός, ο πάντα φέρον το ρήματι της αρήτου δυνάμεώς σου, ο μόνος έχων ζωής και θανάτου την εξουσίαν, ο παιδεύων εν δικαιοσύνη και φιλανθρώπος πάλιν ιόμενος. Ότιν πρόσκαιρον ημών ζωήν, τη πανσόφο σου προνοία διακυβερνών και πάντοθεν την σωτηρίαν χρησίμως κατασκευάζον ημίν. Είδαμεν ότι δια τας πολλάς ημών αμαρτίας συνέσυσα στην γην και συνετάραξα σε αυτήν. Και φόβος και τρόμος ήλθεν εφ' ημάς από προσώπου της οργής σου μακρόθυμε. Η καρδία ημών τετάρακτε ετοιμά στη γη αυτής. Δηλία θανάτου επέπεσεν εφ' ημάς τη συγκινήση αυτής. Μήποτε αρπάσει ως λέον την ψυχήν ημών και ομοίη οριόμενος μειόντος λυτρωμένου με δε σώζοντος. Δια τούτο σου δεόμεθα και σε παρακαλούμεν των μόνων ανεξίκακων Κύριων. Μη μνηστείς εν ομοιών ημών αρχαίων τε και προσφάτων. Μη αντισταθμίσεις το βάρι των αμαρτιών ημών την προσήκουσαν ανταπόδοση. Εάν εισέλθεις εις κρίσιν μετά της γενεάς ημών ταύτης, ουδείς ενώπιόν σου δικαιωθήσετε. Αλλά απολύεται παντελώς από της γης πάντων ημών το μνημόσυνον. Μνήστητε μακρόθυμε τον απαιώνος ηχθυρμών σου και το ελαίος σου και της προς τους πατέρας ημών αληθινής διαθήκη σου και μη καταπιέτω ημάς βυθός γης, μη δε συσχέτω ημάς το στόμα αυτής, αλήκτηρον συντετριμένους ημάς και τεταπαινωμένους ελέησον και υπό της φοβεράς του σεισμού απειλής, τεθωρευημένους και τρόμο πολλό και φόβο συνερχομένους επίσκεψε. Ιδέ που και την αίσθησιν μέσων ημών οι φοβούμενοι το όνομά σου και τηρούνται στα σά προστάγματα, βραχία της εκλελεγμένη μερής, σπέρμα ευλογημένων, θησαυρός και κρυμμένος, σημώνο γινοσκόμενος και τηρούμενος, κακίνων ως αγαθός επάκουσον υπερημών των αναξίων δεωμένων της ευεργεσίας και της συμπαθίας της εις. Και πρόσδεξε τας δεήσεις τούτων υπερλαού ημαρτικότος, προσαγωμένα σύ φιλάνθρωπε δέσποτα, ως Αβραάμ υπέρ των Σοδόμων, ως Δανιήλ και Ιερεμίου των θείων σου προφητών υπέρ της του Ισραήλ εχμαλωσίας, την συν ηλαιωσαμένων αγαθότητα. Είναι κατά γενεάν και γενεάν δοξάζητε σου το της φιλανθρωπίας και μακροθυμίας εν εξυχνίας των πέλαγος. Και εμείς προσάγουμε εν σιδόρων ευχαριστήριων την ημών επιστροφήν και μετάνοιαν τη κρατεά σου χειρή δυναμούμενη. Ευχές και πρεσβείες της Παναχράντος ο Μητρός και πάντων των απαιώνωση ευαρίστησάν των Αγίων. Αμήν. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, η των εκτιρμών ανεξάντλητος πηγή, το της φιλανθρωπίας ανεξίχνιας των πέλαγος, η άπειρος άβυσος της μακροθυμίας και της Χριστότητος, ο και τας καταγενεάν επαγωμένας το γέννη των ανθρώπων πληγάστε και μάστιγας, συμφερόντος δια φιλανθρωπίας υπερβολήν επιφέρον,
ή να το προς την αμαρτίαν ημών ακρατές και οξύροπον, καθάπερ την ηχαλινό το θείο σου κατεχόμενον φόβο, μία τάκτος κινείται κατά της θείας εικόνος, μη δε εις το της ψυχής ευγενές κακός εξυβρίζει. Στήσον δε όμεθα των φοβερών της γης κλώνων και την αήθη ταύτης φοράν, η νυν δικαίως καθημών κινήστε ταύτην προσέταξας. Εις υπόμνησιν της προσπάσαν αμαρτίαν παραφύσιν η μετέρας ορμής και της εις δια ταύτην προς ημάς δικαίας αποστροφής. Υβερημίστασα προστάγματα διαφυλάτωμεν και εκ των οικειών όρων εντός ιστάμεθα, ουκάν η γη το σώπαντο δυνάμω προστάγματι πειθωμένη, καθημών εκείνη τον ίν, της φυσικής ακαινησίας εξισταμένη, και την παραφύσιν ταύτης κινήσει κατά ποιήν ημάς εξητούσα. Και δικαίως ο δίκαιε Κύριε, ουγαρποιούμεν τα προστάγματα της βασιλείας σου, και μη ποιούντες ου φοβούμεθα την συνδικαίαν οργήν καθημών δέσποτα, αλλά το πονηρόν ποιούμεν ενώπιον των σών οφθαλμών, μισούντες αλλήλους, φθονούντες αλλήλεις, οργιζόμενοι καταλήλων, την αγάπην αποσάμεθα, την φιλαδελφίαν απεβαλόμεθα, την ελεημοσύνην απεθέμεθα και την φιλαργυρίαν ηγαπήσαμεν. Την φιλοκτιμοσύνην εισπασάμεθα και την ακτιμοσύνην εμισήσαμεν. Την γαστριμαργίαν και την φιλοδονίαν ηγαπήσαμεν. Την δένιστίαν και εγκράτιαν ουκ εποθήσαμεν. Και απλώς πάσαν την εντολήν υθετήσαμεν, Κύριε, και πάσαν αμαρτίαν διαπρατώμεθα. Δια ταύτα γάρφη συνέρχεται η οργή του Θεού επί τους ιούς της απειθίας. Ταύτα της κακίας ημών τα επίχειρα, τούτο των πονηρών και ακαθάρτων ημών πράξεων το κατάλληλον αποτέλεσμα. Ταύτα του μίσους και της υπερηφανίας και των εγκρυφή και φανερός γινωμένων ανομιών ημών τα δεινά κατορθώματα, θανατηφόρους καντάφθα πληγάς επάγοντα, κολόνους γης και σεισμούς και λοιμούς και λοιμούς και πολεμίων εφόδου, και μετά ταύτα την αφόρητον εκείνην και ατελεύτη των βάσανων. Αλλά μη παραδόης ημάς εις τέλος δια το όνομά σου το Άγιον, μη δε καταπιέτω ημάς ζώντας η γη δια τας αμαρτίας ημών. Είναι μη των της μετανοίας και της επιστροφής ζημιωθώμεν καιρών οι τάλανες. Ήγαρ και πολλάκι στην μετάνοιαν υπεσχέθημεν, αλλά και πολλάκι σύ το Θεό ημών εψευσάμεθα. Διό και την τομήν κατά την άκαρπον σικήν κατέκρινας, την γην αρτίος προστάξας καλύψε πάντας ημάς. Αλέτη και νυν μακροθύμισον ο φιλάνθρωπος Γεωργός, ο μη θέλων των θάνατων του αμαρτουλού, ως το επιστρέψε και ζήν αυτόν. Ο έβδομη κοντάκης επτά συγχωρήν της αδελφής και λέβων τα αμαρτήματα, μη συναπολέσεις το μικρόν σου πίμνιον τούτο φόβο συντετριμένων και πένθη ταπεινωμένων και το της γης κλώνο τεθορυβημένων και απορούμενων πάντοθεν. Αλλά μνήστη τη μακρόθυμε των εκθυρμών σου και του ελαίου σου. Μνήστη διότι επιμελώς έγκυται η διάνοια του ανθρώπου επί τα πονηρά εκ νεότητος αυτού, και ο δις καθαρός απορρίπου ενώπιόν σου είναι ακενήν της ίσα φάτου Χριστότητος απολάβοντες, ευχαριστήσομεν επί πάση της ενδόξης και φοβερής έργης σου, αεπίσας και ποιείς μετά των αναξίων ημών κατά το της εις φιλανθρωπίας ανεξιχνίας των πέλαγος. Χάριτι του ανάρχου σου Πατρός και του ζωπιού σου Πνεύματος, ευχές και πρεσβείες
της Πανακράντος ο Μητρός και πάντων των Αγίων. Αμήν.

Λογοτεχνική περίπατη. Ας αφήσουμε το νου και τη σκέψη να περιπλανηθεί σε άλλους κόσμους. Ας αφήσουμε την καρδιά να συμμεριστεί τις έγνοιες και τα συναισθήματα των πρωταγωνιστών. Είναι η ώρα για ένα ταξίδι στον κόσμο της λογοτεχνίας, ο οποίος προβάλλει πρότυπα και αξίες.

Πολλοί κρύφτηκαν στις γύρω πατουλιές και σε βράχια. Όσοι πρόλαβαν, έφυγαν πιο μακριά. Κάποιοι γέροι πισόστρεψαν, κλείστηκαν πεισματικά στα έρημα σπίτια τους. «Εδώ θα μείνουμε και ό,τι θέλει ας γίνει. Εμείς μια βολά δεν φεύγουμε. Όπου μας γέννησαν οι γονέοι μας, και ας πεθάνουμε εδώ. Μόνο που μπορεί και να μην μας πειράξουν, να δείτε. Άνθρωποι είναι κι αυτοί. Μόν κοινοί σατανάδες οι άτακτοι, οι τσέντες». Στο σταυροδρόμι, λίγο έξω από το μικρό ελληνικό χωριό, έμεινε μια ομάδα να περιμένει, έτοιμη κι αυτή να φανιστεί σε ένα λεπτό. Ήταν οι πιο νέοι, οι αποφασιστικοί, οι ζουέλτοι. Το μάτι τους αναζήτησε και φόβο. Το πρόσωπό τους άχρωμο και σφιγμένο. Μια κοίταζαν πίσω στο χωριό τους, μια τους τρεις δρόμους που έσμιγαν στα πόδια τους. Μετά πέρναγαν με το νου όλα τα μονοπάτια και τα ξέφωτα στους γύρω λόφους, να διακρίνουν πού θα έρχεται το ποδοβολητό και ποιοι να είναι οι καβαλάριδες. Τέλος, απόθεσαν το βλέμμα τους στον παπά Αμβρόση, που στεκόταν ανάμεσά τους. Κι αυτός φοβόταν. Δεν ήθελε να πεθάνουν άδικα τόσος κόσμος. Διαβάζοντας όμως τα βιβλία της Εκκλησίας και έχοντας κακή πείρα, καταλάβαινε περισσότερο τη μοίρα, την εξορία, τον πόνο, το διωγμό του ανθρώπου από τον άνθρωπο. «Πίστη, παιδιά, και θα σωθούμε. Πίστη στο Θεό και στον εαυτό μας. Προσοχή, η κουτουράδα μας πρέπει να είναι σωστή. Αλλιώς θα χαθούμε όλοι και δεν τον μπορώ. Καλό να είχα πεθάνει παρά να το δω». Ο παπά Αμβρόσης ήταν ιερέας του χωριού 15 χρόνια. Έμαθε τα λίγα ιερά γράμματα στην ιερατική σχολή της Κεσάριας και στα 28 του τον χειροτώνησαν άγαμο ιερέα. Είχε και αυτός γεννηθεί στο χωριό. Από την οικογένειά του ζούσανε μόνο η αδελφή του και ο πατέρας του, που είχε άλλη γνώμη. Ο γέρος δεν ήθελε να αφήσουν το χωριό και το είχε πει καθαρά στο γιο του. «Εγώ, Αμβρόση, ξέρετο, δεν έρχομαι μαζί σου. Θα κάτσω κι ας με κόψουν οι τσέτες. Θα κάτσω εδώ που θάψα τη μάνα σου. Εδώ που ξένο με μάζεψε και Θεός χωρέστηνε, με παντρεύτηκε. Μον κοίτα καλά, γιατί θα πάρεις τόσες ψυχές στο λαιμό σου. Τίποτα άλλο δεν σου λέω». Από βραδύς ο παπάς βάρεσε την καμπάνα και μάζεψε τους χωριανούς έξω από την εκκλησία. Τους είπε να μπουν όλοι μέσα. Έξω από τους γέρους και τις γριές που δεν ακούν ή δεν ογιώνται, και τα μωρά παιδιά. Μπήκε και ο ίδιος. Απ' την είσοδο προχώρησε στη μέση της εκκλησίας. Οι άνθρωποι κουνήθηκαν, του κάναν χώρο και αυτός προχώρησε για την ωραία πύλη. Πριν ανέβει τα δύο σκαλοπάτια της, συγκρατήθηκε. Έμεινε καρφωμένος. Σκοτεινό το μυαλό του. Μετά ξαστέρωσε. Όχι, δεν θα μιλήσει απ' την ωραία πύλη. Από εκεί, λέει το Ευαγγέλιο, μεταλαβαίνει τον κόσμο, εξηγεί την αλήθεια για το Θεό και σωτηρία. Όλα αυτά δεν παίρνουν αντίλογο. Είναι σίγουρα και δεν σηκώνουν συζήτηση. Αυτά μόνο να τα ακούς πρέπει. Να τα μαθαίνεις, να τα καταλαβαίνεις και να τα εφαρμόζεις. Τώρα είναι αλλιώς. Είναι για φυγή και σφαγή. Για ξεσπίτωμα και αφανισμό. Ποιο είναι εδώ το σωστό? Σηκώνει πολλή συζήτηση. Στράφηκε λοιπόν ο παπά Αμβρόσης δεξιά και ανέβηκε στο ξύλινο αναλόγιο του ψάλτη. Όλοι γυρίσανε τα μάτια πάνω του και όλοι τον βλέπανε πιο ψηλό από όσο ήταν, πιο ιερό, πιο σοβαρό. Τους φάνηκε απόκοσμος, μια κι ήταν ασκητικός, πιο γνώστης της κατάστασης του κακού που τους βρήκε. Ο παπάς κατάλαβε πόσο μεγάλωσε στις καρδιές των χωριανών του και στενοχωρήθηκε. Γι' αυτό προσπάθησε να μιλήσει πιο απλά, ξάστερα και χωρίς απόλυτη σιγουριά. «Λοιπόν, αδελφοί χωριανοί, φτάσαμε στο τέλος και πρέπει να πάρουμε μια απόφαση. Όλοι τα ξέρετε τα μαντάτα. Από παντού ο στρατός φεύγει και πίσω οι τρισκατάρατοι αφανίζουν. Σκόνη και μπούρμπερι. Σφάζουν, ατιμάζουν, καίνε ό,τι και όποιον θέλουν. Στις εκκλησιές μας σταυλίζουν τα ζώα τους και αποπατούνε. Η διεθνής αποστολή που μας έλεγαν δεν φάνηκε ακόμη, ούτε και στα γύρω μέρη.
ποιος θα μας προστατέψει? Και αν έρθει, θα μας έβρει ζωντανούς ή θα μετρήσει μόνο τα κουφάρια μας και θα στείλει αναφορά στα Παρίσια και τις Λόντρες? Ακούστηκε βέβαια πως κάποιοι πήγαν στα βάθη, ότι μαζέψανε και προστάτεψαν κοσμάκι. Τους προστατεμένους όμως δεν τους είδε κανείς. Αλλά έτσι και να είναι. Όσο του έρθει εδώ, εμείς θα έχουμε ταΐσει τα όρνια και οι γυναίκες. Δεν μπορώ να το σκέφτομαι. Τα είπαμε και τα ξαναείπαμε με τους δημογέροντες και με όλους τις μέρες τούτες. Συμπέρασμα και απόφαση, γιοκ. Το καταλαβαίνω. Έχουμε περισσότερο εσείς βέβαια. Το έχει μας εδώ. Την ίδια τη ζωή και τους πεθαμένους μας και τα εικονίσματά μας. Το φεδιό από τον τόπο σου είναι δύσκολο. Το ξερίζω, μας σκίζει την ψυχή. Δεν θέλω κι εγώ να φύγουμε. Αν είναι όμως να πεθάνω, αν είναι να με σφάξουν οι τσέτες, τι να το κάνω το έχει μου? Πώς θα φυλάω τον τάφο της Μακαρίδισσας, της μάνας μου? Πώς θα βλέπω τα εικονίσματα και την Άγια Τράπεζα? Γι' αυτό σας λέω, χωριανοί μου, λέω κι εγώ σαν απλός άνθρωπος, ότι πρέπει να πάρουμε την απόφαση. Να φύγουμε, όπως φύγανε και από άλλα χωριά. Δεν είμαι σοφός, δεν είμαι παντογνώστης, μα να, βλέπω το κακό να έρχεται και δεν θέλω να φανιστούμε. Και έπειτα ποιος ξέρει, αν δώσει ο Θεός και συνεννοηθούν οι μεγάλες δυνάμεις, μπορεί να ξανάρθουμε στο χωριό μας, και εμείς, και όσοι έφυγαν από τον τόπο τους. Ο τόπος, τα χωριά είναι δικά μας. Και αν δεν το ξέρουν οι σοφοί Ευρωπαίοι, το ξέρει ο Θεός. Είπε και άλλα πολλά ο Παπανδρόσης. Η διστακτικότητα όμως είχε περωνιάσει τις καρδιές και δεν τολμούσαν ούτε το ναι ούτε το όχι, εξών από λίγους νέους που φώναζαν να φύγουμε και μερικούς γέρους που γκρίνιαζαν. «Πού θα μας πας, μπρε παπά? Μόνο τούτος ο τόπος είναι για λόγου μας, για τα γεράματά μας. Εμείς μια βολά δεν φεύγουμε». Οι φαμελίτες, οι όριμοι άντρες που είχαν τον πρώτο λόγο, σώπαιναν, ούτε μπρος ούτε πίσω. Από τη μια γκρεμός, από την άλλη βράχος. Μερικοί μόνο ρώτησαν αν υπάρχουν ειδήσεις για τη διεθνή αποστολή και πού ακριβώς βρίσκονται τα τελευταία τμήματα του στρατού. Όσα όμως ήξεραν αυτοί, αλλά τόσα ήξερε και ο Δόλιος ο Παπαμβρόσης. Το μόνο περισσότερο που αυτός ήξερε ήταν ότι κεφαλή του στρατιωτικού τμήματος που είχε μείνει πίσω στα δικά τους μέρη ήταν ένας άφοβος μαυριδερός καβαλάρης, ο Πλαστήρας. Είχε ακουστά πως ήταν Θεσσαλός και το έλεγε η καρδιά του. Οι στρατιώτες του τον υπάκουαν τυφλά και οι Τούρκοι, τακτικοί και άτακτοι, τον έτρεμαν. Αυτός λοιπόν ο Πλαστήρας θα περνούσε από το σταυροδρόμι κοντά στο χωριό τους, βαδίζοντας για τα παράλια. Θα είχε μαζί του όλο το τμήμα? Είχε πίσω του αφήσει μερικούς ή πολλούς στρατιώτες? Κανείς δεν ήξερε. Πάντως, από την ώρα που μιλούσαν στην εκκλησία μέχρι την άλλη μέρα το γιώμα, ο μαυριδερός καβαλάρης θα περνούσε. Μη έχοντας κάτι άλλο να προσθέσει ο Παπαμβρόσης, ώστε να πάρουν οι χωριανοί την απόφαση, τους πρότεινε. «Ακούστε με καλά. Δεν θέτε να πάρετε απόφαση, μην παίρνετε. Από όσα ξέρω, μέχρι αύριο το γιώμα θα περάσει ένας αξιωματικός του στρατού. Μάλλον θα είναι ο τελευταίος, δεν είμαι σίγουρος. Είναι σπουδαίος Έλληνας, άφοβος και ξέρει κατά λεπτός την κατάσταση. Το λοιπόν, θα είμαστε όλοι μαζωμένοι εκεί. Θα τον σταματήσουμε. Εγώ θα τον ρωτήσω αν πρέπει να φύγουμε ή να μείνουμε. Θα ζητήσουμε τη γνώμη του. Όλοι θα ακούσουμε τι θα μας πει. Και έπειτα θα πάρουμε την απόφασή μας». Η πρόταση βρήκε σύμφωνους τους πολλούς και όλοι ξεκίνησαν. Όλοι. Ακόμα και άρρωστοι, γέροι, έγκυες γυναίκες και μωρά. Είχε πια σκοτεινιάσει τελείως όταν κίνησαν για το σταυροδρόμι 2 χιλιόμετρα έξω από το χωριό. Μερικοί αποφασισμένοι ξέκοβαν στα δρομάκια του χωριού, εμπαίναν στα έρημα και φοβισμένα σπίτια τους και μάζευαν ό,τι πολύτιμο και ελαφρύ είχαν. Έβαζαν στις τσέπες τους τα λίγα χρηματάκια τους και τίποτα σημαίνια κοσμήματα. Έδαιναν από ένα μποξά ρούχα για κάθε άτομο, έπαιρναν και ένα-δυο εικονίσματα και γρήγορα βρίσκονταν στο δρόμο για το σταυροδρόμι. Ο παπάς, όπως έβγαιναν όλοι από την εκκλησία, κατέβηκε από το αναλόγιο του ψάλτη
και στάθηκε μπροστά στην ωραία πύλη, κοιτάζοντας την Αγία Τράπεζα. Στρέφει τα μάτια πίσω, είχαν όλοι εξαφανιστεί. Γυρίζει πάλι το κεφάλι μπροστά, στην Αγία Τράπεζα. Του φάνηκε πως τώρα το μυαλό του λειτουργεί διαφορετικά. «Βρε Αμβρόσιε, πού πας να φύγεις? Εγώ δεν είμαι η αποστολή σου. Εσύ δεν είσαι που με φροντίζεις. Σε μένα την Αγία Τράπεζα δεν αποθέτεις τα βάσανά σου. Θα με αφήσεις τώρα μόνη?» Η σκέψη αυτή φόλιασε μέσα του και έγλυφε απ' άκρη σ' άκρη την καρδιά και το νου του. Του κάρφωσε τα πόδια στις κεραμιδένιες πλάκες και δεν έλεγε να κινηθεί. Έμενε εκεί μέχρι που ο μικρός ραχητικός, ο Παναγιωτάκης, πήγε αθόρυβα δίπλα του. Τον έπιασε από το μανίκι ελαφρά και τον ρώτησε τραυλίζοντας. «Παπούλη Αμβρόση, θα με πάρεις και μένα?» Η φωνή του Παναγιωτάκη τον πέταξε σε άλλο χάος, σε άλλο γκρεμό. Είχε πείμνιο. Η αλλαγή ζάλισε το νου του, η καρδιά του χοροπηδούσε. Τα λεπτά όμως περνούσαν. Ο πλαστήρας ίσως πλησίαζε. Οι χωριανοί βρίσκονταν όλοι στο δρόμο. Πίεσε τον εαυτό του, γύρισε το κεφάλι πίσω, τόσο πίσω που τα μάτια να βλέπουν ψηλά τον Παντοκράτορα, και φώναξε δυνατά. «Και τώρα μεγαλοδύναμε?» Ο Παναγιωτάκης πάλι τον έπιασε από το μανίκι και τράβλησε. «Πάρε με, παππούλη, θα τα καταφέρω!» Ο παπάς έφερε το κεφάλι στη θέση του. Στράφηκε στον Παναγιωτάκη, τον έλουσε με αγάπη και με ξέπνο η φωνή του λέει: «Πάμε, παιδί μου, ίσως τα καταφέρουμε. Θα τα καταφέρουμε!» Όλα τώρα είχαν αποφασιστεί. Θα φύγουν. Και πρέπει να τους καταφέρει όλους. Στην εκκλησιά έμεινε η τελευταία πράξη. Ο Παπα Αμβρόσιος προχώρησε, μπήκε στο Ιερό Βήμα, έκανε 3 μετάνια στην Αγία Τράπεζα και άπλωσε τα χέρια του στο αρτοφόριο, εκεί που φυλάσσεται Θεία Μετάληψη, για έκτακτες ανάγκες. Ήτανε μικρό. Το ασπάστηκε, μετά το τύλιξε καλά κόμπο, ξέσφιξε σε ένα σημείο τη μακριά ασημένια αλυσίδα του σταυρού που κρεμούσε στο λαιμό του. Έφερε 2 γύρους στην αλυσίδα γύρω από τον πάνινο κόμπο, πέρασε τη μια στην άκρη μέσα από τον κόμπο, ένωσε μετά τις 2 άκρες της αλυσίδας και κρέμασε στο λαιμό του το αρτοφόριο. Ήταν έτοιμος. Έκανε πάλι το σταυρό του. Γονάτισε βιαστικά. Βγήκε από το Ιερό Βήμα. Δεξιά του είδε και στεκόταν ο Παναγιωτάκης, το ραχητικό. Χωρίς να ρωτήσει, είχε ξεκρεμάσει το γαλάζιο ατλάζι πανί που κρεμόταν πάνω από την Παναγία του Τέμπλου και είχε βγάλει από το ξύλινο πλαίσιο την εικονίτσα της Παναγίας που βρισκόταν για προσκύνημα κάτω από τη μεγάλη εικόνα του Τέμπλου. Με το βλέμμα ο Παναγιωτάκης ρώτησε τον Παπα Αμβρόση και αυτός ήταν σύμφωνος. «Τύλιξε την, παιδί μου, και πάμε». Έφυγαν και αυτοί για το σταυροδρόμι. Ο παπάς πήγαινε αναγκαστικά με κανονικό βήμα και ο καμπουράκος αγωνιζόταν να σέρνεται πίσω από τον κανονικό άνθρωπο που τον κρατούσε από το χέρι. Έφτασαν και οι χωριανοί, τους περικύκλωσαν. Ένας δυο κοίταξαν με νόημα τον Παναγιωτάκη και τον Παπα Αμβρόση. «Πού τον πας, παπά μου? Δεν βλέπεις το χάλι μας? Πώς θα τον κουβαλήσουμε?» Και ο παπάς τους αντικοίταξε νοηματικά. «Τι θέλετε να κάνω? Μόνο κέρι μου είναι. Έχει ο Θεός». Αντίθετα από ό,τι κανείς θα περίμενε, οι άνθρωποι δεν μίλαγαν. Είχε απλωθεί βουβαμάρα. Αυτοί που δίσταζαν περίμεναν κάποιο φως για να αποφασίσουν. Αυτοί που φοβόσανε αθεράπευτα δεν είχαν το κουράγιο να μιλήσουν. Και όσοι είχαν το κουράγιο της φυγής, γιατί να μιλήσουν αφού ήσαν αποφασισμένοι? Έτσι, 210 ψυχές μαζί με τον παπά και τον Παναγιωτάκη περίμεναν καρτερικά, χωρίς φωνές, χωρίς κλάματα, χωρίς αναστεναγμούς. Ούτε αχ, ούτε βάχ άκουγες. Και τα μωρά ακόμα είχαν άφοβα και ειρηνικά φωλιάσει στις αγκαλιές των μανάδων τους. Σε καμιά ώρα, μερικοί αρχίσαν να κάθονται στα δεξιά και στα αριστερά των τριών δρόμων κατάχαμα. Σε λίγο τους ακολούθησαν όλοι. Όρθιος έμενε ακόμα στη μέση στο σταυροδρόμι ο Παπα Αμβρόσης. Δυνατός, ψηλός,
αποφασισμένος για το μεγάλο δρόμο. Δίπλα του ο Παναγιωτάκης. Μικρούλης, αδυνατούλης, μα έτοιμος κι αυτός για τον ίδιο δρόμο. Έτσι πέρασαν κάπου 3 ώρες και ήταν γύρω στα μεσάνυχτα που ακούστηκαν τα πρώτα ποδοβολητά. Κανείς δεν ήξερε αν πλησίαζε ο πλαστήρας ή αν έφταναν οι τσέτες. Οι τρομαγμένοι τρόμαξαν. Μερικοί κρυφτήκανε στις γύρω πατουλιές και στα βράχια. Άλλοι απομακρύνθηκαν περισσότερο. Κάποιοι γύρισαν πίσω στο χωριό. Λιγότεροι από τους μισούς χωριανούς έμειναν γύρω από τον παπά. Αν με το πλησίασμα των καβαλαρέων καταλάβαναν ότι έρχονταν τσέτες, θα σκόρπαγαν κι αυτοί στα γύρω μέρη. Πλησίαζε όμως το τμήμα του πλαστήρα. Ένας χωριανός που είχε δουλέψει στην επιμελητία του στρατού μας ήξερε να ξεχωρίζει ακόμη και από το ποδοβολητό και το θόρυβο το στρατό μας, τους τακτικούς και τους άτακτους Τούρκους. Για να βεβαιωθεί, προχώρησε κάπου 200 μέτρα στο δρόμο που ακουγόταν το ποδοβολητό. Έξαφνα, σίγουρος και ενθουσιασμένος, έβγαλε μια κραυγή. «Στρατός! Στρατός!» Το σκοτάδι έφερε τη φωνή από πατουλιά σε πατουλιά και από βράχο σε βράχο. Λες κι ήταν αναστάσιμη φωνή και σε λίγα λεπτά οι χωριανοί μαζεύτηκαν γύρω από τον παπά. Ενθουσιασμός και ανακούφιση σε όλους. Τώρα μίλαγαν, χειρονομούσαν, ευχαριστούσαν το Θεό φωναχτά. Σταυροκοπιούνταν. Μερικοί έκαναν μετάνοιες και 10 περίπου νέοι έτρεξαν στην Αγία Παρασκευή, στο πιο κοντινό ξοκλήσι του χωριού, μόλις 500 μέτρα από το σταυροδρόμι. Έσπρωξαν την πόρτα, μπήκανε μέσα, έκαναν βιαστικά το σταυρό τους και άρχισαν βιαστικότερα να βγάζουν τις 4 εικόνες του τέμπλου, τις 2 από τα προσκυνητάρια, το μικρό ξύλινο σταυρό από το ιερό, 2 εξαπτέρυγα, 2 φανάρια σε κοντάρια και το θυμιατό. Τα μάζεψαν προστατευτικά στις μεγάλες τους αγκαλιές και τα έφεραν γρήγορα στο σταυροδρόμι. Οι πολλοί μόλις κατάλαβαν τι γινόταν, γονάτισαν και σταυροκοπιόνταν. Σχημάτισαν με παιδιά 2 σειρές δεξιά και αριστερά στο δρόμο που ερχόταν ο στρατός. Έδωσαν τα ιερά λάφυρα στα παιδιά και τα κρατούσαν ψηλά. Η παράταξη με τα εξαπτέρυγα και τις εικόνες τελείωνε στη μέση στο σταυροδρόμι. Εκεί στεκόταν ο παπάς, στον οποίο έδωσαν το μικρό ξύλινο σταυρό. Τον ασπάστηκε, τον κοίταξε λίγο με χαμηλωμένα τα μάτια και τον έβαλε στα δύνατα χέρια του Παναγιωτάκη. «Βάστα τον παιδί μου και έχει ο Θεός». Έτσι στήθηκαν και περίμεναν όλοι το στρατό που λίγο πιο πάνω διέκοψε την πορεία κανένα 20 λεπτό να ξεκουραστεί. Μα όσο αργούσε ο στρατός με το μαυριδερό καβαλάρι, τόσο έπεφτε ο ενθουσιασμός. Η χλαλοή και οι φωνές αφανίστηκαν. Πάλι εκείνος ο φόβος, η αβεβαιότητα της άλλης ώρας, η αγωνία του μεγάλου δρόμου στον οποίο θα έμπαιναν. Ο μεγάλος δρόμος γινόταν μέσα τους χάος που έφερνε τρόμο. Δεν ήξεραν ούτε που έχει την είσοδό του και πώς μπαίνουν, ούτε πώς τον περπατούν και ούτε πώς βγαίνουν. Ήταν όλοι τους μικρογεωργοί, αύγαλτοι, αταξίδευτοι. Σμύρνη άκουγαν και Σμύρνη έλεγαν. Θάλασσα με καράβια άκουγαν και θάλασσα με καράβια έλεγαν. Όλα τούτα τα θαύμαζαν σαν παραμύθια. Ο παπάς τους μόνο είχε βγει παρά έξω. Είχε σπουδάσει στην Κεσάρια τα γράμματα της εκκλησίας. Οι άλλοι, όσα είχαν ακουστά σε παραμύθια από πραγματευτάδες και από τον παπά. Καμιά φορά, στη μία περίπου μετά τα μεσάνυχτα, ο στρατός πλησίασε. Μερικοί νέοι είχαν προχωρήσει κατά εκεί. Συναντήθηκαν με τους πρώτους καβαλάριδες. Τους είπαν περί τίνος πρόκειται και αυτοί στάθηκαν για να φτάσει ο συνταγματάρχης τους. Του έδωσαν αναφορά για το σταυροδρόμι, κούνησε θλιμμένο στο κεφάλι, σπυρούνιασε το άλογο και μπήκε μπροστά. Οι άλλοι ακολούθησαν. Σε λίγα λεπτά μπήκε στην ιερή παράταξη με τις εικόνες και τα εξαπτέρυγα. Τα παιδιά τα σήκωσαν πιο ψηλά. Ο καβαλάρης κλονίστηκε. Τα κουρασμένα του νεύρα τεντώθηκαν μέχρι να λυγίσουν. Το εξαντλημένο του σώμα κρατιότανε με τη βία στη σέλα. Οι χωριανοί ένα γύρο δεν μίλαγαν. Όλοι όμως ήταν βουρκωμένοι και πολλοί έκλαιγαν. Τα ξανάβλεπαν ελεύθερους Έλληνες, στρατιώτες, Ελλάδα.

Πέρασε, αδελφέ μου, και η σημερινή ημέρα. Όλοι μας κάναμε ένα βήμα προς το τέλος του βίου μας. Όλοι μας γράψαμε ακόμη μια σελίδα στο βιβλίο της ζωής μας. Αλήθεια, είναι λευκή, είναι μελανή, είναι θετική, είναι αρνητική. Αυτό εμείς και ο άγγελός μας το γνωρίζουμε. Όμως τώρα που η μέρα έκλεισε και εμείς αποσυρθήκαμε στο δωμάτιό μας για να αναπαυθούμε, δεν μας μένει να κάνουμε τίποτε άλλο παρά να προβούμε σε ένα έλεγχο των πράξεών μας. Ο έλεγχος είναι γενικά απαραίτητος σε κάθε εκδήλωση της ζωής μας. Ο οδηγός του αυτοκινήτου ελέγχει το όχημά του πριν ακόμα ξεκινήσει για το ταξίδι του, ελέγχει τη μηχανή, τα φώτα, τους αεροθαλάμους και ύστερα ξεκινάει. Ο πιλότος ελέγχει όλα τα συστήματα του αεροσκάφους και ύστερα πετάει. Ο πλοίαρχος ελέγχει όλους τους μηχανισμούς του πλοίου και ύστερα σηκώνει την άγκυρα και ανοίγεται στον ωκεανό. Ο μηχανικός του εργοστασίου, πριν ακόμα θέσει σε λειτουργία το εργοστάσιο, ελέγχει τον πίνακα όλων των μηχανών και ύστερα το θέτει σε λειτουργία και κίνηση. Ο αξιωματικός ελέγχει τα πάντα πριν ακόμη ξεκινήσει στη μάχη και οδηγήσει τους στρατιώτες του στην πρώτη γραμμή του πυρός. Ο έλεγχος είναι απαραίτητος σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής του ανθρώπου, αλλά ιδιαιτέρως στην προσωπική ζωή του καθενός. Γι' αυτό και ο Πυθαγόρας υποχρέωνε τους μαθητάς του κάθε βράδυ σε έναν προσωπικό έλεγχο. Ο κάθε μαθητής του Πυθαγόρα έθετε στον εαυτό του 3 ερωτήματα. Τι παρέβην, τι δε έρεξα, τι δε μηδέων ουκετελέστη. Ποια παράβαση έκανα σήμερα, τι είπα που δεν έπρεπε να πω, τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα. Με τα ερωτήματα αυτά οι πυθαγόροι μαθητέ προέβαιναν σε ένα καθημερινό αυτοέλεγχο και σε μια προσπάθεια διορθώσεως και βελτιώσεως του εαυτού τους. Και ο προφητάναγκς Δαβίδ λέγει για τον έλεγχο και την αυστηρά εξέταση του εαυτού μας. Α, λέγεται, εν τες καρδίες ημών, επί της κήτες ημών κατανοίγεται. Τα πονηρά σχέδια και τους εφάμαρτους διαλογισμούς που συλλαμβάνετε με το νου σας και κυοφορείτε στις καρδιές σας, να εξετάζετε τη νύχτα στην κλίνη σας και καταλαμβανόμενοι υπομετανοίας και κατανοίξεως να συγκρατήσετε από το να τα θέσετε σε πράξη.

Σε έλεγχο και αυτοεξέταση μας προτρέπει και ο Απόστολος Παύλος όταν απευθύνεται προς τους χριστιανούς της Κορίνθου. Εαυτούς πειράζεται η ασθέντη πίστη, εαυτούς δοκιμάζεται. Να εξετάζετε τους εαυτούς σας εάν ευρίσκεστε εις την πίστη. Να λοιπόν, για τον καθένα μας μία ακόμη ευκαιρία να στρέψουμε τα βλέμματά μας προς τον εαυτό μας, να προβούμε σε μια αντικειμενική κριτική του εαυτού μας για τη διόρθωση του βίου μας. Να λοιπόν τα ερωτήματα που πριν κοιμηθούμε καλούμεθα να θέσουμε στον εαυτό μας. Τι έκανα σήμερα που δεν έπρεπε να κάνω? Τι καλό μπορούσα να κάνω και δεν το έκανα? Τι σκέφτηκα που δεν έπρεπε να σκεφτώ? Τι καλό μπορούσα να σκεφτώ και δεν το σκέφτηκα? Τι είπα που δεν έπρεπε να πω? Γιατί σιώπησα εκεί που έπρεπε να ομιλήσω? Τι άκουσα που δεν έπρεπε να ακούσω και τι έπρεπε να ακούσω και δεν το άκουσα? Τι είδα που δεν έπρεπε να δω και τι καλό μπορούσα να δω και δεν το είδα? Πού πήγα που δεν έπρεπε να πάω και που μπορούσα να πάω για το δικό μου καλό και του αδερφού μου και δεν πήγα? Με τα ερωτήματα αυτά θα δώσουμε την ευκαιρία στον εαυτό μας να έρθει σε μία αυτογνωσία και σε μία θεογνωσία. Η θεογνωσία θα μας οδηγήσει στην αυτογνωσία που θα αποτελέσει την απαρχή της διορθώσεως του βίου μας. Θα λείψει η ψευδαίσθηση της αθωότητος και θα αισθανθούμε την ενοχή μας και θα οδηγηθούμε σε μια αληθινή μετάνοια για τον αγιασμό και τη σωτηρία της ψυχής μας.

Τέλος αδελφέ μου, καλή ξεκούραση και καλή ανάπαυση και με το καλό το πρωινό ανανεωμένος και δυναμωμένος για τη συνέχιση του σκληρού αγώνος της ζωής μας.

Στήλισε μ' αγγέλους τούτη τη νυχτιά. Στείλε μας του ύπνου όνειρα πλατιά. Φέξε μας τη νύχτα με τα μύρια αστέρια σου. Κι οι ψυχές σας μείνουν στα γιαχέρια σου.

Ραδιοφωνικό σταθμό Λιδία. Στους 94,2 μεγάκυκλους.

μια εκπομπή του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου Λιδία Φιλιππισία, αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού, πατέρα Νεόφυτο.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Και αυτό το Σάββατο θα ακούσουμε ύμνους από την αναστάσιμη ακολουθία του Εσπερινού και του Όρθρου, που για αυτήν την εβδομάδα ο ήχος είναι ο Βαρύς. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με τον πάσεπτο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου στο Φανάρι και θα ακούσουμε απόσπασμα από τον Εσπερινό σε ήχο Βαρύ με τους άρχοντες Λεωνίδα Αστέρη και Ιωάννη Χαριατίδη.

Από τον Άρχοντα Ιουνοδό της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας Λυκούργο Πετρίδη θα ακούσουμε απόσπασμα από τον Αναστάσιμο Όρθρο σε ήχο βαρύ.

κλείσουμε τη σημερινή εκπομπή με την αργή δοξολογία σε σύνθεση Ιακώβου Πρωτοψάλτου σε ήχο βαρύ, την οποία ψάλουν ο πρωτοψάλτης Εμμανουήλ Χατζημάρκος και ο άρχον υμνοδός Θεόδωρος Βασιλικός.

Μια εκπομπή του Εκκλησιαστικού Ραδιοφώνου Λυδία Φιλιππισία αφιερωμένη στη βυζαντινή μουσική παράδοση. Με τον Αρχιμανδρίτη της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδος Παρμού Πατέρα Νεόφυτο.

φίλοι μας κάθε Σάββατο εντρυφούμε στο Αποστολικό Ανάγνωσμα. Εντρυφούμε για να κατανοήσουμε, κατανοούμε για να αγαπήσουμε, αγαπούμε για να αγωνιστούμε, αγωνιστούμε.

Κυριακή μετά την ύψωση, προσφυλής μας ακροατέ, ακούμε σε όλους τους Ορθοδόξους ναούς της πατρίδος μας το αποστολικό ανάγνωσμα της προς Γαλάτας επιστολής του Αποστόλου Παύλου, κεφάλαιων δεύτερων 16 έως και 20. Ιδότες ότι ούδη και ούτε άνθρωπος εξέργων νόμου, εάν μη διαπίστεως Ιησού Χριστού και εμείς εις Χριστόν Ιησούν επιστεύσαμεν, ή να δικαιωθόμεν εκ πίστεως Χριστού και ούκ εξέργων νόμου, διότι ού δικαιωθήσατε εξέργων νόμου πάσα σάρξ. Οι δε ζητούντες δικαιωθήνε εν Χριστώ ευρέθημεν και αυτοί αμαρτωλοί, άρα Χριστός αμαρτίας διάκονος, μη γέννητο. Ήγαρ ακατέλησα ταύτα πάλι νοικοδομώ, παραβάτην εμ' αυτόν συνίστημην. Εγώ γαρ δια νόμου νόμου απέθανον, ή να Θεό ζήσω. Χριστός είναι σταύρο με, ζω δε ο κέτι εγώ, ζει δε εν εμή Χριστός. Ω δεν ειν ζω εν σαρκή, εν πίστη ζώτη του Υιού του Θεού, του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε Αυτόν υπέρ εμού. Προσφυλής μας ακροατέ, ένα ερώτημα τίθεται στον καθένα μας σήμερα. Αλήθεια, πότε θα πεθάνουμε? Το ερώτημα αυτό τίθεται πάντοτε μπροστά μας. Είναι ένα ερώτημα που τρομάζει τους ανθρώπους. Ερώτημα όμως που πάντοτε το έκαναν οι Άγιοι για τον εαυτό τους. Ποιο το ερώτημα? Αλήθεια, πότε θα τερματίσουμε τον δίον αυτών? Πότε θα πεθάνουμε όλοι μας? Γιατί όλοι θα πεθάνουμε οπωσδήποτε κάποια ημέρα. Τη σειρά που θα πεθάνουμε δεν ξέρουμε ποιος πρώτος και ποιος δεύτερος, ποιος τρίτος και ποιος τελευταίος. Ποιος να έχει άραγε σειρά από όλους μας, αυτό κανένας δεν το γνωρίζει. Μα σήμερα θα μιλήσουμε για το θάνατο? Τέτοιο μακάβριο θέμα θα προτιμήσουμε? Για το θάνατο μας ομιλεί ο Απόστολος Παύλος στο αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής μετά την ύψωση. Ή μάλλον δεν ομιλεί για το θάνατο. Ομιλεί για τη ζωή και για το θάνατο. Ομιλεί για τη δική μας ζωή και για το δικό μας θάνατο. Μα και τα δυο τα βλέπει με ένα διαφορετικό βλέμμα από ό,τι τα βλέπει ο κόσμος, ο χωρίς πίστη και Θεό κόσμος. Τα βλέπει με το βλέμμα της εν Χριστώ πίστεως και ελπίδος. Ομιλεί λοιπόν ο Απόστολος Παύλος για το δικό μας θάνατο και για τη δική μας ζωή. Αλλά για να καταλάβουμε αυτά τα δύο, πρέπει να δούμε τη ζωή και το θάνατο κάποιου άλλου. Ο Απόστολος Παύλος, για να ομιλήσει για τη δική μας ζωή και το δικό μας θάνατο, ομιλεί πρώτα για τη ζωή και το θάνατο του Χριστού, που είναι η ζωή η αθάνατος. Ο Χριστός, απέθανε ο Χριστός, σταυρώθηκε ο Χριστός. Για ποιον άραγε? Υπέστη θάνατο και μάλιστα θάνατο σταυρικό ο Χριστός, που ήταν εκτός αμαρτίας και επομένως ήταν και εκτός θανάτου. Ο θάνατος είναι αποτέλεσμα καρπός της αμαρτίας. Γιατί λοιπόν δέχθηκε ο αναμάρτητος να πεθάνει? Για ποιον πέθανε? Και τα δύο αυτά τονίζει ο Απόστολος Παύλος στο αποστολικό μας ανάγνωσμα, ομιλώντας περί Χριστού λέγει:
του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε αυτόν υπέρ εμού. Ο Απόστολος Πέτρος, μιλώντας για τη σταυρική θυσία του Χριστού, λέγει: «Χριστός έπαθεν υπέρ ημών. Ο Χριστός απέθανε για μας, για όλους μας, για όλους τους ανθρώπους. Ο θάνατός του είναι θάνατος αντιπροσωπευτικός όλων των ανθρώπων. Πάνω στο ξύλο του θανάτου, στο ξύλο του τιμίου σταυρού, είναι οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων. Υπέρ ημών, λέγει ο Απόστολος Πέτρος. Ο Απόστολος Παύλος όμως δεν λέγει υπέρ ημών, αλλά λέγει υπέρ εμού. Και παραδόντος σε αυτόν υπέρ εμού, κάνει το λόγο προσωπικό: «Απέθανε για μένα ο Χριστός. Εγώ είμαι ο αμαρτωλός που κατέβασα το Θεό κάτω στη γη και ανέβασα το Χριστό πάνω στο Σταυρό. Για τις δικές μου αμαρτίες ανέβηκε και καρφώθηκε στο Σταυρό». «Ω ναι, πάνω στο Σταυρό», λέγει ο πιστός, «διακρίνω τις δικές μου αμαρτίες, μία-μία όλες τις αμαρτίες, όλες τις βρωμερότητες και ακολασίες μου και ανομίες μου. Τις διακρίνω όλες πάνω στο Σταυρό. Για μένα ανέβηκε στο Σταυρό και απέθανε ο Χριστός». «Κι αν ερωτάτε», λέει ο Απόστολος Παύλος, «γιατί το έκανε αυτό, μία μονάχα λέξη έχω να σας πω σαν απάντηση, τη λέξη αγάπη. Να λοιπόν τι σημαίνει ο λόγος του Παύλου: του αγαπήσαντός με και παραδόντος σε αυτόν υπέρ εμού. Αφού είδαμε το θάνατο του Χριστού, ας δούμε τώρα το θάνατο και τη ζωή τη δική μας, όπως την παρουσιάζει ο Απόστολος Παύλος. Απέθανε ο Χριστός για να πεθάνουμε κι εμείς και για να ζήσουμε. Ο κόσμος λέει μια παροιμία για εκείνον που ωφελείται από το θάνατο κάποιο άλλο: «Ο θάνατός σου, η ζωή μου». Οι πιστοί που πιστεύουν στην ωφέλεια του σταυρικού θανάτου του Χριστού, στη χάρη που απορρέει από το σταυρό του Χριστού, λένε: «Ο θάνατός σου, Χριστέ, θάνατός μας και ζωή μας». Ή ακόμα ακριβέστερα: «Ο θάνατός σου και η ζωή σου, η σταυρική θυσία σου και η Ανάστασή σου, θάνατός μας και ζωή μας». Ο σταυρός του Χριστού και η δόξα του, σταυρός δικός μας και δόξα δική μας. Απέθανε λοιπόν ο Χριστός για να πεθάνουμε εμείς, αλλά και για να ζήσουμε. Στο φυσικό κόσμο προηγείται η ζωή και έπεται ο θάνατος. Δεν πεθαίνει κανένας αν πρώτα δεν ζήσει. Στην πνευματική ζωή συμβαίνει το αντίθετο: προηγείται ο θάνατος και έπεται η ζωή. Δεν ζει κανένας αν πρώτα δεν πεθάνει. Ο Απόστολος Παύλος πέθανε πρώτα και ύστερα έζεσε. Πέθανε ως προς τον νόμο, το Μωσαϊκό νόμο. Δούλος του Μωσαϊκού νόμου ήταν ο Απόστολος Παύλος, όπως και όλοι οι Ισραηλίτες. Ελευθερώθηκε από τα δεσμά του νόμου μόλις γνώρισε το Χριστό. Ο νόμος τον έπνιγε με τις ατέλειωτες διατάξεις του και με τις συνεχείς παραβάσεις του. Λύτρωση καμιά δεν μπορούσε να του χαρίσει. Τον προετοίμαζε απλώς για τον Χριστό, και ο Χριστός ήλθε. Τον γνώρισε ο Παύλος. Πάει λοιπόν ο Μωσαϊκός νόμος, πέθανε για τον Παύλο και ο Παύλος για τον νόμο. Νεκρό το γράμμα του νόμου χωρίς τη ζωή του Χριστού. Πάνω στον Παύλο και σε κάθε χριστιανό της χάριτος καμιά ισχύ σωτηριώδη δεν έχει ο νόμος. Γι' αυτό και λέει ο Παύλος: «Εγώ δια νόμου, νόμο απέθανον, ή να Θεό ζήσω». Αλλά ο Απόστολος Παύλος, προς φιλείς μας ακροατέ,
δεν είχε πεθάνει μονάχα ως προς τον νόμο, είχε πεθάνει και ως προς τον κόσμο. Ο χριστιανός έχει πεθάνει για τον κόσμο, τον αμαρτωλό κόσμο, και ο κόσμος έχει πεθάνει για τον χριστιανό. Ο παλαιός άνθρωπος που κρύβεται μέσα μας πρέπει να νεκρωθεί και να πεθάνει. Σταυρώθηκε ο Χριστός και ο χριστιανός, ο πιστός οπαδός του εσταυρωμένου, πρέπει να σταυρώσει τον παλαιό άνθρωπο, να σταυρώσει τη σάρκα, το σαρκικό φρόνημα, να σταυρώσει τα πάθη και τις αμαρτωλές επιθυμίες. Οι του Χριστού την σάρκα εσταύρωσαν συν της παθήμαση και τις επιθυμίες. Σταυρωμένος για τον κόσμο, νεκρωμένος για την αμαρτία, νεκρός για τον κόσμο είναι ο χριστιανός. Νεκρός που δεν συγκινείται από τα θέλγητρα και τις μαγείες και τις έλξεις του κόσμου. Για δείτε ένα νεκρό, είναι ξαπλωμένος, μαρμαρωμένος μέσα στο φέρετρο. Μπροστά του κρατάς ένα πουγγί απουλίδες. Τη σκουδουνίζεις, συγκινείται ο νεκρός, όχι. Μπροστά του περνάει μια γυναίκα έξαλλη και προκλητική και κάνει διάφορες αμαρτωλές κινήσεις. Συγκινείται ο νεκρός, όχι. Κάποιος τον πλησιάζει και τον κεντά δυνατά. Εξοργίζεται ο νεκρός, όχι. Κάποιος άλλος τον υβρίζει και τον φτύνει. Αγανακτεί ο νεκρός, όχι. Απαθής ο νεκρός, μπροστά στους πειρασμούς, στις προκλήσεις, στα πειράγματα, στις ύβρις, στα ξεφτυλίσματα του κόσμου. Έτσι οι προσφυλείς μας ακροατέ θα έπρεπε να ήμασταν κι εμείς, αν είχαμε πεθάνει για τον κόσμο, αν είχαμε συσταυρωθεί με τον Χριστό. Έτσι ήταν ο Απόστολος Παύλος, γι' αυτό και λέει «Χριστός είναι σταύρωμε». Σταυρώθηκε ο Χριστός, συσταυρωμένος και ο Απόστολος Παύλος και κάθε Άγιος της Εκκλησίας μας. Ετάφε ο Χριστός μέσα στο κενό μνημείο, αλλά και ο χριστιανός θάπτεται για τον κόσμο. Αυτό συμβολίζει η κολυμβήθρα του βαπτίσματος, τον τάφο. Μπαίνει μέσα ο πιστός, θάπτεται νεκρωμένος για την αμαρτία και τον κόσμο και ανίσταται σε μια νέα ζωή. Συνετάφε με νουν αυτό δια του βαπτίσματος εις τον θάνατον. Απέθανε λοιπόν ο Χριστός για να πεθάνουμε κι εμείς ως προς την αμαρτία και τον κόσμο, αλλά πέθανε και για να ζήσουμε. Ποιος να ζήσει και ποια ζωή να ζήσει? Θυσιάστηκε ο Χριστός για να ζήσουμε εμείς τη ζωούλα μας καλύτερα, για να ζήσουμε πιο ήσυχα και πιο ειρηνικά και να καλοπερνάμε. Υπάρχουν δύο ζωές, η ζωή δική μας και η ζωή του Χριστού. Και υπάρχουν δύο εγώ, το εγώ το δικό μας και το εγώ του Χριστού. Δε σταυρώθηκε ο Χριστός για να ζήσω εγώ τη ζωή μου, για να κάνω το θέλημά μου, για να ικανοποιήσω το εγώ μου και τις φιλοδοξίες μου. Το εγώ το δικό μας είναι εγώ αμαρτωλό, εγώ σάρκινο, εγώ απάνθρωπο, εγώ κτηνώδες. Αν η κοινωνία μας πλησιάζει να καταντήσει ζούγκλα, είναι γιατί οι άνθρωποι προσπαθούν να ζήσει ο καθένας τη ζωή του, το εγώ του. Όλοι έχουμε απαιτήσεις, όλοι έχουμε δικαιώματα, όλοι έχουμε ιδιοτροπίες, όλοι έχουμε εγωισμό. Τα επεισόδια και οι διαπληκτισμοί και οι διχόνιες και οι μάχες και οι πόλεμοι οφείλονται στη σύγκρουση των εγωισμών, στη θεοποίηση του εγώ. Γι' αυτό λοιπόν προσφυλής μας ακροατέα πέθανε ο Χριστός
και ταπεινώθηκε την εσχάτη ταπείνωση του Σταυρού για να ζήσει το δικό μας εγώ, όχι, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος. Ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός. Τι μεγάλος λόγος αυτός. Ο Απόστολος Παύλος είχε ξεριζώσει από μέσα του το δικό του εγώ και είχε φυτέψει το εγώ του Χριστού. Το σώμα ήταν σώμα του Παύλου, αλλά η ζωή του ήταν ζωή του Χριστού. Τι θα πει αυτό, το ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός. Το θέλημα του Παύλου ήταν θέλημα του Χριστού. Έκανε ό,τι ήθελε ο Χριστός. Η καρδιά του ήταν καρδιά Χριστού. Ο νους του ήταν νους Χριστού. Οι σκέψεις του ήταν σκέψεις Χριστού. Το στόμα του ήταν στόμα Χριστού. Τα μέλη του σώματός του μέλη του Χριστού. Η πόνη του πόνη του Χριστού. Η χαρά του χαρά Χριστού. Με μία λέξη, η ζωή του Χριστού. Μέσα του ζούσε ο Χριστός, αυτός η κινητήριος δύναμης κάθε ενεργίας του, αυτός ο κυβερνήτης κάθε κινήσεώς του, αυτός και το περιεχόμενο της ζωής του. Ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός. Τον λόγον αυτόν τον είπε ο Απόστολος Παύλος, που ένιωθε το Χριστό μέσα του και βρισκόταν σε μυστική Θεία Ένωση με τον Χριστό. Αυτό μπορούν σχετικά βέβαια να το πουν όσοι ζουν όχι μονάχα αυτή τη φυσική ζωή, αλλά και τη ζωή της χάριτος. Όσοι δεν ποθούν μια ζωή αμαρτωλή, αλλά ποθούν μια Αγία ζωή, όσοι δεν είναι προσκολλημένοι σε αυτή την πρόσκαιρη ζωή, αλλά ελπίζουν και ζητούν και λαχταρούν την αιώνια, την άφθαρτη ζωή. Αυτοί ζουν εδώ τη ζωή του Χριστού, αλλά θα ζήσουν ακόμα τελειότερα μαζί του εκεί, στη Βασιλεία των Ουρανών. Ή απεθάνομεν συν Χριστώ, πιστεύομεν ότι και συζήσομεν αυτό. Προσφυλής μας ακροατέ, το ερώτημα που θέσαμε στην αρχή συνεχίζει να υπάρχει και να στριφογυρίζει στη σκέψη μας. Αλήθεια, πότε θα πεθάνουμε? Αλλά γιατί να ρωτάμε πότε θα πεθάνουμε? Ο χριστιανός, ο αληθινός χριστιανός, ο ζωντανός χριστιανός έχει ήδη πεθάνει. Σε κάποιο μοναστήρι του Αγίου Όρους υπάρχει γραμμένη η εξής επιγραφή: αν πεθάνεις πριν πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Αν δηλαδή πεθάνεις για τον κόσμο και την αμαρτία, αν έχεις μετανοήσει και κλάψει για τα αμαρτήματά σου, τώρα που ζεις, πριν να πεθάνεις το φυσικό θάνατο, τότε δεν θα πεθάνεις όταν έρθει η ώρα του θανάτου. Θα έρθει η ώρα του θανάτου. Θα κλείσουμε όλοι μας τα μάτια. Θα σταματήσει η καρδιά μας να χτυπά. Μα δεν θα έχουμε πεθάνει. Θα ζούμε εκεί στον ουρανό, γιατί νεκρώσαμε τον εαυτό μας. Θα δοξαστούμε εκεί, γιατί θα έχουμε ταπεινωθεί και θα έχουμε ταφεί εδώ. Θα ζούμε την αιώνια ζωή. Θα ζούμε με τους αγγέλους και τους αγίους. Θα ζούμε προπαντός με τον Χριστό και τότε θα έχουμε πλήρη εφαρμογή στο λόγο του Αποστόλου Παύλου. Ζω ουκέτι εγώ, ζήδε εν εμή Χριστός.

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, φίλοι ακροατέ, με τον νικετήριο κανόνα εις τον Ιησού Χριστό. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Μιχάλης Μελέτης, συνοδεία Ισοκρατήματος.

Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι τις πάθες Ιησού τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμας Ιησού τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μου το πολλά σιπτές αντιδάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζώπιου σώματός και γλύκανόν μου την ψυχήν το σώτιμιο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου το νουν προσέ κάτω ελκυσθέντα και αναγαγέ με από του χάσματος της απολίας, ότι ουκ έχω μετάνοιαν, ουκ έχω κατάνοιξην, ουκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντα με τέκνα προς την ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με το νουν εν της βιωτικής πάθεση και ουκ ισχύω ατενήσε προσέ εν οδύνη, ουδύναμε θερμανθήνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησέ μη μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησή μου, επανάγαγέ με προς την νομήν σου. Συναρρύθμισόν με της προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Δόξα σοι ο Θεός η ελπίσιμον δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμι του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός Σιμών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ Κιάνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αθανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Τα πρώτα χρόνια συνέβη το εξής χαριτωμένο περιστατικό. Η μητέρα ενός ιερέως εφιλοξενεί το για λίγο καιρό στη Μονή και είχε ζητήσει να μνημονεύονται οι ψυχές των συγγενών της στις θείες λειτουργίες. Επήγε λοιπόν στο γέροντα και του προσέφερε ορισμένα χρήματα. Εκείνος κατά την αρχή του αρνήθηκε κατηγορηματικά να τα δεχθεί και η κυρία υπεχώρησε ρίχνοντας τα χρήματα στο παγκάρι. Μετά από λίγο είδε το γέροντα να κάνει αγιασμό σε ένα αυτοκίνητο και παρετήρησε ότι και πάλι αρνήθηκε το φιλοδόρημα που του έδινα με την ίδια διαλαξία. Τότε η κυρία δεν άντεξε και άρχισε να φωνάζει στη μέση της αυλής. «Έλα δω βρεσή, τι θα φάνε τόσα στόματα εδώ μέσα που λες σε όλους όχι?» Και γυρίζοντας προς τη γερόντισσα και τις αδερφές, είπε μυστικά: «Αυτόν θα τον πάρουν οι άγγελοι με τις καρότσες του προφήτη Ηλία στον ουρανό». Μετά την κοίμησή του ευρέθηκαν στο πορτοφόλι του 16 δραχμές. Είχε αποθέσει όλους τους θησαυρούς του στο ουράνιο χρηματιστήριο, εκεί όπου ευρισκόταν η καρδιά του κατά το Ευαγγελικό Λόγιον. «Όπου εστί ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών έστε». Και για τον γέροντα ο μόνος θησαυρός ήταν η Θεία Αγάπη.

αγωνιστικό φρόνημα. Γρηγορόμεν και νύφωμεν. Ο πατήρ Θαμαστινός, εκ νεότητος, ζούσε βίο εσταυρωμένο. Οι λόγοι του Κυρίου, ως τις θέλει ο πίσω μου έρχεστε, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού καθημέραν και ακολουθεί το μη, ήσαν για το γέροντα θεία κλήσεις για ισόβιο σταύρωση και θυσία. Ιδιαιτέρως οι λέξεις καθημέραν αποτελούσαν για αυτόν και έλευσμα για συστηματική πάλη στον τραχή στίβο της αυταπαρνήσεως και της σταυρικής ζωής. Ποτέ δεν ανέβαινε στις κερκίδες, αλλά διαρκώς αγωνιζόταν μέσα στο στάδιο, πολεμώντας κατά μέτωπο με τον διάβολο. Δεν κατέφευγε στα υπήνεμα λιμάνια, αλλά αντιπάλαιε με τα κύματα μέσα στον κλίδωνα. Γι' αυτό και έλεγε: «Η ζωή μας είναι όλη σαν τη θάλασσα. Πότε βρισκόμεθα κάτω από τα κύματα, πότε επάνω. Δεν φοβούμεθα όμως. Μέσα στο πλοίο μας είναι ο κυβερνήτης, έστω και αν δεν μας παρουσιάζεται. Ο αγώνας δεν σταματάει μέχρι τελευταίας πνοής. Όταν είσαι στη γαλήνη, να ετοιμάζεσαι αμέσως για φουρτούνα. Και αν πέσεις μέσα στην τρικυμία, μη φοβήσαι, γιατί σε περιμένει η γαλήνη. Έτσι είναι η ζωή μας όλη. Εμείς έχουμε να αντιμετωπίσουμε τον άρχοντα του αιώνος τούτου. Δεν είναι μικρός ο δικός μας αντίπαλος, αλλά ελπίζουμε στη χάρη του Θεού. Ιδάλλως είναι τρομερό πράγμα να τα βάλουμε με δάφτον. Μύριοι εχθροί, πολλές φορές αγωνίζομαι για ένα πάθος μέρες, μήνες, χρόνια, τίποτε. Αντί μπροστά, πίσω, μέχρι να συρθώ κάτω κάτω να ταπεινωθώ. Μετά έρχεται η Θεία Χάρις και φεύγει το πάθος. Όταν μας επισκέπτεται η Χάρις, γινόμεθα αίτητη και άτρωτη. Όλη μου τη ζωή επάλεψα σκληρά

να απαλλαγώ τον παθόν μου. Επάλεψα 50 χρόνια, ειδικότερα στο μοναστήρι, 50 χρόνια, πότε το ένα πότε το άλλο. Αχ και σήμερα, αχ και αύριο, πάλι το ίδιο, πάλι το ίδιο, τίποτα, τελείωσε. Την άλλη μέρα πάλι το είπα, είπα να μην ομιλήσω και πάλι ομίλησα. Άντε πάλι αγώνα από την αρχή και δώσ' το αγώνα, γιατί ο ψιθυριστής μας παίρνει συνέχεια από κοντά. Και τι τεχνίτης είναι, μου κάνει εντύπωση. Τον καμπούρι, λέω, από κοντά έρχεται συνεχώς. Πού τα μαζεύει όλα αυτά και τα προσφέρει μπουκέτα? Μη φοβάσαι όμως, αμέσως περιφρόνηση, στροφή και καταφυγή στον Κύριο. Χρόνια τον πολεμούσα κατά μέτωπον και επάνω του και α! Μετά είπα, για στάσου, γιατί να τον πολεμώ εγώ και να τρώω και τα μούτρα μου καμιά φορά εδώ που τα λέμε? Δεν είναι καλύτερα να τον πολεμά ο Κύριος? Περιφρόνηση λοιπόν. Γι' αυτό σε κάθε επίθεση, σε κάθε προσβολή, τρεχάλα καταφεύγω στον Κύριο με την ευχή: Κύριε Ιησού Χριστέ, άφαντος γίνεται εκείνος, μπουχός. Λοιπόν, μην κάθεσαι να τον κουβεντιάζεις. Περιφρόνηση μόνο και στροφή, τρεχάλα στο Θεό. Χρειάζεται αμέσως να φεύγεις από το παρόν και να ζεις στον ουράνιο κόσμο. Εκεί δεν έχει πρόσβαση ο διάβολος, δεν έχει δικαίωμα να πλησιάσει. Αφού ρίξεις λοιπόν το βέλος, το όνομα του Χριστού, δρόμο με τις γνωστές πτέρυγες στον χώρο του Θεού.

σαν αλεξικέραυνο τραβούσε επάνω του ο παππούς τους πειρασμούς όλης της αδερφότητος και των πνευματικών του παιδιών, επειδή σχεδόν όλη τη νύχτα αγρυπνούσε προσευχόμενος φυλάσσον φυλακάστες νυχτός επί την πίμνη αυτού, και έλεγε: «Έχω έννοια για τις ψυχές, για το ένα, για το άλλο, για το παράλλο, και έχω όλη τη νύχτα μάχη». Δεν στηριζόταν στις δικές του δυνάμεις, αλλά δια της πίστεως εκκρεμόταν από την παντοδυναμία του Θεού. Γι' αυτό ετολμούσε να αντιπαλέει προς τα πάθη και τους δαίμονες. «Να έχουμε την πνευματική οξύνια», έλεγε. «Όλη μας η ζωή είναι μια κραυγή εκβαθέων προς την Θεία Παντοδυναμία. Ο εχθρός μας είναι ξεδοντιασμένος, να μην φοβόμαστε λοιπόν, να δίνουμε ένα μπάτσο στο διάβολο με την περιφρόνηση όταν έρχεται να μας πειράξει, καταφεύγοντας ταπεινά στην προσευχή. Να καθυλώνουμε τα πάθη μας με τον πολύ αγώνα και με τις κραυγές της προσευχής μέχρι να σβήσουν. Και όταν δεν έχει ο διάβολος πάθη να πιαστεί, δεν μπορεί να δουλέψει εις βάρος μας. Μη σας κάνει εντύπωση που μας πολεμάει ο εχθρός. Στο μοναστήρι είμαστε στην πρώτη γραμμή, γιατί πάμε να κυριεύσουμε τη Βασιλεία του Θεού. Είμαστε εμπροστοφυλακοί, γι' αυτό τσακωνόμαστε με το διάβολο συνέχεια, και μας δίνει καμιά και του δίνουμε κι εμείς άλλη από πάνω. Αυτή είναι η δουλειά μας συνεχώς, να του δίνουμε τράκο. Από όταν ήρθαμε, αυτή τη δουλειά κάνουμε εδώ πέρα». Δεν υπήρχε στιγμή ανακοχής για τον παππού, διότι εγνώριζε ότι ο προσωπικός αγώνας κάθε πιστού επηρεάζει ολόκληρη την Εκκλησία. Οι λόγοι του δείχνουν ότι ήταν μονίμως καθυλωμένος στο Σταυρό από ευγνωμοσύνη προς τον εσταυρωμένο. Ο Χριστός μας ζητάει εσταυρωμένη την αγάπη μας. Σταυρώνουμε τα πάθη μας κάθε στιγμή. Δεν υπάρχει μέρα χωρίς σταυρό. Σταυρώνουμε τη φιλαυτία που χωρίζει την ύπαρξή μας τα δύο, σαν να μας στραβούν δύο άλογα προς αντίθετες κατευθύνσεις, σαν να ευρισκόμαστε επάνω σε άμαξα που οδηγείται από δύο άλογα. Το ένα τραβάει από εδώ, το άλλο τραβάει από εκεί, και δεν μπορεί να προχωρήσει η άμαξα. Δεν μπορούμε να τα μονιάσουμε αυτά τα άλογα, γιατί δεν μονιάζουν ποτέ. Το ένα τραβάει προς τα ύψη και το άλλο προς τα βάραθρα του σκότους. Γι' αυτό έχουμε τιτάνιο αγώνα μέχρι να πεθάνουμε. Μέχρι να πεθάνουμε πρέπει να σφίγγουμε τα ηνία στα χέρια, να μην μας παρασύρουν τα άλογα στο χάος. Πρέπει να τα συγκρατήσουμε και να τα κατευθύνουμε ίσια προς τον ουρανό. Οι σκληροί αγώνες μας οδηγούν στις νοητές πορείες. Για να βρεις το μονοπάτι χρειάζεται αγώνας. Να έχουμε προσευχή δυναμίτιδος για να διαλύσουμε τα οδοφράγματα, να σπάσουμε τα βράχια των αδυναμιών, να τα ρίξουμε όλα κάτω. Να ανοίξουμε τον δρόμο της εμπιστοσύνης στο Θείο Έλεος. Αν βρεις το μονοπάτι, τότε η προσευχή γίνεται πλέον απόλαυσης. Κάπου το βρίσκουμε, κάπου το χάνουμε πάλι. Εγώ κουράστηκα χρόνια για να ανακαλύψω τον δρόμο αυτό. Ο Θεός μας έχει δώσει τη δυνατότητα να έχουμε άμεση σχέση και ένωση μαζί Του. Έχουμε προσωπικό Θεό και πρέπει να το βρούμε. Να το γνωρίσουμε καλά-καλά, προσιλώνοντας μονίμως τη σκέψη μας σε Εκείνον. Όταν η διάνοια είναι διαρκώς τεταμένη προς το Θεό, παίρνει τη νοητή πορεία και μεταβαίνει στον ουράνιο κόσμο. Αυτόν λοιπόν τον δρόμο τον ευρύκα, παρακαλώ, καλύτερο και συντομότερο,
χωρίς πολλούς υδρότας. Φθάνεις στο ευώδες περιβόλι και απολαμβάνεις εκεί μεγαλυτέρα καρποφορία. Αυτό το έχω δει μέσα στη ζωή. Ο άλλος δρόμος, ο πρακτικός αγών κατά των παθών, είναι κοπιώδης και με ολιγοτέρα καρποφορία. Και βλέπουμε ότι πολλοί πατέρες είχαν ακολουθήσει αυτή την νοητή πορεία. Μάλιστα τονίζουν ότι είναι απαραίτητο ο μοναχός να έχει την νοερά εργασία για να κατορθώσει μετά από αρκετό χρονικό διάστημα να εισέλθει μέσα στο διαστημόπλιο αυτό που αποβιβάζει στο χώρο της ησυχίας. Οι βιαστές πατέρες είναι αξιοθαύμαστοι και επενετοί, αλλά βαδίζουν αγκομαχώντας. Η οδός του μοναχισμού όμως έχει διάφορα στάδια και μονοπάτια και μπορεί να αγιαστεί κανείς με τρόπους πολλούς. Υπάρχει ο τρόπος της αγκομαχίας, των μεγάλων κόπων και των πολλών υδρότων, αλλά είναι επίπονος και με μικρότερη απόδοση. Να μην πάρουμε τα άκρα, να πάρουμε τη βασιλική οδό, να χρησιμοποιήσουμε την πράξη εις θεωρίας επίβασιν για να προχωρήσουμε προς το άνοιγμα της θεωρίας, προς την Θεία ενατένιση. Η ζωή του μοναχού είναι αγώνας τιτάνιος, αλλά όχι τυραννία. Είναι ζωή δοξολογίας και ευχαριστίας. Η ευχαριστία προς το Θεό είναι δίκοπο μαχαίρι για το διάβολο. Όταν έχουμε ευχαριστία, τα βέλη του πονηρού αχρηστεύονται, γίνονται όλα άστοχα. Όταν είναι στη μέση η δόξα του Θεού, δεν προχωρεί βήμα ο διάβολος. Πού να μπορέσει να προσβάλει αυτή την αγάπη και την ευχαριστία προς το Θεό που είναι πυρ, που είναι οξυτάτη, ακατάβλητη και δεν προσβάλλεται από κανέναν.

Ο πατήρ Δαμασκηνός, Αφανίας Φως, της Ιεράς Μονής Αγίου Ιωάννου Προδρόμου Μακρινού.

Το πρόγραμμά μας, φίλοι μας, συνεχίζεται με τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει ο πρωτοψάλτης Θεόδωρος Βασιλικός.